Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί, ζωντανά, μετά από κάποιες μέρες που με κράτησαν μακριά σας. Πρέπει, βλέπετε, και εμείς να ξεκουραζόμαστε λιγάκι για να μπορούμε μετά, με τη βοήθεια του Θεού, να σας λέμε καλύτερα αυτά τα οποία σας λέμε. Να σας ευχαριστήσω στην αρχή της εκπομπής για τα όσα βρήκα σήμερα ερχόμενη εδώ. Ήταν πολλά τα σημειώματα, τα γράμματα, τα μηνύματά σας, τα δωράκια σας από όλη τη χώρα και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ βέβαια να ανταποκριθώ και να απαντήσω σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Εξαιρέτως και ξεχωριστά να ευχαριστήσω τους ιερείς, τους μοναχούς, τους ιερομονάχους, τους γεροντάδες από το Άγιον Όρος για τα όσα η αγάπη τους μου έχει στείλει. Είναι ανυπολόγιστη η αξία τους για μένα και ζητάω την προσευχή τους. Αλλά και όλους εσάς, αγαπητοί μου, και εκείνο το γράμμα από τον μικρό Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη που μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Παναγιώτη, και να έχεις μια καλή και ευλογημένη χρονιά στο σχολείο σου, να είσαι καλός μαθητής και να ακούς τους δασκάλους σου και τους γονείς σου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα όσα η αγάπη σας ετοίμασε και μου έχει στείλει και να μπούμε στην εκπομπή μας. Σήμερα μαζί μου στον ήχο έχω τον Αντώνη Παντελιό και στο τηλεφωνικό κέντρο την Έλλη Ζάχαρη. Η τελευταία ζωντανή εκπομπή ήταν για την Παναγία μας. Και κοιτάξτε πώς τα έφερε ο Θεός και η πρώτη μας εκπομπή τώρα που ξανασμίγουμε να είναι πάλι για την Παναγία μας. Θα γιορτάσουμε τη γέννησή της. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πάλι να αρχίσουμε λέγοντας δύο λόγια για την Παναγία μας.

Ιωακίμ και Άννα, το Άγιο Ζευγάρι, οι γονείς της Παναγίας. Ο Ιωακίμ καταγόταν από τη Βιθλεέμ, από το γένος Δαβίδ, φυλής Ιούδα. Και η Άννα καταγόταν από το ίδιο γένος και την ίδια φυλή. Ήταν κόρη του ιερέως Ματθάν και της Μαρίας. Ο τότε 30χρονος Ιωακίμ παντρεύτηκε την τότε 20χρονη Άννα. Το νιό παντρό ζευγάρι εγκαταστάθηκε στη Ναζαρέτ και με λαχτάρα περίμενε παιδί. Τότε, αγαπητοί μου προ Χριστού, η ατεκνία θεωρείται όνειδος, ξεφτελισμός. Οι άτεκνοι παντού περιφρονούντο. Στις φιλικές συζητήσεις και συναναστροφές, στις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και στο ναό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον καημό του Ιωακίμ και της Άννας να κάνουνε παιδί. Πέρασαν 10-20 χρόνια και το παιδί δεν ήρθε. Και όπως θα δούμε, θα ακούσουμε στο κοντάκιο, Ιωακίμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας. Όμως ποτέ δεν απελπίζονται, γιατί πάντα προσευχόταν. Πέρασαν άλλα 10, άλλα 20 χρόνια και το παιδί δεν ερχόταν. Η Άννα είχε γίνει πλέον 60 ετών και ο Ιωακίμ 70. Οι Ιουδαίοι είχαν ένα μόνο ναό του Σολομώντο στα Ιεροσόλυμα. Ήταν το μοναδικό κέντρο της λατρείας τους. Σε κάθε μεγάλη γιορτή οι πιστοί μαζεύονταν στα Ιεροσόλυμα. Τον Οκτώβριο γιορτάζεται η γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτόν το μήνα ο Ιωακίμ ξεκίνησε από τη Ναζαρέτ στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή αυτή. Πήρε μαζί του και πλούσια δώρα, ελπίζοντας το Θεό να τον λυπηθεί και να κάνει το θαύμα του. Η Ναζαρέτ απήχε από τα Ιεροσόλυμα 2-3 μέρες ποδαρόδρομο. Μετά λοιπόν από ένα κοπιαστικό ταξίδι, έφτασε πρώτος στο ναό. Πίσω του έρχονταν και άλλοι προσκυνητές με τα χέρια γεμάτα δώρα. Είχε σχηματιστεί, θα λέγαμε, μία μεγάλη ουρά. Ήρθε ο αρμόδιος ιερέας ο Ρουβίμ να παραλάβει τα δώρα τους. Πρώτος στη σειρά ο γέρο Ιωακίμ. «Περίμενε», του είπε τότε ο ιερέας. «Εσύ δεν έκανες παιδιά. Γι' αυτό δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα δώρα σου στο Θεό. Πήγαινε πίσω, τελευταίος». Καταπληγωμένος ο Ιωακίμ υπάκουσε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, από πρώτος πήγε τελευταίος στη σειρά, μπροστά στα μάτια όλων. Συντετριμένος γύρισε πίσω στη Ναζαρέτ, αποφασισμένος τώρα να παρακαλέσει πιο θερμά το Θεό για το αίτημά του. Θα το πω πάλι. Γύρισε πίσω στη Ναζαρέτ συντετριμένος και αποφασισμένος να παρακαλέσει πιο θερμά το Θεό για το αίτημά του. Δεν έβρισε, δεν έχασε το κουράγιο και την ελπίδα του, αλλά πήρε την απόφαση τώρα να παρακαλέσει πιο θερμά. Είπε στη γυναίκα του: «Είναι βαρύτατος ο σταυρός που σηκώνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε μέχρι θανάτου στην νηστεία και την προσευχή. Μήπως και μας ακούσει ο Θεός. Εσύ θα μείνεις εδώ στο σπίτι. Εδώ θα κάνεις τον αγώνα σου. Εγώ θα ανέβω στο βουνό. Εκεί θα αγωνιστώ. Κι αν ο Θεός μας χαρίσει παιδί, δεν θα το κρατήσουμε δικό μας. Θα του το προσφέρουμε, γιατί θα είναι δικό του». Έτσι λοιπόν, παρά τα 70 του χρόνια, ο Ιωακίμ ανέβηκε στο βουνό. Εκεί έστησε τη σκηνή του και είπε στον εαυτό του: «Δεν θα φάω, δεν θα πιω, αν δεν μ' ακούσει ο Κύριος. Τροφή και ποτό μου θα είναι η προσευχή μου». Το είπε και το έκανε. Και η Άννα προσευχόταν στο σπίτι της. «Κύριε», έλεγε στην προσευχή της, «και η γη φέρνει καρπούς,
Και τα πουλάκια γεννούν. Και τα θηρία γεννούν. Με τι μοιάζω, Κύριε, εγώ? Είναι εκπληκτικό. Η δημόσια προσβολή που υπέστη ο Ιωακήμ από τον ιερέα, αντί όπως είπα να γίνει αφορμή να στραφεί εναντίον του Θεού και του ιερέως, τον έφερε πιο κοντά στο Θεό. Πιο κοντά προς το Θεό ήρθε και η σύζυγός του Άννα. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι γονείς της Παναγίας.

Λουσιάνα ήταν 60 ετών και ο Ιωακίμ 70. Σε τέτοια ηλικία παρακαλούσαν το Θεό να κάνουν παιδί. Φανταστείτε στη γειτονιά σας ένα αντρόγινο χωρίς παιδιά, ο άντρας να είναι 70 και η γυναίκα 60, και να ακούτε την σύζυγό να παρακαλεί στο Θεό να της χαρίσει παιδί. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, αυτό είναι τρέλα, γιατί δεν έχουν πίστη. Αυτό όμως για μας που πιστεύουμε είναι πίστη. Πίστη, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν είναι όταν λες πιστεύω πως για τον Κύριο είναι όλα δυνατά, αλλά όταν λες πιστεύω πως ό,τι ζητώ θα το λάβω. Ο Ιωακίμ και η Άννα πίστευαν και έλεγαν, μπορεί πια ανθρωπίνος να είναι φύση αδύνατο για μας να κάνουμε παιδί. Τι μας νοιάζει αυτό? Ανθρωπίνος είναι αδύνατο, για το Θεό όμως είναι δυνατό. Και αυτό έχει σημασία. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Σε αυτή την πίστη στηρίχτηκαν και ζητούσαν στην προσευχή τους ανθρωπίνως αδύνατα πράγματα. Και η προσευχή τους φούντωσε. Εμείς και στα ανθρωπίνως δυνατά λυγίζουμε. Είπε ο Κύριος, αμήν λέγω ημίν. Αν έχετε πίστη και μη διακριθείτε πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή, πιστεύοντες λείψεστε. Δηλαδή, αν έχετε πίστη, αν δεν αμφιβάλλετε, ό,τι ζητήσετε στην προσευχή σας με τέτοια πίστη, θα το λάβετε. Πέρασαν ήδη 40 μέρες έντονης προσευχής και αυστηρής νηστείας και πολλών γονικλησιών. Ο αγαθότατος Κύριος, βλέποντας από τον ουρανό τα γεροντάκια αυτά να έχουν αγαθότητα μικρού παιδιού, πίστη ακλόνητη σε αυτόν, αυστηρότατη νηστεία και να κάνουν προσευχή με κόπο και με πόνο, συγκινήθηκε. Υπάκουσε στο παράλογο αίτημά τους και με τρόπο μεγαλοπρεπή έστειλε αγγέλους και τους προειδοποίησε. Ένας άγγελος επισκέφθηκε στο σπίτι της την Άννα και της είπε, «Χαίρε, ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα γεννήσεις παιδί που θα δοξαστεί σε όλη τη γη. Σε λίγο θα έρθει και ο άντρας σου Ιωακίμ». Και διαβάζουμε στον Εσπερινό της εορτής, «Πάλε προσευχομένη πιστός Άννα Ισόφρον και Θεό οικετεύουσα αγγέλου φωνής ακούει, προσβεβαιούντος αυτή την των ετουμένων θείαν έκβαση προς ειν η ασώματος εμφανώς διελέγετο. Η δε εισή σου προς τον Κύριον ήγγισε». Άλλος άγγελος επισκέφθηκε τον Ιωακίμ πάνω στο βουνό. «Χαίρε Ιωακίμ», του είπε, «ο Θεός άκουσε την προσευχή σου, σήκω, πήγαινε σπίτι σου». Ο γερο Ιωακίμ έβγαλε φτερά και πέταξε χαρούμενος στο σπίτι του. Η Άννα τον περίμενε στην πόρτα, έτρεξε και έπεσε πάνω του. «Ο Κύριος μας ευλόγησε», του είπε, «η στήρα θα γεννήσει, δόξα σοι ο Θεός».

Κάποιος ασθενής από ορεινό χωριό κατέβηκε στην πόλη στο γιατρό. Ο γιατρός, αφού τον εξέτασε, του είπε: «Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις 20 μπάνια στη θάλασσα». Ο άρρωστος δεν ήθελε να αφήσει το χωριό του, το σπίτι του, τη σειρά του. Ήθελε όμως και την υγεία του. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τελικά βρήκε τη λύση. Κατέβηκε στη θάλασσα και σε μία στιγμή μπήκε και βγήκε 20 φορές. Γύρισε στο χωριό του και περίμενε να γιατρευτεί, αλλά δεν γιατρεύτηκε και τα έβαλε με το γιατρό. Η διατακτική ακολουθούμε κι εμείς. Αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, προσευχόμαστε 2-3 φορές και ύστερα περιμένουμε θαύμα. Και το θαύμα δεν γίνεται. Και αντί να τα βάλουμε με τον οκνηρό εαυτό μας, τα βάζουμε με τον πολυέλεο Θεό. Ο Κύριος, προκειμένου να μας δώσει θάρρος να προσευχόμαστε επιμόνως και να μην αποκάμνουμε, είπε την εξής παραβολή. Σε κάποια πόλη κάποιος δικαστής ούτε άνθρωπο υπολόγιζε, ούτε Θεό. Μία χείρα χτυπούσε συνεχώς την πόρτα του και τον παρακαλούσε: «Λυπήσουμε από αυτόν που με κατατρέχει». Αλλά ο σκληρόκαρδος δικαστής αδιαφορούσε. Όμως κάποια στιγμή είπε μέσα του: «Αν και δεν φοβάμαι ούτε άνθρωπο ούτε Θεό, επειδή και μόνο με ενοχλεί, θα της κάνω το χατήρι για να πάψει να με ταλαιπωρεί». Και ο Κύριος πρόσθεσε: «Τι λέτε, ο Θεός δεν θα κάνει το χατήρι στους εκλεκτούς του που τον παρακαλάνε μέρα νύχτα». Η Άννα, είπαμε, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών. Απέκτησε παιδί στα 60 της χρόνια. Μετά από 40 χρόνια, δηλαδή τόσα χρόνια, προσευχόταν στο Θεό για να της χαρίσει παιδί. Το ίδιο έγινε και με τη γερόντισσα Σάρα, γυναίκα του Αβραάμ. Το ίδιο έγινε και με τη γερόντισσα Ελισάβετ, μητέρα του προδρόμου. Ο Θεός, αγαπητοί μου, μπορεί να φαίνεται ότι αργεί, αλλά πάντα ακούει και δεν ξεχνά για όσους επιμένουν. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο, τις επιδιώξεις, τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και που έχεις ανάγκη.

στις 9 Δεκεμβρίου στην κοιλιά της Αγίας Άνης έγινε μετά από μίξη του ανδρογίνου η σύλληψη του βρέφους. Η Εκκλησία μας το γεγονός αυτό, επειδή έφερε γλυκύτα το καρπό, το έκανε ορτή. Τη 9η του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, διαβάζουμε, η σύλληψη της Αγίας Άνης Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και διαβάζουμε στο κοντάκιο της εορτής. Εορτάζει σήμερον η οικουμένη την της Άνης σύλληψην γεγεννημένης εν Θεό, και αυτή γάρ απεκοίησε την υπέρ λόγων των λόγων κοιήσασαν. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης η Άννα και ο Ιωακείμ ανέπεμπον δοξολογίες και ευχαριστίες στο Θεό. Ταυτόχρονα ετοίμασαν ξεχωριστό ειδικό δωμάτιο, το αγίασμα, για να μείνει το νεογέννητο βρέφος. Το έμβριο στην κοιλιά της Άννας μεγάλωνε. Το Μάρτιο έγινε 3 μηνών, τον Μάιο 5. Το Σεπτέμβριο μπήκε στον 9ο μήνα. Ήρθε η μεγάλη στιγμή της γεννήσεώς του. Και στις 8 του αυτού μηνός, ημέρα Δευτέρα, του έτους 15 π.Χ., η Άννα γέννησε το βρέφος προς χαράν της οικουμένης. Δόξασι το δείξαντι της τύραν σήμερον, έτε και γάρ τη ράβδον την αϊθαλή εξ επαγγελίας, εξής ανεβλάστησε Χριστός το άνθος της ζωής ημών. Πέρασαν 8 μέρες. Κατά την εβραϊκή συνήθεια έπρεπε το νεογέννητο να λάβει το όνομά του. Οι Άγιοι γονείς της κάλεσαν στο σπίτι τους τους ιερείς και συγγενείς, και το κοριτσάκι έλαβε το όνομα Μαρία, το όνομα της μητέρας της Αγίας Άνης, που ήταν σύζυγος πρεσβυτέρα του ιερέως Ματθάν. Δηλαδή η μικρή Μαρία είχε παππού ιερέα και γιαγιά πρεσβυτέρα. Οι Άγιοι γονείς έβαλαν το μικρό στο αγίασμα που είχαν ετοιμάσει. Εκεί ακούγονταν μόνο ψαλμωδίες και προσευχές, και εκεί έμπαιναν μόνο αγνές κοπελίτσες. Το βρέφος είχε ήδη αποκοπεί από τον κόσμο. Η μικρή Μαρία τρεφόταν από το γάλα της Αγίας Άνης. Όλο και μεγάλωνε. Έγινε 6 μηνών και πάνω. Η μητέρα της δοκίμασε να δει αν η μικρή θα τα καταφέρει από τώρα στο περπάτημα, και τα κατάφερε. Στάθηκε στα πόδια της. Έκανε 5-6 βήματα και έτρεξε στην αγκαλιά της. «Όχι», της είπε η μάνα, «από τώρα και στο εξής δεν θα ξαναπερπατήσεις. Τα πρώτα βήματά σου θα τα κάνεις καθώς θα πηγαίνεις στο ναό». Και η Άννα δεν ξανακαμάρωσε τη χαριτωμένη κορούλα της. Στερήθηκε εκούσια και τη χαρά αυτή. Έγινε 1 έτους. Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια. Κάλεσαν στο σπίτι τους ιερείς, κάλεσαν και τους άρχοντες της Ναζαρέτ. Έκαναν επίσημο τραπέζι. Η Άννα έβγαλε τη μικρή από το αγίασμα και την έφερε στους ιερείς να την ευλογήσουν, και την ξανάφερε στην ευλογημένη κατοικία της. Και η μικρή μεγάλωνε με ψαλμωδίες, προσευχές, θυμιάματα και λαπάδες αναμένες.

Ιωακείμ και η Άννα δεν ξεχνούσαν την υπόσχεση που είχαν δώσει στο Θεό. Αν τους χαρίσει παιδί, να το αφιερώσουν στο ναό. Να το αποχωριστούν δηλαδή μια για πάντα. Και ήδη τους βλέπουμε να βιάζονται γι' αυτό. Ας την αφιερώσουμε από τώρα, λέει ο γέρο Ιωακείμ στην Άννα, όταν η μικρή Μαρία ήταν ακόμα 2 ετών. Μην τυχόν και καθυστερήσουμε και πικράνουμε τον Κύριό μας. Ας περιμένουμε λίγο, λέει η Άννα. Είναι ακόμα πολύ μικρή. Ίσως μας αναζητήσει. Και ο Ιωακείμ συμφώνησε. Πέρασε από τότε ένας χρόνος. Η μικρή έγινε 3 ετών. Και οι γονείς της έκριναν πως ήρθε η μεγάλη στιγμή να την αφιερώσουν στο ναό. Και εδώ σταματώ. Και κλείνω αυτό το τετράδιο των σημειώσεών μου. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το μέρος και θα έρθω τώρα να απαντήσω σε ένα ερώτημά σας που μου το είχατε υποβάλει τον προηγούμενο μήνα. Πώς ήταν εξωτερικά η Παναγία μας? Για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκου θα τα πάρουμε, θα σας τα πω μάλλον, έτσι όπως τα αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας και όπως μας τα μετέφερε μας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ερμηνεύοντας την οδή της και συγκεκριμένα το ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, βρίσκει την ευκαιρία ο Άγιος να υποσημειώσει και για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της και λέει: «Η Κυρία Θεοτόκος, κατά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το ήθος του σώματος, ήταν σεμνή και σεβάσμια σε όλα. Μιλούσε λίγο και μόνο όταν έπρεπε. Ήταν γρήγορη στο να υπακούει και καταδεκτική. Τιμούσε όλους και τους προσκυνούσε. Είχε το μέτριο ανάστημα του σώματος και είχε σώμα συμμετρικό. Ή όπως άλλοι λένε, είχε ανάστημα λίγο

ανθυρά που έλαμπαν κόσμια με χρώμα ερυθρό και ήταν γεμάτα από τη γλυκύτητα των λόγων. Είχε πρόσωπο ιεροπρεπές, όχι στρογγυλό, αλλά λίγο μακρύ. Είχε τα χέρια της που δέχτηκαν το Θεό μακριά, όμοια και τα δάχτυλα των χεριών, μακριά και πλασμένα με λεπτότητα. Ήταν χωρίς περηφάνεια και επίδειξη, χωρίς να δείχνει καμιά ανοησία ή έκκληση. Είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε και αγαπούσε ρούχα χρωματισμένα φυσικά από μόνα τους, όπως αυτό φαίνεται από το άγιο και ιερό μαφόριο που είχε δικό του χρώμα. Και για να πούμε γενικά, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου της σώματος γεμάτη από τόση θεία χάρη και σεβασμιότητα, ώστε όταν κανείς την έβλεπε δεχόταν στην ψυχή του κάποιο σεβασμό και βλάβια, αναμειγμένη μαζί με μία εσωτερική χαρά, και χωρίς να την ξέρει από πριν γνώριζε μόνο από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ότι αληθινά αυτή είναι μητέρα Θεού.

Η γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου πιθανόν άρχισε να γιορτάζεται πρώτα στα Ιεροσόλυμα γύρω στα τέλη του 5ου ή αρχές του 6ου αιώνα, στις 8 Σεπτεμβρίου. Από τον 7ο όμως αιώνα επιβλήθηκε ως γενική γιορτή και εξυμνήθηκε με πανηγυρικούς λόγους από τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον Ανδρέα Κρήτης, τον Γεώργιο Νικομιδίας, τον Λέοντα το Σοφό και πολλούς άλλους. Η Ευαγγελική Περικοπή που αναγνώσκεται στη Θεία Λειτουργία της 8ης Σεπτεμβρίου είναι η ίδια με τις γιορτές της Κοιμήσεως αλλά και των τριών εορτών που έχουν σχέση με ενδύματα της Θεοτόκου, δηλαδή της Τιμίας Αισθήτως στις 2 Ιουλίου, της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου και της Αγίας Σκέπης 28 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την περικοπή Λουκά Ι 38 με 42 και Ι Α 27 με 28. Στο πρώτο της μέρος μιλά για την επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας και τη συζήτηση που έγινε εκεί, και στο δεύτερο μέρος για το μακαρισμό της Θεομήτωρος από μία απλοϊκή γυναίκα. Η εικόνα τώρα της γιορτής παρουσιάζει ένα σπίτι και μέσα σε αυτό στα δεξιά βρίσκεται η Αγία Άννα, ηλικιωμένη, μισοξαπλωμένη πάνω σε κρεβάτι, τυλιγμένη με το ρούχο της, ακουμπά το χέρι στο κεφάλι της. Την περιτριγυρίζουν κορίτσια που άλλα την κρατούν, άλλα της κάνουν αέρα με ρηπίδια και άλλα της φέρνουν φαγητά σε δίσκους. Τέλος, ένα κορίτσι στα δεξιά, καθώς γνέθει, κουνά στην κούνια την Παναγία, βλέφος παργανωμένο. Ο Ιωακείμ στέκεται πάνω από το λίκνο γεμάτος χαρά για τη γέννηση του παιδιού. Στο αριστερό μέρος της εικόνας παριστάνει τη σκηνή του λουτρού. Δείχνει την ετοιμασία του λουτρού από δύο γυναίκες που η μία ρίχνει νερό και η άλλη λούζει τη Μαρία βρέφος. Και το απολυτή

οίκιο της γιορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα σας το μεταφέρω στην καθομιλουμένη. Θεοτόκε, η γέννησή σου σάλπισε χαρά σ' όλη την οικουμένη, διότι από εσένα ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, ο Θεός μας. Και αυτός, αφού διέλυσε την κατάρα, έδωσε την ευλογία, και αφού κατήργησε το θάνατο, μας δώρισε την αιώνια ζωή.

Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Νικολάου Καβάσιλα «Η Θεομήτωρ», ένα απόσπασμα από το λόγο του εις την γέννηση της Παναγίας μας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος: «Γι' αυτό, λέει, πανηγυρίζοντας με ευφροσύνη απέραντη, φθάνουμε λαμπροί και με τρόπο λαμπρός αυτή τη μέρα, κατά την οποία γεννήθηκε όχι απλώς η Παρθένος, αλλά μάλλον η Οικουμένη ολόκληρη, που πρώτη και μόνη είδε τον αληθινό άνθρωπο, από τον οποίο επήγασε για όλους η δυνατότητα να γίνουν επίσης αληθινοί άνθρωποι. Σήμερα η γη έδωκε καθαρά τον καρπό της, ενώ όλο τον άλλο καιρό έδινε καρπούς γεμάτους από αγκάθια και τριβόλια από τη συγκομιδή αυτή που προερχόταν από την αμαρτία. Σήμερα ο ουρανός κατάλαβε πως δεν οικοδομήθηκε άσκοπα, αφού αυτός για τον οποίο δημιουργήθηκε φανερώθηκε, αφού ο ήλιος είδε εκείνο που για να το βλέπει έλαβε το φως. Σήμερα ολόκληρη κτήση ένιωσε τον εαυτό της καλύτερο και λαμπρότερο, αφού έλαμψε το κοινό στολίδι του σύμπαντος. Σήμερα όλοι οι άγγελοι του Θεού έψαλαν με φωνή κρατεή ύμνους και εγκόμια στον Κύριό τους, τόσο περισσότερο από τότε που στόλιζε τον ουρανό με το στεφάνι των αστέρων, όσο αυτή που ανατέλει σήμερα είναι υψηλότερη και λαμπρότερη από κάθε αστέρι και για ολόκληρο τον κόσμο ωφελημότερη. Σήμερα η τυφλωμένη φύση των ανθρώπων έλαβε διεισδυτικό οφθαλμό, την Παρθένο, δια του οποίου έφτασε να δει τα μεγαλεία αυτής εδώ της μέρας. Γιατί όπως αργότερα τον εκγενετής τυφλό, έτσι όταν συνάντησε ο Θεός την ανθρώπινη φύση να περιπλανιέται σκοντάφτοντας, την ελέησε και της έδωσε τον αξιοθαύμαστο αυτό οφθαλμό. Και είδε ο άνθρωπος αυτά που διαμέσου πολλών προφητών και βασιλέων επεθύμησε να δει από μακριά, αλλά δεν μπόρεσε. Γιατί όπως μέσα σε ένα σώμα υπάρχουν πολλά μέρη και μέλη, κανένα όμως εκτός από το μάτι δεν έχει δημιουργηθεί για να βλέπει τον ήλιο, έτσι από όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ, μόνο στην Παρθένο δόθηκε απόλυτα το αληθινό φως και διαμέσου αυτής δόθηκε σε όλους. Μία κατάπαυστη λοιπόν υμνοδία προσφέρεται σε αυτή και από τις δύο κτήσεις. Με μία φωνή όλες οι γλώσσες ψάλουν τα δικά της μεγαλεία. Κοινασύγει τη υμνοδή της μητέρας του Θεού όλοι οι άνθρωποι και όλοι χωρί των αγγέλων. Καταθέτουμε λοιπόν κι εμείς, ψάλλοντας, στην κοινή σφορά αυτά που μπορέσαμε. Λιγότερα δυστυχώς και από αυτά που οφείλαμε και έπρεπε να είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε, αλλά και από αυτά που προθυμοποιηθήκαμε. Πόσα πολλά τις οφείλουμε. Αλλά και σε σένα, Παναγία, και στη δική σου φιλανθρωπία ανήκει πολυήμνητη, να μην σταθμίσεις τη χάρη που θα μας δώσεις σε τίποτα δικό μας, αλλά στη δική σου μεγαλοπρέπεια. Και όπως εσύ, αφού εξαιρέθηκες από το κοινό γένος και έγινες δώρο στο Θεό, εκόσμησες έπειτα όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, έτσι και σε μας, αντί για αυτούς εδώ τους λόγους που σου προσφέρουμε, αγίασε το θησαυροφυλάκιο των λόγων, την καρδιά μας, και ανάδειξε τη χώρα της ψυχής άγονη για κάθε κακό, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, στον οποίο αρμόζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, μαζί με τον Άναρχο του Πατέρα και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.

απαντώντας σε ένα ερώτημα κάποιου φίλου ακροατή του κυρίου Περικλή, έχω να πω ότι η Παναγία έγινε μητέρα όλων μας κατά χάρη. Επομένως, επειδή είναι Παναγία, έχει πολύ αγάπη, όπως όλοι οι Άγιοι. Επειδή είναι και μάνα μας, έχει μητρικό πόνο και ενδιαφέρον για όλα τα προβλήματα των παιδιών της. Ενεργεί με μητρικό ενδιαφέρον για τη θεραπεία των προβλημάτων της ζωής του ανθρώπου και για τη σωτηρία του. Πρέπει να γνωρίζουμε, αγαπητέ μου, ότι η μεσητεία της Θεοτόκου δεν αντικαθιστά ούτε εξασθενίζει τη μεσητεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς το Θεό Πατέρα. Γιατί η μεσητεία του Κυρίου μας είναι μοναδική, ασύγκριτη και εξαιρετική, επειδή ένας και μόνος είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος και δώσε τον εαυτό του λύτρο για να εξαγοράσει όλους από την αμαρτία. Η μεσητεία της Παναγίας μας είναι μεσητεία δεήσεως και πρεσβείας και ηκεσίας και όχι μεσητεία θυσίας και λυτρώσεως όπως είναι του Χριστού. Να απαντήσω και σε μία άλλη φίλη ακροάτρια, η οποία ρωτάει, εάν γνωρίζω τώρα να της πω, επειδή αναφέρθηκα στη μορφή της Παναγίας μας και στη μορφή του Κυρίου μας. Έτυχε λοιπόν, αγαπητοί μου, είσαστε τυχεροί. Έτυχε να έχω μαζί μου μία μαρτυρία, μία επιστολή. Την έχει γράψει ο Πούβλιος Λεόντουλος, ο οποίος ήταν διοικητής της Ιουδαίας και εν Ιερουσαλήμ γράφει Ινδικτιώνος 7, σελήνη 2. Διαβάζω λοιπόν τη μαρτυρία αυτού του αξιωματούχου, ο οποίος βέβαια σαφώς και δεν ήταν χριστιανός, δηλαδή δεν εγκομιάζει ούτε κολακεύει καθόλου όλα όσα θέλει να πει για τη μορφή του Κυρίου μας. Γράφει λοιπόν αυτός. Είπαμε ότι είναι αντίγραφο της επιστολής, της ευρεθήσης εις την ενερώμη βιβλιοθήκη των Λαζαριστών και μετεφραστήσης εις την ελληνική εκ του πρωτοτύπου λατινικού κειμένου. Απεστάλλει, υπό του Πουβλίου Λεοντούλου, χρηματίσαντος διοικητού της Ιουδαίας, πρώτου Ποντίου Πιλάτου και απευθύνεται προς τον τότε αυτοκράτορα και αφορά εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν η επιστολή αυτή έχει ως εξής. Μεγαλειότατε, ήκουσα ο Κέσαρ ότι επιθυμείς να μάθεις ό,τι σι γράφω περί ανθρώπου λίαν εν αρέτου και καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην Θεόν. Οι μαθητέ του λέγουν ότι είναι Υιός του Θεού του Δημιουργού των ουρανών και της γης και παντός, ότι εν αυτή σε βρίσκεται και υπάρχει. Τι αληθεία ο Κέσαρ, ακούονται καθεκάστην θαυμάσια πράγματα περί του ανθρώπου αυτού. Ανασταίνει νεκρούς, θεραπεύει ασθενείς δια μιας λέξεως, ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψην και περιβεβλημένος μεγαλοπρέπεια, ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να αγαπώσει και να φοβούνται αυτόν. Έχει την κόμην μέχρι των νότων χρώματος καρύου, εκείθεν δε μέχρι των ομοπλατών γενωμένη γεώχρουν, αλλά μάλλον στυλπνίν. Διχάζεται δε αυτή στο μέσον κατά το σύστημα των αζωραίων. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον. Το δε πρόσωπό του είναι άνευ ρητίδος ή κυλίδος. Η ρίς του και τα χείλη του είναι κανονικότατα. Το γένιόν του είναι πυκνόν και χρώματος της αυτού κόμης και διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμποιεί φόβων. Έχει δε δύναμην ηλιακής ακτίνος. Ουδείς δε δύναται να είδει αυτόν ατενός.
όταν επιτιμά εμπεί φόβων, όταν τούτο ποιεί κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρείς με τα σοβαρότητος. Λέγουσι ότι ουδέποτε γέλασε, αλλά πλιστάκης κλαίει. Έχει ωραία χείρας και βραχίωνας. Εν τη ομιλία του ευαρεστεί πάντας και δυσκόλως εμφανίζεται. Αλλά όταν εμφανιστεί που φέρεται με τριοφρόνους και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Εάν η μεγαλειότη σας, ο Κέσαρ, ποθεί να είδει αυτόν, ως μη έγραφες άλλοτε, γνώρισον μη τούτο, ή να αποστήλωσει αυτόν πάραυτα. Και τι δε, ουδέποτε εσπούδασε τι, είναι όμως κάτοχος πάσης επιστήμης. Πολλοί βλέπονται σ' αυτόν γελώσιν, αλλά όταν βρίσκονται ενώπιόν του τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν, περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν, λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη στα μέρη ταύτα. Τι αληθεία, ως μη λέγουσι οι Εβραίοι, ουδέποτε δόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε κηρύχθη διδασκαλία ως η διδασκαλία αυτού. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν θεόν. Άλλοι λέγουσιν ότι είναι εχθρός της μεγαλειότητάς σας. Πολλαχώς, ο Κέσαρ, με παρενοχλούν οι μοχθηροί Εβραίοι. Λέγουσι ότι αυτός ουδέποτε δυσυρέστησε την α, αλλά ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι γνωρίζουσιν αυτόν και λέγουσιν ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Εν τούτης, ο Κέσαρ, είμαι πρόθυμος να υπακούσω εις τη μεγαλειότητά σας και ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Αυτή λοιπόν ήταν η επιστολή. Να επαναλάβω ότι απεστάλοιπο του Πουβλίου Λεοντούλου, χρηματίσαντος διοικητού της Ιουδαίας, πρώτου Ποντίου Πιλάτου, και απευθύνεται βέβαια προς τον τότε αυτοκράτορα και αφορά τον κύριό μας. Πάει λοιπόν και αυτή η ερώτηση, τελειώνει όμως η εκπομπή και δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα υπόλοιπα ερωτήματά σας, τα οποία βέβαια τα κρατώ για να απαντήσω σε προσεχείς εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας αυτή την ώρα. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Άρχισα ευχαριστώντας σας για όλα και θα την κλείσω και πάλι, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή του νέου εκκλησιαστικού έτους, ζωντανή. Πάλι να σας ευχαριστήσω για τα πολλά σας μηνύματα και για όλη σας την προσφορά. Καλή ευλογημένη χρονιά να έχουμε, αγαπητοί μου. Να ευλογήσει ο Χριστός φέτος, να ανέβουμε πνευματικά, να πλουτίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με πάρα πολλά, να πάμε στους βασιλικούς γάμους, στο τέλος της ζωής μας να προσέλθουμε και να μείνουμε εκεί φορώντας το ένδυμα των αρετών. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε στα μηνύματά σας η Νέλη Ζάχαρη. Ευχαριστίες για όλους εσάς από όπου και αν μας ακούγατε.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με τη Θεοδοσία Αντωνέλου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: εμένα, πώς έρχονται έτσι οι μέρες, οι ευκαιρίες και οι εορτές που θα μιλήσουμε για την Παναγία μας.
1: Έχουμε προεόρτα του γενεθλίου της Θεοτόκου.
0: Οπότε έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και πάλι στο πρόσωπο της Θεοτόκου και ίσως να πούμε πράγματα που δεν είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Μπράβο, με τη δική σας βοήθεια και αρρωγή να φτάσουμε σε αυτό που λέτε και να πω και κάτι, ότι πολύ χαιρόμεθα που συμπίπτει έτσι και τυχαίνει με τη Θεία Έννοια να αφιερώνουμε τόσες εκπομπές στην κυρία Θεοτόκου. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι απαλά και όμορφα και ζεστά και γκάρδια, διότι και μόνο που μιλάμε για την Παναγία μας λαβαίνουμε την ευλογία της, τη χάρη της, την ευχή της, την παρουσία της. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει ο αέρας, αλλάζουν οι ψυχές μας και το μήκος κύματος της ζωής μας. Πολύ σπουδαία αυτά.
0: Πραγματικά έτσι είναι και μας δίνεται η δυνατότητα φέτος να ακολουθήσουμε αυτή την μεγάλη πορεία των θεομητορικών εορτών και να γίνεται αναφορά και από την εκπομπή μας και να λέμε τόσο ωραία πράγματα.
1: Βεβαίως. Η ανθρωπότητα μετά την πτώση και έκπτωση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο μπήκε στο θρήνο και στο μέλος και στο ουέα, για να θυμηθούμε το μεγάλο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Και έγινε η γης εδώ κοιλάδα του κλαθμόνος και των δακρύων. Οι πρωτόπλαστοι και οι υπόλοιποι στη συνέχεια, αφού έχασαν το Θεό, τα έχασαν όλα και μπήκαν στον πνευματικό θάνατο, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό μας. Και μετά ακολούθησε και ο βιολογικός θάνατος, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννητε. Θρυνούσε η ανθρωπότητα και αναστέναζε και έκλαιε και δάκρυε υπό την δουλεία του αλωτρίου και υπέφερε τα πάνδυνα και ύψωνε φωνή προς τον ουρανό και χέρια και μάτια και παρακαλούσε το φιλάνθρωπο να κλείνει τους ουρανούς και να κατέβει. Εκείνος όμως ακόμη μέσα στον παράδεισο, να την πτώση και πριν την έκπτωση και την εξορία από τον παράδεισο, έδωσε το πρωτευαγγέλιο, είπε την πρώτη χαρμόσυνη είδηση για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και του Αδάμ και της Εύας από τη φθορά, την απάτη, την αμαρτία και το θάνατο και την κατάρα και το κακό. Και αυτό θα γινότανε με το βλαστό της νέας Εύας, της υπεραγίας Θεοτόκου, με το βλαστό που είναι ο νέος Αδάμ, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και αφότου πήρε το πρωτευαγγέλιο, το πρωτόπλαστο ζευγάρι και βγήκε στην πλάση, τα έχασε όλα πλην ενός, που ήταν η ελπίδα. Η ελπίδα. Και περίμεναν, και περίμεναν οι γενναίες, γενναία υπάει και γενναία έρχεται, πλέον σοφός Σολομών στον Εκκλησιαστή, και περίμεναν τον ερχομό του λυτρωτού. Αλλά για να έρθει εκείνος έπρεπε να ευρεθεί για το κατάλληλο σκεύος. Η Μόνια, η Πάρθενος, η κυρία Θεοτόκος και Μαριά. Γιατί λένε οι πατέρες ότι όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία μας και η Παναγία μας έγινε για το Χριστό μας. Εγενναίε πάσε από τους παλαιούς πατριάρχας Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, από το μεγάλο νομοθέτη Μωυσή, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, και από τους προφήτας μικρούς και μεγάλους, και από όλους εκείνους που όρισε η Θεία Πρόνοια, έγινε η προετοιμασία για το γενέθλιο της Θεοτόκου πρώτα.
0: Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη πορεία της ανθρωπότητας μέχρι να φτάσει η στιγμή εκείνη η ευλογημένη που γεννήθηκε η Θεοτόκη.
1: Να είστε. Και η γέννησή σου Θεοτό και χαρά να μείνει σε πάση την οικουμένη. Η ακολουθία του γενεθλίου της Θεοτόκ Πασχά, την κυριώνυμη ημέρα, αλλά και προεορτίως και μεθεορτίως, είναι απαράμιλος, είναι εξαισία, είναι δοξαστική, είναι λυρικότατη από τις καλύτερες της εκκλησιαστικής χρονιάς. Γιατί η εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου είναι η πρώτη εορτή με το νέο εκκλησιαστικό έτος. Και ευχόμεθα και καλό νέο εκκλησιαστικό έτος, με υγεία και ευλογία και με πνευματικότητα και Θεία Χάρη και όλες τις δωρεές του φιλανθρώπου Χριστού μας. Είναι η πρώτη μεγάλη εορτή του νέου έτους, του νέου εκκλησιαστικού έτους. Και όπως το παλαιό εκκλησιαστικό έτος κλείνει πάλι με την Παναγία και μάλιστα με την κοίμησή της, που είναι η κορυφαία των θεομητορικών εορτών και το τελευταίο είναι από αυτή μυστήριο, όπως λένε οι ύμνοι, έτσι λοιπόν και με το νέο εκκλησιαστικό έτος έχουμε την πρώτη εορτή, τη μεγάλη, τη θεομητορική, που είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου, και θα εορτάζεται περισσότερες ημέρες με θεορτίος αν δεν προέφθανε η εορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό και έχουμε με θεόρτα μόνο 5 μέρες, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε 8 και 9 όπως είχαμε στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η ύμνη, όπως είπαμε, είναι απαράμιλη, είναι λυρικότατη. Τους διαβάζεις ή τους ακούς ψαλωμένους ή τους ψάλεις και φρένεσαι, μεθάς, ανεβαίνεις και υμνολογείς με όλη την κτήση, με τη γη και τον ουρανό, όπως λένε οι ύμοι, και με τις πατρίες των εθνών, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Το γενέθλιον της υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Το γενέθλιο αυτό ανέτειλε, έφερε δηλαδή χαρά σε όλη την οικουμένη. Αυτό περίμεναν οι αιώνες, οι οικουμένοι, οι γενναίες και εκείνοι που απήλθαν στο ανάβγει το Άδη. Περίμεναν τη δέσποινα του κόσμου, τη μητέρα του Ιτρωτού, τη νέα Εύα, την κυρία μας Θεοτόκο. Που προεσυμβολίστη χίλιες και μύριες φορές και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στους εθνικούς και στους άπιστους ακόμη και άθεους. Προεσυμβολίστη, προεικονίστη, προεκηρύχθη. Ακόμη και ο ναός Σολομώντος αυτήν εικόνισε, που ήταν και απέβη ο καθαρότατος ναός Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος. Η γέννησή σου λοιπόν Θεωτό και χαρά να ανέτειλε πάση την οικουμένη. Εξού γαρανέτειλε ο ήλιος δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Η προχριστιανική ανθρωπότητα και το Ισραήλ παρακαλούσαν τον Κύριο να ανατείλει. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι σχετικό και συμβολικό.

0: Η προχριστιανική ανθρωπότητα περίμενε τη στιγμή εκείνη που θα ερχόταν η Θεοτόκος, που θα γινόταν η ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου και θα εκπληρωνόταν το πρωτευαγγέλιο και θα άρχιζε πια η ελπίδα να παίρνει σάρκα και οστά και να ανθίζει.
1: Βεβαίως, παρακαλούσε λοιπόν, τραγουδούσε, πικραμένη και περίμενε για το σπουδαιότερο πράγμα στην ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη είναι η ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το κουτί της Πανδώρας που άνοιξε από την αφροσύνη του Επιμηθέα, πρόλαβε ο Προμηθέας και το έκλεισε και έμεινε μέσα μόνο η ελπίδα. Είναι συμβολικό αυτό βεβαίως, αλλά σημαντικό και συγκινητικό. Και αν στα κοσμικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, στην Εκκλησία είναι αθάνατη και ένσαρκη και ενυπόστατη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Η ελπίς του κόσμου, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάς και αέρ μακράν που εύχεται η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, η γέννηση της Θεοτόκου έφερε χαρά σε όλη την οικουμένη, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την πλάση και στον ανάβγητο ακόμη, όπως είπαμε και πριν, Άδη. Διότι έτσι γλυκοχαράζει η χαραυγή. Αφού ήλθε η Θεοτόκος Μαρία, θα έλθει και ο άχραντος τόκος της, ο Υιός και Θεός της, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και δικαιοσύνη στην Εκκλησία είναι η Αγιώτης. Είναι όλη η αρετή, κάθε αρετή, όλες οι αρετές μαζί. Και έλυσε την κατάρα. Κατάρα της αμαρτίας, το βλέπουμε και σήμερα ακόμη, που αιματοκυλεί τους λαούς και τα έθνη, που δημιουργεί τόσα προβλήματα και μέσα και γύρω μας και παντού. Και στην ομόδοξη ρωσική χώρα αυτή η κατάρα έφερε τον όλεθρο. Βύθισε σε πένθος αμέτρητες ψυχές και καρδιές. Έστειλε στην άλλη πλάση με τρόπο βίαιο πάλι αμέτρητες και πολλά παιδάκια. Αυτό είναι πόνος, στεναγμός, είναι λύπη. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει τις απαρηγόρητες καρδιές των εκεί βαρυπενθούντων? Μόνο ο Κύριος, ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως. Και ένας μόνος μπορεί να δώσει την εξύψους παρηγορία. Γιατί η κατάρα της αμαρτίας, το κακό, είναι ό,τι χειρότερο για τον άνθρωπο. Και αντίκειται στην πλάση του και αντίκειται στα πάντα, ότι ο άνθρωπος είναι εκ Θεού φτιαγμένος για το Θεό, για την ειρήνη, την αγάπη, την αγιότητα, για την αλήθεια. Όταν ζει έξω από αυτά, ο άνθρωπος είναι κολλασμένος, υποφέρει και επικίνδυνος, γιατί αυτοί που έκαμαν το μεγάλο κακό στη ρωσική χώρα ήταν χωρίς Θεό, παρανοϊκοί, τα βάζει με τα παιδάκια, όπως τα βάλει και ο Ηρώδης, βάζει με τα παιδάκια. Άμα σου φταίνε κάποιοι, βρες άλλο τρόπο. Τα παιδάκια τι φταίνε? Βέβαια εκείνα πήγαν αγγελούδια στο Θεό, όπως και αυτά που έσφαξε ο φοβερός Ηρώδης. Αλλά από εκεί πέρα έχει ο καθένας την ευθύνη του. Και ο Ηρώδης ο Μέγας απέθανε σκολικόβρωτος. Γέμισε σκουλίκια, το ήθελε κανείς. Και απέβαλε την ψυχή του κατά το χειρότερο τρόπο. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Αυτό να το γνωρίζουμε. Γιατί η αδικία πια βγήκε στον δρόμο και περπατάει και απειλεί και κορυβιαντιά και αναβρύνεται και εγκαφχάται, πως να, εγώ υπάρχω και τίποτα άλλο. Γι' αυτό απέναντι στη Θεία Αλήθεια, απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στην Αγιοσύνη, απέναντι στην ομορφιά της ρωμιοσύνης και της κάθε αμόλευτης ψυχής. Είναι ύβρις αυτό. αλλά ύβρις και κατσαρχαίος ημοπρογόνους και ιδιαίτερα κατά την Αγία μας Εκκλησία, έχει ως αποτέλεσμα την τύση και την έμεση, τη δικαιοσύνη και την πληρωμή. Πληρώνει όταν κανείς γίνεται υβριστής και υπερήφανος και κάνει τόσα κακά. Ο Θεούλης βέβαια δεν βιάζεται και σκάει και γάιδωρο κανένα φράγμα που λέει ο λαός μας. Περιμένει, αλλά αποδίδει δίκαια εάν δεν μετανοήσουμε εμπράκτους. Γιατί μετάνοια δεν είναι ένα συνέστημα, χύνουμε δύο δάκρυα και τελείως που τα έχουμε και εύκολα. Μετάνοια είναι αποκατάσταση. Όπως ο Ζακχαίος μετενόησε επί Χριστού και τι λέει μετά, επειδή τον κατέκριναν οι άλλοι, κατέκριναν τον Χριστό μάλλον, γραμματείς και Φαρισαίοι, γιατί παρά Ανδρία αμαρτωλό εισήλθε καταλής, τάξει ο Ζακχαίος, σου λέει κάτσε να πατήσω εμπράκτους. Κύριοι έχουν δίκιο που τα λένε και λίγα λένε. Αλλά εγώ μετάνιωσα πραγματικά. Και ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομαι τη πτωχή. Τα μισά σε αυτούς που δεν έχουν. Για να έχει κανείς πολλά, σημαίνει τα κρατάει αναδικία. Τα στερεί από εκείνους που δεν έχουν. Τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά. Και αν δεν λύσουμε το κοινωνικό πρόβλημα με το Ευαγγέλιο, θα λύσουμε με τη μάχαιρα, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Και να σήμερα η μάχαιρα. Λοιπόν. Και ήταν ο σκοφάντης από δύο με τετραπλούν. Και όποια δείξει θα δίνουν τέσσερα φορές επάνω. Έτσι λέει το Λεβιτικό. Να γίνει αποκατάσταση πλουσία. Οπότε να μπορεί η ψυχή του αδικημένου να δικαιωθεί. Να αλαφρύνει. Να πει Θεέ μου υπάρχεις. Θεέ μου ευχαριστώ. Και να έρθει το δίκαιο στον τόπο του. Και να λάμψει ως μεσημβρία. Όπως λέει το Ιερό και Άγιο Ψαλτήριο. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Ήρθε λοιπόν η Παναγία μας και έφερε χαρά. Χαρά προανήγγειλε και τη χαρά του ερχόμενου Χριστού. Η νύμφη Θεοτόκος θα έφερνε και τον νυμφίο Χριστό. Θα γίνεται ένας γάμος μοναδικός και εξαίσιος.

0: Αρχίζει η ελπίδα να πραγματοποιείται, να αποκαθίσταται σιγά σιγά η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Με αυτό γίνονται τα πρώτα βήματα.
1: Βεβαίως. Και αυτό και η οικουμένη, όπως προείπαμε, χαίρεται και φρένεται. Παναγία είναι ο προπομπός. Και όλα, όπως είπαμε, έγιναν για την Παναγία μας. Γι' αυτό και ένας ωραίος ύμνος, το έχουμε πει κι άλλοτε, λέγει «Επίσης χαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφιουμα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον ο προώων υπάρχουν Θεός ημών». Τι ωραία! «Την γάρισιν μήτραν θρόνων επίσης και την σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Ψυχαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξες». Τα λέω όλα αυτό. Το κάθισμα του όρθου της Κυριακής στον πλάγιο πρώτο ήχο. Το ψάλλουμε και στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αντί του Άξιον Εστί. Τι ωραία που είναι αυτά. Η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι απαραμύλου κάλους. Είναι προϊόντα του Αγίου Πνεύματος, καθώς και η Βυζαντινή μουσική. Γι' αυτό και μας μαγεύουν, μας μεθούν, μας ανεβάζουν τα τραγούδια του Θεού και οι μελωδίες των αγγέλων. Και όποιος θέλει να γαλινέψει και να ηρεμήσει, ακούει ψαλμούς, ακούει ψαλμωδίες, διαβάζει τα θεία. Και τότε τα δαιμονικά και τις ψυχής μας δυσκολίες δεν μπορούν να αντέξουν στην τόση ομορφιά, στην τόση αγάπη, στην τόση αλήθεια, στην τόση χάρη, στην παρουσία του παρακλήτου. Γι' αυτό και φεύγουν. Και μένει στην ψυχή μας η χάρη του Θεού, η γαλήνη του ουρανού, η ησυχία του παραδείσου, η ασάλευτη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και τότε είμαστε γεμάτοι, είμαστε πλήρεις. Δεν θέλουμε να φάμε τίποτα παρά ελάχιστα και να πιούμε ελάχιστα και να κοιμηθούμε λίγο και να βάλουμε και ένα ένδυμα επάνω μας, έτσι για να καλύπτουμε τη γύμνια μας και να μην κρυώνουμε και οι γυναίκες να είναι και λίγο όμορφο που τους αρέσει, γιατί έχουμε μέσα μας αυτή τη χάρη, αυτό το αθάνατο νερό της Εκκλησίας που μας γεμίζει και περισσεύει. Και τότε είμαστε έτοιμοι και ικανοί για όλα. Να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε για την πίστη, για το γένος, για την ομορφιά, για τους ανθρώπους, για την αδικία, και να τα δώσουμε όλα, και την ψυχή και το σώμα μας, όπως έκαναν οι Άγιοι, ακολουθούντας το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, το εσφαγμένον αρνίον, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και όποιος μπει πολύ ή λίγο μέσα σε αυτό το μήκος κύματος, αλλάζει. Γίνεται αντριωμένος, γίνεται δυνατός. Και είναι συνάμα έσπλαχνος, ταπεινός, απλός, γεμάτος αγάπη, υποχωρητικός όπου χρειάζεται. Και όλα τα ωραία. Και σου έρχεται να τροφάς. Τέτοιους ανθρώπους χριστιανούς, τέτοιους ανθρώπους τσελομιοσύνης, τέτοιους ανθρώπους υπέροχους, ποιος δεν τους θέλει. Ακόμα και ο εχθρός, γιατί λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι πάνσοφοι, αρετήν είδε τιμάν και πολέμιος. Ακόμη την αρετή ξέρει, ακόμη και ο εχθρός να την τιμά και να την παραδέχεται. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτούς τους ανθρώπους φτιάχνει. Και γι' αυτό πετυχαίνει. Λέγαμε την άλλη φορά, ήρθαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ολυμπιακή οικογένεια επισκέπτεται και οι υπόλοιποι. Και ήρθαν λίγο προκατηλημένοι. Και όμως εδώ ημέρωσαν. Παρότι η πατρίδα μας έχει πολλές δυσκολίες, έχει όμως και την Ορθόδοξη Εκκλησούλα, που είναι το θεμέλιό της, που είναι ο Χριστός, η Παναγιά, οι Άγιοι, οι ήρωες, οι τίμοι άνθρωποι, οι καλοσυνάτοι και οι απλοί, που δεν τις πιάνει το μάτι και έχουν μέσα τους τον παράδεισο. Και σιγά σιγά οι ξένοι μας, οι φιλοξενούμενοι μας, μόνο η Ελλάς είχε στην αρχαία εποχή τον ξένιο Δία και την θεά Εστία. Γι' αυτό ηγονίζονται οι αρχαίοι μου πρόγονοι υπερβωμών και αιστιών. βομήτων τα ιερά και εστίες οι οικογένειες και η ευρύτερη οικογένεια που ονομάζεται πατρίδα. Και φερθήκαμε οι Έλληνες άριστα. Όταν θέλουμε να φερθούμε άριστα μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε μέσα μας πλήρωμα. Όταν δεν θέλουμε γινόμαστε μικρόψυχοι, μεμψίμηροι, μας πιάνει κλαψοφαγούρα και το ένα και τ' άλλο. Αλλά όταν αποφασίσουμε, που λέει ο μεγάλος Μακρυγιάννης, να δείξουμε τον καλό εαυτό μας, ή όπως έλεγε ο Καραϊσκάκης, να γίνουμε άγγελοι, όταν το θελήσουμε, το πετυχαίνουμε. Με τη χάρη του Χριστού, με την ευλογία της Παναγιάς και με τα παραδείγματα των Αγίων και των ηρώων και των υπέροχων μικρών και μεγάλων, γνωστών και αγνώστων γυναικών και ανδρών.
0: Και είναι και αυτό νομίζω που κατά καιρούς λέτε, πατέρα Ανανία, ότι στην Εκκλησία είμαστε στο μαζί, δηλαδή ξέρουμε τον τρόπο και βρίσκουμε τον τρόπο να βγαίνουμε από τον εαυτό μας.
1: Βεβαίως. Είμαστε όπως άλλα υπάρχει ο Μεγάλος Μακρυγιάννης στο εμείς. Στο εμείς. Και όχι στο εμόν και το σόν το πικρόν του το ρήμα που λέει ο άλλος μεγάλος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι πολύ σπουδαία αυτά. Πολύ σημαντικά αυτά. Και η πατρίδα μας και οι Έλληνες Ρωμοί περάσαμε από δυσκολίες, από σταυρούς, από πόνους. Αλλά αυτά μας έφεραν κάθε φορά και την Ανάσταση και τη δόξα και τη δικαίωση. Την Ανάσταση της υπάρξεως, την Ανάσταση της πατρίδος μας, την Ανάσταση του τόπου μας, την Ανάσταση του καλού και του ωραίου, που όλα αυτά εκπηγάζουν από την Ανάσταση του Χριστού και τη μετάσταση της Παναγίας μας.

0: Έτσι λοιπόν, σε αυτόν το διαφορετικό τρόπο υπάρξεως ζούμε και είμαστε, και αυτό το χρωστάμε και στην Παναγία μας.
1: Εξαιρέτως. Και την ευχαριστούμε. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι κάθε φορά που μιλάμε για τη χάρη της, γίνεται πανηγύρι. Νιώθουμε να είμαστε όλοι γύρω της. Γύρω στην Κυρία μας Θεοτόκο. Και αυτή κρατάει στα χεράκια της το πανάχραντο θείο βρέφος. Βρεφοκρατούσα, ελεούσα, όπως λένε την Παναγία του Γενεσίου της Θεοτόκου σε πολλά μέρη της πατρίδας μας. Και γιορτάζουν, όπως γράφουν εδώ και ακροατές μας, πολλές μονές και εκκλησίες και παρακλήσια και στην Άρτα και στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες, Παναγία Κανάλα και άλλες εκεί πέρα, και στην Κύπρο, η Παναγία του Κύκου, και στα Τρίκαλα και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στα δυσκολεμένα μέρη, γιατί η Παναγία ως βρέφος συγκινεί πολύ, συγκινεί και σου δημιουργεί άφατη τρυφερότητα και στοργή και αγάπη προς το πρόσωπό της το Θείον και την οντότητά της. Έτσι ημερώνει κανείς καθώς βλέπει ένα βρέφος, και μάλιστα βρέφος την Παναγιά και εξαιρέτως βρέφος τον Χριστό μας, τον τόκον αυτής. Ημερώνει κανείς, γαλινεύει κανείς και βλέπει τη μικρή Παναγίτσα, ένα βρέφος, ψού να το πάρει σαν αγκαλίτσα και να αισθανθείς άφατη τρυφερότητα και ανίποτη χαρά και μυστική ευφροσύνη. Και γι' αυτό οι υμνογράφοι και μελωδοί σε αυτή τη γιορτή έπλεξαν τους καλύτερους ύμνους των, τους λυρικότερους, τους ενθεότερους και εκφραστικότερους. Αισθάνεται κανείς ακούγοντας τους ύμνους και συμμετέχοντας στη λατρεία μια υπερούσια ουράνια χαρά που έρχεται απόλυτη κτήση, απόλυτη πλάση για το γενέσιον ή γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Χαρά μεγάλη, χαρά ανίποτη, χαρά μοναδική. Και εμείς, ελάχιστα παιδιά της Παναγίας και της Εκκλησίας, καθόμαστε κοντά της σε κάθε εκπομπή που μιλάμε κυρίως για τη χάρη της, αλλά και πάντοτε, και προσπαθούμε να σκεφτόμαστε εκείνη, να μιλάμε για εκείνη, να μιλάμε με εκείνη, να παίρνουμε χαρά, να αλαφρώνει η ψυχή μας, να ξελαγαρίζει ο νους μας.

0: και η καρδιά μας να εφραίνεται και όλη μας η ύπαρξη, η ψυχοσωματική οντότητά μας, τι να κάνει, να θέλει να σηκωθεί και να χορέψει. Γιατί υπάρχει και χορός πνευματικός. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι και οι άγγελοι εν ουρανείς χορεύουν. Στην εκκλησία δεν χορεύουμε, και στη χειροτονία και στο γάμο και στη βάπτιση χορεύουμε για καλά, χορεύουμε σε μνούς χορούς, αλλά αυτή είναι η όντως χορή. Γιατί ο χορός είναι τέχνη εν κινήσει και εν ρυθμό και εν μουσική. Και οι άγγελοι χορεύουν εν ουρανείς και τα πάντα χορεύουν και επί της γης. Και πάσα πνοή, λέει ο προφήτης, εν εσάτω τον Κύριο, τον Κύριον. Προτρέπει την κάθε πνοή, την κάθε ανάσα να πενέψει τον Κύριο. Να πενέψει τον Κύριο. Και όταν γεννήθηκε η Παναγιά, οι γονείς της έκαναν τη λεγόμενη κολακία της Θεοτόκου. Δεν την κανάκιζαν, την πένευαν, την χάιδευαν, την γλυκολογούσαν και τόνα και τ' άλλο. Γι' αυτό λέει, γιατί υπάρχει και μια ωραία εικόνα, η κολακία της Θεοτόκου. Κολακία με την καλή έννοια εδώ. Τι ωραία είναι. Μετά έχασε πια τη σημασία, γιατί είναι υποκριτική. Έχασε το νόημά της και πήγε εκεί που ξέρουμε κι εμείς που δεν είναι καθόλου καλή αυτή η έννοια.
1: Και βλέπουμε ότι και η γέννηση της Θεοτόκου ήταν ένα θαύμα, ήταν ένα γεγονός μετά από πολλή προσευχή και από αυτά που η λογική δεν τα θεωρεί γεγονότα που μπορούν να συμβούν και να γίνουν.
0: Βέβαια. Ήταν άτεκνοι οι γονείς της Θεοτόκου, Άγιος Ιωακείμ και Αγία Άννα. Ή το στήρα και στενοχωρούντο και θλίβοντο και εξηγούν οι πατέρες κατά έναν τρόπο ότι αυτό έγινε για να δείξει τη στηρότητα και ατεκνία της ανθρώπινης ψυχής, ότι η ανθρώπινη ψυχή από μόνη της δεν μπορούσε να σωθεί και να αλλάξει, έπρεπε. Και θυμήθηκα όλο το τέλος της απολογίας του Πλάτωνος, το σοφό Σωκράτη που έλεγε ότι καθεύδοντες διατελείται αν ημίτην άλλον ο Θεός επιπέμψει εν ημίν κηδόμενος ημών. Θα συνεχίσετε να κοιμάστε εκτός σας στείλει ο Θεός κάποιον άλλον και σας φροντίσει και σας σώσει. Είναι προφητεία αυτό. Είναι το επισφράγισμα της απολογίας του Σωκράτους. Είναι ο σπερματικός λόγος. Ήταν σοφοί κι αυτοί. Περίμεναν κι αυτοί τον ερχομό του λυτρωτού μέσω της Παρθένου Μαρίας, την οποία εξονομάζει ακριβώς, ποιος λέτε, ο σοφός και νομοθέτης όλων. Ονομάζει τον Ιησού Υιόν της Μαρίας, για καθίστε, ας πούμε. Και εκείνοι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ήρχοντο με τα μέσα που διέθετον προς το ερχόμενο μέγα φως, προς το Χριστό μας. Η ανθρωπότητα λοιπόν είναι το στήρα και άγονος. Και αυτό συμβόλιζε και η ατεκνία των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Κατά μία εκδοχή, και σωστό είναι. Έπρεπε λοιπόν να καρπογονήσει η στήρα. Αλλά αυτό έπρεπε να το κάνει ο ουρανός. Οι δίκαιοι Θεοπάτορες επικραίνονται. Και όταν πήγαινε ο Ιωακείμ τα δώρα στο ναό, οι ιερείς τον απεστρέφονται. Τα επέστρεφαν και το έλεγαν, δεν έχεις παιδιά, άρα δεν γίνεσαι δεκτός. Και αυτό τους έκανε αφενός να πονούν περισσότερο και αφετέρου να κάνουν αυτά που θα έκαμε αργότερα στον κήπο της Γεθσημανή ο μεγάλος εγγονός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και γενόμενος στην αγωνία εκτενέστερον προσήφκετο. Είχαν στενοχώρια και αγωνία και συνάμα έπαιρναν αφορμές και αιτίες να προσεύχονται εκτενέστερον κι εκείνοι, να προσεύχονται περισσότερο, να αφήνονται πιο πολύ στον Κύριο και να τον παρακαλούν ημέρας και νυχτός και μαζί και χώρια να του στείλει ένα βλαστό, να του στείλει ένα παιδί. Γιατί υπάρχει και η άλλη εκδοχή που όποιος δεν είχε παιδιά δεν θα προήρχε το από αυτόν και κυρίως από τη φυλή του Ιούδα που ήταν και οι δυο Θεοπάτορες. Δεν θα προήρχεται ο λυτρωτής του κόσμου. Και όλοι στο Ισραήλ περίμεναν τον ερχομό του λυτρωτού. Εκ της Παρθένου εκείνης την οποία αναφέρει ο μεγαλοφωνάτος προφήτης Ισαΐας. και εκ της γυναικός εκείνης την οποία αναφέρει ποιο, το πρώτο Ευαγγέλιο. Περίμενα λοιπόν αυτό το πράγμα. Και όποιος δεν είχε παιδιά, δεν είχε αυτή την ελπίδα. Και μάλιστα από τη φυλή του Ιούδα. Γιατί εκ του Ιούδα, αν δεν τα λέει ο Κύριος, γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Πρόδειλον γάρ ότι εκ του Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος της φυλής του Ιούδα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και θρυνούσαν και πονούσαν και στέναζαν. Αλλά συνάμα παρωθούντο εις προσευχήν εκτενή. Αυτό είναι διδακτικό και καλό και για μας. Πολλές φορές έχουμε προβλήματα και μάλιστα χρόνια προβλήματα που μας πονάνε, μας στενοχωρούν, που μας πληγώνουν, που μας δυσκολεύουν. Και παρακαλούμε και παρακαλούμε και παρακαλούμε τον ουρανό, τον Χριστό μας τον φιλάνθρωπο, την Παναγία και τους Αγίους και τους ασωμάτους και απάντηση δεν παίρνουμε. Και λέμε υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, μήπως είμαστε αμαρτωλοί και δεν μας θέλει, μήπως τώρα και μήπως τ' άλλο. Τότε ας έχουμε αγωνία, ας έχουμε παράπονο, ας πυκνώνουμε τις προσευχές μας και την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Και ο Κύριος, ο οποίος μπορεί να κάνει και τα αδύνατα δυνατά και ούκα δυνατής παρά το Θεό παν ρήμα, που είσαι ο Αρχάγγελος και στην Παναγία και στον Πατέρα του Προδρόμου, θα τα κάνει όλα, εάν χρειάζεται, εάν μας συμφέρει. Γιατί κάθε μέρα στην Εκκλησία τον παρακαλούμε και στη Θεία Λειτουργία εξαιρέτως τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ζητάμε λοιπόν από τον Κύριο, ζητάμε το ένα και το άλλο. Γι' αυτό και στο μεγάλο μας πόνο και στα χρόνια προβλήματά μας ας αφινόμαστε που αλλού. Στα ποδαράκια του Χριστού και στην αγκάλι της Παναγίας και στο ρηγή των Αγίων. Και εκείνοι θα δώσουν αυτό που χρειάζεται. Εμείς σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και αν κάποιος αδικηθεί εδώ και σταυρωθεί, υπάρχει και η αιώνια ζωή όπου ο καθένας θα λάβει κατά τον κόπο του, κατά την υπομονή του και κατά έργο του. Γι' αυτό ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Αγία μας Εκκλησία. Δεν θα χάσουμε, όπως δεν έχασαν και οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα.

Θρηνούσαν λοιπόν οι θεοπάτορες και πονούσαν, και όσο θρηνούσαν και πονούσαν, άλλο τόσο και περισσότερο παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίσει ένα τέκνο. Και ο Θεός άργησε, αλλά δεν τους λησμόνησε. Είδε την υπομονή τους, είδε την εμπιστοσύνη τους απέναντι σε εκείνον, άκουσε τις μύριες δακρύβρεκτες προσευχές των, και στο τέλος απέστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και έκανε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με την έννοια της γεννήσεως της Παναγίας εκ μέρους των δικαίων θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Η Θεία Δύναμη έφερε έτσι τα πράγματα και λειτουργήσαν οι φυσικοί νόμοι και συνέλαβε η Αγία Άννα από τον Ιωακείμ τη δέσποινα του κόσμου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Παρακαλούσαν και προσήφγονται οι θεοπάτορες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ώρα, και μαζί και χώρια. Έφτασαν σε ένα αποκορύφωμα πλέον και είπαν του Θεού, ή μας ακούς ή πεθαίνουμε. Το αρέσει του Θεού υλικά τέτοιοι εκβιασμοί. Και έκαναν την τελευταία ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτήν περιμένει πολλές φορές ο Θεός και μετά τα κάνει όλα όπως θέλουμε κι εμείς, και κάτι βουλή του πάντα βέβαια. Ο Ιωακείμ είπε στην Άννα, πικραμένος και πονεμένος, εγώ καλή μου θα φύγω, θα πάω στο βουνό και εκεί θα προσεύχομαι στην ερημιά και θα παρακαλώ τον Θεό να μας δώσει το ποθούμενο. Και πήγε κατά την παράδοση στο όρος του Χοζεβά και εκεί επί 40 ολόκληρες μέρες και ενίστευε και προσευχόταν και παρακαλούσε και νόμιζε, καθώς ήταν πιο ψηλά στο βουνό, πως θα τον άκουγε περισσότερο ο Θεός. Αυτό πιστεύαμε και εμείς παιδάκια, ότι αν φτάναμε σε ένα ψηλό βουνό θα μπορούσαμε να κουμπίσουμε τον ουρανό και να φτάσουμε και τον Θεό. Η δε Αγία Άννα πήγε στον παράδεισον, στον κήπο της, απομονώθηκε και προσήφητο και εκείνη με τα πολλών δακρύων και εκτενώς. Και τότε πια είδε ο Θεός την αρετή και την υπομονή τους και την αξιοσύνη τους. Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί, πολύ σπουδαίοι, μεγάλης αρετής, μεγάλης αγιότητας, μεγάλης αγάπης πρακτικής και μεγάλης ανθρωπιάς και ομορφιάς πνευματικής. Και έστειλε λοιπόν τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον πιο γλυκό αρχάγγελο του ουρανού, πρώτα στον Ιωακείμ, και του είπε να πάψεις να θρηνείς πια και να χαίρεσαι, διότι ο Θεός θα σας δώσει κόρη που θα κάνει όλη τη γη και όλες τις γενναίες να εφρανθούν μέχρι το τέλος του κόσμου και στη συνέχεια. Σηκώθηκε ο Ιωακείμ και έκαμε το θρήνο χαρά, το στεναγμό δοξολογία και την πίκρα του εφροσύνη, και αγαλωμένο ποδί ήρθε στην Αγία Σιών να το αναγγείλει στην πολυπικραμένη σύντροφό του και γυναίκα του Αγία Άννα. Ο αρχάγγελος όμως Γαβριήλ προέδραμε, καθότι αρχάγγελος, προέδραμε του Αγίου Ιωακείμ και ήρθε στην Ιερουσαλήμ και πήγε εις τον Παράδεισον, στον κήπο. Εκεί προσήφθηκε το η Αγία Άννα, την καθώς ήταν συντετριμένη και έτοιμη να αφήσει την τελευταία της πνοή, της σηκώνει πάνω, σήκωλε. Ήρθε η ώρα του Θεού, ήρθε η απάντηση στις προσευχές σας. Θα γεννήσετε κόρη με την οποία θα εφραίνονται τα πέρατα της γης. Και εκείνη προσκύνησε το Θεό ενώπιον του Αρχαγγέλου, τον ευχαρίστησε, ευχαρίστησε και τον Αρχάγγελο και είπε, αν μου δώσετε παιδί θα το αφιερώσω στον Κύριο. Έφυγε ο Αρχάγγελος
και σηκώθηκε εκείνη αγαλωμένο ποδί και πορεύει στο σπίτι. Και την ώρα που πήγε να μπει, ερχόταν και ο Ιωακήμ ο Άγιος από το βουνό. Και υπάρχει μια όμορφη εικόνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που έχει τις δικαίωσες του ο Πάτρας έξω από το σπίτι του σε σχήμα και θέση έναν αγκαλισμό Αγίου και υπερόχου και μοναδικού και συνάμαση κινητικού. Έλαβαν τον Ευαγγελισμό, πήραν τη χαρμόσυνη είδηση ότι θα γεννήσουν παιδί και μάλιστα κόρη που θα εφράνει τις γενναίες, φέροντας σε αυτή την πλάση το Θεό Λόγο, το λυτρωτή του κόσμου. Πανηγύρισαν, δοξολόγησαν, ευχαρίστησαν. Έκαναν τα πάντα. Και σε λίγο η Αγία Άννα, διά του Ιωακήμ και κυρίως ένεκα της θεϊκής δυνάμεως που έκανε τους φυσικούς νόμους να ξαναλειτουργήσουν, συνέλαβε την Κυρία Θεοτόκο. Συνέλαβε τη μοναδική, την πρώτη, την ανεπανάληπτη, την Θεοτόκον και μητέρα του Θεού ημών, τη μητέρα της Εκκλησίας, τη μητέρα των χριστιανών, τη μητέρα των ανθρώπων και εξαιρέτως τη μητέρα του φιλανθρώπου Χριστού μας. Από εκεί και πέρα το σχέδιο του Θεού έμπαινε σε εφαρμογή. Σταμάτησε ο θρήνος, σταμάτησε ο πόνος, σταμάτησε ο στεναγμός και σε 9 μήνες γεννάται η Θεοτόκος. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε, πάστη οικουμένη. Ας ακούσουμε όμως και ένα τραγούδι που δείχνει το θρήνο της ανθρώπινης ψυχής και υπάρξεως και περιμένει την αγάπη, τον Χριστό, την Παναγιά, την αγιοσύνη, το όμορφο και το ωραίο.

0: Εκπληρώθηκε όμως το πρώτο Ευαγγέλιο, ξεκινάει μάλλον η εκπλήρωσή του με την γέννηση της Θεοτόκου. Μπορεί να άργησε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όμως έρχεται η ελπίδα, παίρνει σάρκα και οστά και σιγά σιγά πραγματοποιείται αυτή η αντίστροφη πορεία της ανθρωπότητας.
1: Με τον ερχομό της Θεοτόκου, τη γέννησή της και με τα εισόδια της Θεοτόκου, όπως έχουμε και άλλη φορά, ο κόσμος επιστρέφει στο Θεό διά της Θεοτόκου. Και λέει ένας ωραίος ύμνος στα προεόρτια των Θεοφανίων: πάντα μη θωτική ηθική και προσωπική τα καλά διά σου Θεοτόκε. Σε μένα και για μένα όλα τα καλά έγιναν μέσα από σένα και με σένα Παναγία. Πάντα μη τα καλά διά σου Θεοτόκε. Γι' αυτό και την Παναγία την προευλογημένη την μακαρίζουν οι γενναίες πάσες και την αγαπούν οι πάντες, ακόμη και αυτοί που την πολεμούν και την υβρίζουν στο βάθος τους. Εκείνοι γυρεύουν και τον ιό της, εκείνοι θέλουν. Κι είδατε, περίσσεψε η βαρβαρότητα στις ημέρες μας. Πώς να μη φθονεί ο αντίδικος και τα όργανά του, που είναι η φυτεία του διαβόλου κατά τη φράση του Χριστού μας. Πώς να μη φθονούν την πανάμου μνήμφη του Εκκλησία, των σφαγμένων αρνίων αυτής, των αναστάντα εκ νεκρών, την υπεραγία Θεοτόκου, τους Αγίους, τους Ασωμάτους, τους Μάρτυρας, τους Ήρωας, και όλες εκείνες τις όμορφες ψυχές που ερωτεύτηκαν την Εκκλησία, τον Χριστό και την Παναγιά και έγιναν και από αυτή ακόμη την πλάση, όποιο βίαιο και αν ακολουθούσαν, νύμφες του Παμβασιλέως Χριστού. Του Βασιλέως Θεού, την πεντάμορφη Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πολεμούν θεοί και δαίμονες, είδωλα και σατανάδες και εχθροί του Σταυρού, και εχθροί του Σταυρού, τους οποίους κλαίει ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι όν το τέλος απώλεια και Θεός η κοιλία. Κοιλία είναι στην πατρίδα μας, κοιλία είναι στην οικουμένη, δεσπόζει και επικρατεί. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα κοροϊδέψουμε, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Μα αυτό δεν είναι η ψυχή μας. Η κοιλία είναι κάτι που παρέρχεται, η ψυχή είναι αιώνια. Και η ψυχή δεν γεμίζει ούτε με ψίχουλα ούτε με κομμάτια. Η ψυχή γεμίζει με τον Χριστό, με την αρετή, με την αγιότητα, με τον ουρανό, με την καλοσύνη και με την ομορφιά. Αλλιώς είναι κολλασμένη, που σημαίνει απομονωμένη, κλαδεμένη, μοναχική, με την κακή υπαρξιακή μοναξιά, που είναι θάνατος πνευματικός. Και μια τέτοια ψυχή, χωρίς Θεό και χωρίς ένα άρετο βίο, είναι επικίνδυνη και ικανή για όλα, το βλέπουμε αυτό. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Ο Χριστός. Όταν τον ακούμε, μετατρέπουμε τα όπλα σε ιωρικά εργαλεία, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και αν το κάνουμε αυτό, μάχερα ημάς κατέβεται. Θα σας φάει το μαχαίρι. Και όταν θέλουμε να λύσουμε το κοινωνικό πρόβλημα και τα άλλα προβλήματα χωρίς το Ευαγγέλιο, τότε τα λύνουμε με τη μάχαιρα. Τα λύνουμε με τη μάχαιρα. Και η μάχαιρα δεν είναι λύση.
0: Και δεν τα λύνουμε, δηλαδή.
1: Δεν τα λύνουμε. Γιατί μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις. Είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο που έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως, του Μάλχου. Δεν λύνεται. Δεν λύνεται. Είναι φαύλος κύκλος. Η βία δεν λύνεται με τη βία. Διότι η βία είναι η ίδια ένα πρόβλημα. Το πράγμα λύνεται με την ειρήνη του Χριστού, με την αγάπη, το Ευαγγέλιο. Το μεγάλο τέκνο της Ορθόδοξης Ρωσίας, ο Φίοντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογεύσκι, τι είπε πεθαίνοντας, κράταγε στα χέρια την Καινή Διαθήκη και λέει: αυτό είναι το κλειδί του Παραδείσου. Κρατήστε το, πράξτε το για να μπείτε στον Παράδεισο. Και να μην το χάσετε με καμία δύναμη και με καμία κυβέρνηση. Κρατήστε το με τα δόντια, με νύχια και με ό,τι άλλο θέλετε. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός, παρατηρώμενος στους αιώνας. Το Ευαγγέλιο είναι το κλειδί του Παραδείσου. το Ευαγγέλιο είναι τα πάντα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας το έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό και τον Άγιο Άρτο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού κατά τη λειτουργία των πιστών και τον Άγιο Άρτο παραμένει εκεί για τις έκτακτες ανάγκες. Και η μισή λειτουργία είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Λειτουργία των κατηχουμένων. Και η υπόλοιπη είναι η λειτουργία των πιστών. Η μετουσίωση του Άρτου και του Ίνου σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Και κοινωνούντες γινόμεθα όμεμοι και σύνεμοι Χριστό ή Χριστού. Δηλαδή το αίμα του Χριστού μπαίνει στο αίμα το δικό μας. Γίνεται μετάγγιση αίματος. Γι' αυτό όταν κοινωνούμε και πάντοτε κυκλοφορούμε με το αίμα του Χριστού. Και το σώμα του γίνεται σώμα μας. Ο μυστήριον άρητον. Ο εσπλαχνία Θεού που λένε και ήμοι προετοιμαστική για τη Θεία Ευχαριστία. Μετέχει ο πυλός του πυρός και ανακαινίζεται χωρίς να στραυστεί. Ω μυστήριον μέγα. Γι' αυτό και δεν μεταλαβαίνουμε αξίως και δεν προσερχόμεθα με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης όπως ορίζει η Εκκλησία, τότε γινόμεθα κατά τον χρυσορήμωνα Ιωάννη λέοντες, πυρπλέοντες. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σπουδαίο αυτό. Αλλά σπέσε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: μιλάμε για το γενέθλιο της Θεοτόκου με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Εκκλησίας μας, όπως πολύ εύστοχα μας είπατε, Πατέρα Ανανία, το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με αυτή την εορτή της Παναγίας και τελειώνει με την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οπότε η αρχή και το τέλος γίνεται με το πρόσωπο της Παναγίας μας, το τόσο αγαπητό σε όλους τους χριστιανούς, και νομίζω ότι όλοι μας κάθε στιγμή και κάθε ώρα στις προσευχές μας την Παναγία επικαλούμεθα.
1: Πάντοτε. Και αυτό μας κάνει μεγάλο καλό, και να το κάνουμε συχνά, πυκνά και όσο μπορούμε, και μάλιστα σε δύσκολες και γολγοθαϊκές στιγμές και ώρες της προσωπικής ζωής μας, της οικογενειακής, της κοινωνικής, της πατρίδος μας και της οικουμένης. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο μεγάλος αυτούς Άγιος της Ρωσικής Ορθοδοξίας μας, και ας παρηγορεί τους απαρηγόρητους εκεί στην πατρίδα του, έλεγε ότι και αν τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, και αν δεν έχουμε εκκλησία να πάμε ή δεν μπορούμε, και αν δεν έχουμε ελεημοσύνη να δώσουμε, και αν το ένα και αν το άλλο, και αν δεν μπορούμε να αναστήσουμε πεθαμένους, ένα πράγμα μπορούμε πάντοτε να κάνουμε, να προσευχόμεθα. Όπως και αν είμαστε, όπως και αν βρισκόμαστε, όπως και αν νιώθουμε, να σηκωνόμαστε, λέει ο Άγιος, τι ωραία τα λένε οι Άγιοι, και είναι μεγάλη μας παρηγοριά, και οδηγεί προς τα άνω και του παραδείσου εείσοδη, να προσευχόμεθα. Έστω και με το ζόρι. Ένας Άγιος, όταν ήθελε να φάγει, έδινε στην κοιλιά του το φαγητό και μετά έλεγε στον εαυτό του, τώρα αφέντη φάγαμε ψωμί, ας κάνουμε και προσευχή στον αφέντη τον Χριστό και στην κοιλιά την Παναγιά. Και αν του ερχόταν βαριεμάρα, γιατί με τρώμε συνήθως θέλω να πάμε να κοιμηθούμε, έλεγε ώρα, εγώ σου έδωσα να φας, εσύ δεν θες να κάνουμε προσευχούλα, έλα να κάνουμε και θα σας αρέσει και εσένα μετά. Και το άρεσε μετά, και το άρεσε μετά. Έτσι είναι. Γλυκαίνεται ο άνθρωπος με την προσευχή. Βέβαια ο κακός αυτός μας και ο αντίδικος φροντίζουν να μας βγάλουν από αυτό το μήκος κύματος. Με διάφορες προφάσεις και πολλές λογικοφανείς και μερικές και αληθινές. Είτε έχουμε κούρα, είτε τόνα, τ' άλλο και τ' άλλο. Αλλά έστω και εκεί που ξαπλώνουμε, ας ενθυμούμεθα το Θεό. Και όπως λέει ο προφητάναξης Δαβίδ, ας ενθυμούμεθα και τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας και τις πληγές μας, και ότι στενοχωρήσαμε τον Κύριο, στενοχωρήσαμε τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, βλάψαμε τον εαυτό μας. Ας τα λέμε αυτά μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Τότε μας έρχονται δάκρυα γλυκά, δάκρυα μετανοίας. Και ισχύει αυτό που έλεγε ο προφητάναξ, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω, θα βρέξω με τα δάκρυά μου το στρώμα μου. Και όταν κανείς χύσει δάκρυα μετανοίας, καρδιοστάλακτα κυρίως δάκρυα, τότε γίνεται ανάλαφρος, τότε αθωώνεται, τότε τον φιλεί ο Χριστός και η Παναγίτσα και τον παίρνουν αγκαλίτσα, και έχει και στο προσκεφαλάκι του τον Τίμιο Σταυρό. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στην επόμενη φορά, αν ζούμε και θέλει ο Θεός. Και κοιμάται τότε ο άνθρωπος, μικρός και μεγάλος, σαν παιδάκι, σαν βρέφος, σαν αγγελούδι, και νιώθει υπέροχα, έστω και αν είναι σε μια καλύβα, έστω και αν είναι σε ένα υπόγειο, έστω και αν είναι σε μια φυλακή, έστω και αν είναι σε ένα νοσοκομείο, έστω και αν είναι στο στράτευμα, έστω και αν είναι στην υπηρεσία του, έστω και αν είναι στη ερημιά, έστω και αν είναι στην πόλη, έστω και αν είναι στα νησιά, στις θάλασσες, στον αέρα, στα οχήματα, οπουδήποτε. Χύνοντας δάκρυα μετανοίας και προσευχόμενος, γίνεται ο άνθρωπος επίγειος άγγελος. Ένα περιοδικό γερμανικό, το Spiegel, έγραφε προετών: αν ο άνθρωπος σταματήσει να προσεύχει, θα τρελαθεί. Τι μας λείπει, προσευχή. Γι' αυτό και βλέπουμε τις εκκλησίες μας συχνά, πυκνά, και τις μεγάλες γιορτάδες και το καλοκαίρι και το χειμώνα, αλλά και πάντοτε να γεμίζει από κόσμο. Και μάλιστα από νέους ανθρώπους που έχουν ακατάσχετη ροπή και τάση προς την προσευχή, προς τον ουρανό, προς τον Θεό, προς την ειρήνη, προς την αγάπη και την γαλήνη. Τι ωραίο αυτό είναι. Τι θεϊκό αυτό είναι. Τι υπέροχο είναι αυτό. Υπέροχο είναι αυτό. Και όταν κανείς προσεύχεται, είπαμε, γίνεται ανάλαφρος αφενός και αφετέρου, βοηθάει και τους άλλους. Είμαστε στο εμείς, είπαμε και στην αρχή που λέγει ο Μακρυγιάννης και που λέγει και η Εκκλησία μας κυρίως. βοηθάει και τους άλλους. Και περισσότερο τους δυσκολεμένους, τους πονεμένους. Αυτούς που δεν ξέρουν τον Θεό. Αυτούς που δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν και τι να κάνουν. Όπως και τους ευσεβείς και τους υπόλοιπους. Και ακόμη βοηθάει και τους κοιμημένους, τους πιο μακρινούς ξενιτεμένους μας. Εκείνοι στην άλλη πλάση και μη έχοντας αυτεξούσει και μπορούν να κάνουν το καλό πλέον, είναι ανενέργητοι προς το καλό και περιμένουν τι? Τη δική μας προσευχή, τη δική μας αγάπη, το δικό μας μνημόσυνο, δική μας ελεημοσύνη. Και καθώς δεν έχουν και αυτεξούσει, όλοι οι πατέρες είναι και δεκτικοί οι καλοπροαίρετοι. Είναι δεκτικοί και ρουφάνε το καλό που τους στέλνουμε. Αχόρταγα. Αχόρταγα. Γι' αυτό και η Εκκλησία κάθε Σάββατο προσεύχει για τους πεθαμένους. Και κάθε μέρα και σε κάθε θεία λειτουργία. Και με όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας. Και στο μεσονητικό και στο απόδειπνο. Και σε όλες τις φάσεις. Και εξαιρέτως με τη θεία λειτουργία. Προσφέρεται υπέρ ζώντων και κοιμημένων. Γίνεται προσκλητήριο σε κάθε θεία λειτουργία ζώντοντε και τεθνεώτων από τον λειτουργό. Και ο ιερεύς μόλις τελειώσει την Αγία Προσκομιδή και θυμιάζει, βγαίνει και θυμιάζει την Εκκλησία. Καλωσορίζει τους καλεσμένους του Χριστού. Και οι πρώτοι καλεσμένοι ποιοι είναι? Οι Άγιοι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τις εικόνες του τέμπλου και μετά τους πιστούς που έχουν έρθει. Και μάλιστα με αρώματα. Γιατί αυτός είναι ανατολικός τρόπος υποδοχής των ξένων. Στην Ανατολή όταν δεχόντουσαν ξένους, τους έπαιρναν τα πόδια, τους έβαλαν αρώματα. Τα είπε ο Χριστός, το σήμερα του Φαρισαίου. Και λοιπά. Και έτσι λοιπόν η προσευχή, και μάλιστα η προσευχή της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, είναι προς πάντα ωφέλιμος. Γι' αυτό να προσευχόμεθα και κατηδίαν και στην λατρεία και εξαιρέτως στη Θεία μας Λειτουργία.

0: Στην λίγη ώρα που μας έχει μείνει στη διάθεσή μας θα πούμε κάποια ακόμα για την Παναγία μας, για την μεγάλη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου που θα εορτάσουμε. Είμαστε ήδη στα προεόρτια, είναι η πρώτη γιορτή του εκκλησιαστικού έτους όπως μας είπατε.
1: Μάλιστα.
0: Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην γιορτή αυτή και νομίζω ότι δόθηκε μια δυνατότητα να δούμε κάποια πράγματα και να ζήσουμε τελικά
1: και να προεορτάσουμε και να περιμένουμε ολόχαρη την κυριώνυμη ημέρα της εορτής του γενεθλίου, που είναι η μέρα χαράς, μεγάλης χαράς, υπερούσιας χαράς, ουράνιας χαράς και επιγείου χαράς. Όσο Σεραφείμ έλεγε πάλι όταν έβλεπε κάποιο χριστιανό, καλημέρα χαρά μου. Και αν ήταν Πάσχα και μετέπειτα 40 μέρες, Χριστός ανέστη χαρά μου. Και έκρυβε στον κόρφο την Παναγίτσα και όταν ήρχονται να πάρουν την ευχή του, έβγαζε από τον κόρφο του το εικόνισμά της και το έδειχνε στους ανθρώπους και τους έλεγε, τη βλέπετε αυτή, είναι μεγάλη χαρά. Όλοι οι Άγιοι ήταν θεοτοκόφιλοι και όλοι οι χριστιανοί είμαστε θεοτοκόφιλοι, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Και κάνουμε αγώνα και κάνουμε προσπάθεια και τόνα και τάλλο, προκειμένου να έρθει ξαστεριά στην ψυχή μας, προκειμένου να λάμψει και μέσα μας το θείο φως, το φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως, το φως του τέκνου, της Θεοτόκου και μητέρας του φωτός. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό είμαστε σε αυτή την πλάση, για να λάβουμε και εμείς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε και εμείς τη Θεία Χάρη, για να αισθανόμεθα και να πάθουμε και να πάσχουμε και εμείς για τα Θεία, πολύ ή λίγο. Αν μπούμε σε αυτό το μήκος κύματος, θα έχουμε χαρά μεγάλη που είμαστε χριστιανοί. Θα ευχαριστούμε τον Χριστό και την Παναγία και τι μας έκαναν τέτοιους, και τους Αγίους και τον ουρανό. Και θα νιώθουμε ότι καλώς μας επίησε ο Κύριος, καλώς μας επίησε ανθρώπους, καλώς μας επίησε χριστιανούς ορθοδόξους και δι' εδώ Ελληνοορθοδόξους, και θα εξπόμεν σε δοξολογία, σε ευχαριστία και σε ευγνωμοσύνη προς τον τραδικό Θεό μας αφενός, προς την υπεραγία Θεοτόκο μας που είναι η μεταθεών Θεός και το μεθόριον της θεότητος και η παγκόσμιος δόξα η εξανθρώπων σπαρίσα, και θα έχουμε ευγνωμοσύνη και στους ασωμάτους και στους Αγίους και στους ήρωες και στους μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος. Και ένας ακροατής εδώ μας προτρέπει να πάμε στα Δερβενάκια στον Άγιο Σώστη και ανάψουμε ένα κεράκι για τον Κολοκοτρώνη και για όλους που έπεσαν εκεί υπερπίστεως και πατρίδος. Ο Άγιος Σώστης ισόζων ή το σπουδαίος Άγιος του 3ου μεταχριστιανικού αιώνος. Έζησε και έδρασε στη Μικρασία, ήταν σοπάνης, έγινε χριστιανός, έλαμψε η ψυχή και η ζωή του, ξαστέρωσαν τα πάντα και ξεθόλωσαν, και καθώς έβοσκε τα πρόβατα, δίδασε και τους άλλους ποιμένας και συνανθρώπους του. Και όταν έφτασε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας, εκεί πήγε στο ναό των ειδώλων, έκοψε το χέρι της Αφροδίτης το ολόχρυσο, το πούλησε και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς. Το έμαθαν οι άρχοντες, ποιος έκανε αυτή την κλοπή και τη βεβήλωση, και ήθελαν κάποιους να τιμωρήσουν, κάποιους συνήθεις ύποπτους. Τότε παρουσιάζεται ο Σώζων και λέει, εγώ το έκανα. Γιατί το έκανες εσύ? Γιατί θεείς είναι ψεύτη και να ξυπνήσετε, να έρθουμε στη σωτηρία. Αυτό σημαίνει Σώζων. Να έρθουμε στη σωτηρία. Και τον υπέβαλαν σε αμέτρητα βασανιστήρια και εκείνος παρέδωσε την ψυχή του στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, αφού έκαναν κομμάτια το αγιασμένο και πολύαθρο και μαρτυρικό του σώμα. Και όταν οι δήμοι πήγαν να ράψουν φωτιά για να τον κάψουν, έπιασε τέτοια βροχή και τέτοιος κατακλυσμός που έτρεξαν να κρυφτούν στα σπίτια τους. Και οι χριστιανοί που έμειναν πήραν τα λείψανα, και στη στιγμή εκείνη ένα ουράνιο φως μέσα στην καταιγίδα τους οδηγούσε και τους φώτιζε να ανοίξουν τάφο, να ταφιάσουν τον Άγιο με τις τιμές τις πρόχειρες και με πολλή αγάπη και με θρήνο. Και ύστερα, αφού τελείωσαν αυτό το καθήκον, σταμάτησε το φως. Γι' αυτό και ο Άγιος Σώστης είναι μεγάλος Άγιος, τον έχουμε και εδώ στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Και οι Κασιανές να έχουν χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι να τους σκεπάζουν. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από την υπέροχη Κρήτη μας και θα τελειώσουμε σε λίγο.

0: Άγιος Δρόμος για μας τους χριστιανούς.
1: Βεβαίως, και έφερε στον κόσμο τον Χριστό μας, την πάντων χαρά, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας, ο οποίος για τον καθένα μας και για όλους μαζί είναι το παν. Γι' αυτό και εμείς σας ευγνωμονούμε και την Παναγία μας και τον Χριστό μας εξαιρέτως, για όλα τους τα καλά. Κι ας είναι η ψυχή μας προς τα μέρη εκείνα, που θα λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που υπεργάπα την Παναγία και τον Χριστό και με τα λατρεία συμνούσε εκείνον. Κι ας είναι η ψυχή μας προς τα μέρη του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και της Εκκλησίας και της Πατρίδος και της Ρωμιοσύνης και να λάμπει ο Σταυρός, όπως έλεγε ο Ρήγας Φεραίος στο Θούριο, και στη γη και στην ξηρά δηλαδή και στο πέλαγος της γης και του πελάγου να λάμψει ο Σταυρός. Και ο Σταυρός είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού. Και ο Σταυρός είναι το όργανο της σωτηρίας και ο Σταυρός κυοφορεί την Ανάσταση και του Χριστού και τη δική μας. Ευχαριστούμε όλους, Παναγιά και ο Χριστός να σκεπάζει και την πατρίδα μας και την ομοιοσύνη και το γένος μας και την ανθρωπότητα ολόκληρη και κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκου.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλό, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσαι, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, πάνω από την υπέροχη μορφή της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Πάσας αληθώς ανανικάς μητέρας, μήτυρ έως αν συγέννητε θυγάτυρ. Πράγματι, Άννα, υπερήχες όλων των μητέρων, ώσπου έγινε μητέρα η κόρη σου, η Θεοτόκος. Ο πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Ιωακήμ καταγόταν από βασιλικό γένος. Αυτός σκέτη προσέφερε διπλά τα δώρα του στο Θεό ως φιλόθεος και πλούσιος. Ένιωθε όνειδος εξαιτίας της ατεκνίας του. Και επειδή και ο ίδιος και η σύζυγός του Άννα λυπούνταν από το όνειδος της ατεκνίας, αυτός μεν πήγε στο όρος, είδε σύζυγός του στον κήπο και με δάκρυα στα μάτια οικέτευαν τον Θεό να τους χαρίσει τέκνο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους χάρισε καρπό κοιλίας Άγιο, την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά πρέπει να σημειωθούν εδώ και τα σχετικά με τους προγόνους και τους απογόνους της Άννας. Λοιπόν, ο 23ος απόγονος του Δαβίδ και του Σολομώντος ήταν ο Ματθάν. Αυτός νυμφεύτηκε την Μαρία που καταγόταν από την φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, τον πατέρα του μνήστορα Ιωσήφ, και τρεις θυγατέρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη, την Μέα. Η Σόβη γέννησε την Ελισάβετ. Η Άννα γέννησε την υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος ήταν εγγονή του Ματθάν και της συζύγου του Μαρίας. Η δε Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και πρωτοεξάδελφες της Θεοτόκου.

Ο Ιωακείμ, πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου, ήταν απόγονος του προφητάνακτος Δαβίδ. Επομένως προερχόταν από την φυλή του Ιούδα, γιου του πατριάρχη Ιακώβ.

αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη τον δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα ο Ιωακείμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγοριά στα γεράματά τους, και την ελπίδα τους ο Κύριος έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ που ήταν ορισμένη να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη από την οποία έμελε να προέλθει αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού Όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώσεις της υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου που θα γεννούσε τον Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι η Άννα και ο Ιωακείμ, που κατάγονταν από το γένος του Δαβίδ, με την κρατεάν ελπίδα που είχαν στο Θεό, απέκτησαν από Αυτόν το επιθυμητό δώρο που θα συντροφεύει τον κόσμον μέχρι συντελείας των αιώνων.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, η Θεοτόκος γεννήθηκε από υπόσχεση γύρω στο 16ο ή 17ο έτος πριν από την γέννηση του Χριστού, από στηρεύοντες γονείς και προχωρημένους στην ηλικία, τον Ιωακήμ και την Άννα, από τους οποίους ο μεν καταγόταν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ, της φυλής Ιούδα, η Δεάνα από την ιερατική φυλή του Λεβί, κόρη του ιερέως Ματθάν και της Μαρίας.

Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, που εορτάζει το γενέσιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλο δώρο του Θεού ήταν η Παναγία στους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, που δεν είχαν τέκνα. Με την γέννησή της έφυγε από επάνω τους το όνειδος και η ντροπή της ατεκνίας. Μα πιο μεγάλο δώρο του Θεού είναι η γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου στον κόσμο. Είναι το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλλει «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη». Ο καιρός που είχε ορίσει ο Θεός για να στείλει στον κόσμο την σωτηρία επλησίαζε. Ύστερα από λίγα χρόνια τον ήπιο που γεννήθηκε σήμερα θα γεννήσει τον αίτιο της εφροσύνης των ανθρώπων. Από αυτήν θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου και Ρουφιανού μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη

όρους, η δε μητέρα του Λουλούδα. Ήταν δε και οι δύο ευσεβείς χριστιανοί. Στην αρχή ο Αθανάσιος παρακολούθησε μαθήματα στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Αθανάσιο τον Πάριο. Αργότερα φίτησε στη σχολή του Βατοπεδίου στον Άθο κοντά στον Παναγιώτη Παλαμά. Ύστερα ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να επιστρέψει και πάλι στο Άγιον Όρος και μετά επανήλθε στην πατρίδα του Κουλιακιά. Εκεί κατηγορήθηκε ψευδός ότι ομολόγησε την μουσουλμανική θρησκεία και έτσι τον πίεζαν καθημερινά να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Ο Αθανάσιος όμως έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη και φυλακίστηκε. Μετά από διάφορες προσπάθειες των Τούρκων κατά την πολυήμερη φυλάκισή του να εξισλαμιστεί, ο μάρτυρας ομολόγησε τον Χριστό σαν αληθινό Θεό. Έτσι οδηγήθηκε στην Αγχώνη έξω από την Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου το 1774.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, επισκόπου Ακταλίας της Ιβηρίας. Γεννήθηκε ο Σοφρόνιος από γονείς ευσεβείς και ενάρετους κατά το έτος 1738 στο χωριό Λοτσίον, περιφέρειας Δερένης, της επαρχίας Χαλδίας στον Πόντο. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Γεώργιος Σερταρίδης, η δε μητέρα του Βαρβάρα. Είχε 4 αδελφές και έναν αδελφό, τον Δημήτριο, που ήταν και αυτός ιερέας. Το πρώτο όνομα του Σοφρονίου ήταν Σιμεών. Από νεαρή ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη στα θεία και ιδιαίτερα στην μοναχική ζωή. Νέος ακόμα πήγε στη Μονή Αγίου Γεωργίου Χουτουρά σαν δόκιμος. Μετά 3 μήνες πήγε στη Μονή Σουμελά και μετά 3 χρόνια στην Μονή Βαζελόνος. Και στις 3 μονές διδάχτηκε τα ιερά γράμματα και σε μεγάλο βαθμό την μοναχική ζωή. Εκάρι τότε μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος και κατόπιν χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά από 7 χρόνια ο ηγούμενος της Μονής Ιγνάτιος το έτος 1776 τον έστειλε στο μεταλλείο της Ακταλίας στην Ιβηρία, όπου 500 περίπου μεταλλουργοί είχαν εγκατασταθεί εκεί και αποτελούσαν ένα χωριό με την ονομασία Δάλβερ, που σημαίνει πολύτιμη λίθη. Εκεί με την Αγία του ζωή ο Σοφρόνιος προσήλκησε τον σεβασμό των κατοίκων, οι οποίοι με πρωτοβουλία δική τους τον έκαναν επίσκοπο στις 29 Οκτωβρίου το 1777. Έχοντας έδρα της επισκοπής του την εκεί Ιερά Μονή της Παναγίας. Την επισκοπή του κυβέρνησε

μέχρι το 1794, όταν βαρβαρική φυλή επιτέθηκε στο μεταλλείο και το λαιλάτισε, αφού πρώτα κατέστρεψε τα πάντα. Ο Σοφρόνιος πιάστηκε εχμάλωτος και πουλήθηκε σε μια γυναίκα λατινικού δόγματος, που τον ελευθέρωσε και τον έστειλε με ιστιοφόρο στην Τραπεζούντα. Από εκεί ο Σοφρόνιος επέστρεψε στη Μονή Βαζελώνος, όπου έζησε σαν ένσαρκος άγγελος. Αλλά λόγω του φθόνου του ηγουμένου Ιερεμία, αναχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η ανακομιδή των ιερών του Λιψάνων, γεμάτα με ευωδία, έγινε το 1824 στην Ιερά Μονή Βαζελώνος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Φαντάζει Ματέος, οδόν τας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλείψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη τέτοι οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άν με και επιστήριξες με τη χείρα σου. Που και στην ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της οστέας μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρ εν κεφαλήν μου συγχωρτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθεν έως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα που στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου που απεκρύβει. Η καρδία μου μεταράχθηκε και τελείπε η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούν στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα πικά μυαλάζησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου που οίκουν και ο σιάλολος σου κάνει το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούτε φωνούν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επισή Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν τω ελευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας ετοιμός και ελκυδών με ενωπιών μου εις τίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν σαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάτι αγαθών εν διαβαλών με επί καταδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απόστης απ' εμού πρόσχησης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απόστης απ' εμού πρόσχησης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πως απλώσει η ζάρξ μου εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθην συντριθεί τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσω το έλεος υπερζωάστε χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογίζουσα εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν αίσθηση στο στόμα μου. Ή εμνημονευόνους επί της τρομνής μου, εν της όλτης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν η ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκλαξε και ενυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων απειών σε προσευχή μου κλείνω το ού σου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστηρη μετά των καταβενών των Ισλάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο όνου και μνήστης έντι και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμεν λάκωνα το τάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επευτηρήθη ο θυμός σου και πάντα σου με θεωρισμού σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου παι μου έθεν δω με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθεν και έχουν ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις αποπτωχίας. Εκέκλασα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διαπέρασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσεις σου και σου ομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε σε το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστίζετε το σκότο θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάζησε. Είναι τι Κύριε εποθεί την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και παίρνεις. Και εγώ σημεί εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, τους αφήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με οσί είδων όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκρασε και ενυχθή εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιώνω στην προσευχή μου, κλείνω το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάστας εν αποδόσεις αυτού. Τον εμπιλατεύοντα πάστας εν ομοίως των ιόμενων πάστας τας δόσου σου. Τον νετρούμενον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος, ο κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, θυσίες Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος ματρόθυμος και πολυέλαιος, ου κριστέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ από της μόνε μάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σωτήρισε Κύριος στους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι πούς έσμεν. Άνθρωπος ως ημών χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτ των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όντις φυλάσσουσε την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος ετ' ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού. Του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώ της ενδιδέησή μου εν τελειθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενόπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν, μεταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εμία ταράφθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ, εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ να ανυπορεύσω με την προσέη ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένη και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στου λείποντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Υί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ανώθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μετά

σε πόση τι οικουμένη, εξουγαγαλέτηλεν το ίδιο στις δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών.

τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθη η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμεν. Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ούτα μου. Εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάπης στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να γαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ κάνουν ο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί την αντίχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Θεόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Εκατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις το γενέσιον χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων αέρων αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Επαιοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Τύρανος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Σοφρονίου Επισκόπου Γεωργίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ρούφου, Ρουφιανού, Σεβίρου και Αρτεμιδόρου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αθανασίου του εν Θεσσαλονίκη, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

ελπίσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της θωράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των τεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνσι. Ιστήρα τίκ

προσευχείων μου και στεναγμός, της τυρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμ τε και Άνης, ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησαν καρπών ζωή φόρων το κόσμο. Ο Μέργαρ προσευχήν εν το όρι ετέλει, ιδέ εν παραδείσο όνειδος φέρει, αλλά μετά χαράς, εις τύρα τίκτη.

Δόη του αυτού μηνός, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πάσας αληθώς Άννα νικάς μητέρας, μήτυρ έως αν συγέννητε θυγάτηρ,

Ευχαριστήσεων ειρήνη Κυρίου δεϊσπόμεν. Αντιλαφούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις υπάρητη. Εις Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο

Εύξαστε οι κατηχουμένοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, και να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της, οι κατηχουμένοι τες κεφαλά,

θησαυρικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέλθιστε ή προσεγγίζει τη λειτουργία της βασιλεύτης δόξης. Κάρδια κολλήν σημαίγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεσιν.

παρασύνε και η Αγία στα αυτερά παίζει και η ενοχή σου, το Άγιον και Άγραντον σου σώμα και το Κύριε Νέμπρο. Σίγαρα προσέρχομαι την αυτό αυγένα και

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Σεραφείμ, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Χριστού Πρωθυερέως και Παναγιώτου εικονόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, τον ηνήμων

των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιών των ψαλόντων, εργαζομένων και διακονούν.

της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεούντων αδελφών ημών.

βλαβεία και κατά νύξη επιτελούντων, την ανέμακτον νησταγωγίαν ταύτην και τον διευλόγους αιτίας απολυφέντων αυτής, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, πασών των Αγίων

0: θύρας τα θύρας εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στα τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

παραπεσόντας ανέστησας πάλιν κι ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάσης των δρανών ανοίγαγες και την βασιλεία νου σε χαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια πτερωτά.

0: παρησίαν την προσευχή
1: της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος εξάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως παρμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πάνιενο
0: ότι σου εστιν βασιλεία

0: ότι πορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίεση, ο ιατρός του ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χόρητη και η κυρμή στη φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίντε αή.
0: Πρόσεις Κύριε Χριστός, εξαγίου Κατητηρίου και ποθών δόξης βασιλείας σου και ελθέει στο αγιάσει ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δίμηνα ουρά του συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη μου το αμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάσθητη μου το αμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάσθητη μου το αμαρτωλό και λέησον.

και μηδεύει το επανόμιση του Σιωτήτας της Αγιάς μου. Ιησούς Χριστός νικά.

Ορθοί μεταλαβούντες των θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας αχ, την ημέραν πάσεν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ό,τι και την παρούση ημέρα καταξίζουμε ας των πορανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάσον το φόβο στους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

άναρχε και υπερούσιε, παντεπόπτα και παντοκράτορ δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών, ο των παραδόξων ποιητής και των θαυμασίων Θεός και των τεραστίων αυτουργός και αποτελεστής, ο των αγαθών αιτήσεων δεσπότης και των απεγνωσμένων και απόρων ρίστης και των διευχής επιθυμωμένων μεγαλόδωρος βραβευτής, ο της αμέμπτος συμπεπολιτευμένης δούλης Ιωακήμ και Άνης, της τηρωτικής απαιδείας και ακαρπίας σκυθροπότητα εις ευπαιδείας μεταποιήσας φεδρότητα, κοιλίας αυτής καρπών παρεχόμενος ωραιότατον, ειν ράβδον εκρίζης Ιεσέ βλαστήσιν, μυστικός Θεοκυρίκων ηγόρευσαν στόματα, εξής των κόσμων ευωδιάζουν άνθος εκφυήν εσαρκικός έμελες, ή των αγαθών απάντων απαρχείται και πλήρωσης, σύ και νυν πάσης αγαθοδοσίας και φωτοχυσίας πηγή πέφικας και χορηγός πλουσιότατος, της ε λοχευσαμένης απειρογάμος εκτελέσας το της κοινής χάριτος και σωτηρίας προφανές γενέθλιων και των θείων σου μυστηρίων της Θεοποιούμεγα μεταλλαχώντας ιερουργίας, απάλλαξον ημάς της εν αγαθής έργης αγώνου στηρώσεως, καρποφορήν δεσία ή τας αρετάς καταξίωσον, ίνα και της

δικαίων κληρουχίας εν τη βασιλεία σου μετασχόμεν. Ελευθέρωσον ημάς της πικράς και διηνεκούς των κρατούντων βαρβάρων επαναστάσεως, ελάφρυνον ημών των βαρύν και επαχθή της αυτών δουλεία ζυγών. Μάλλον δε και τελείαν απαλλαγήν χάρισε της τούτων τυραννίδος και κατακρίσεως. Ευλόγησον των λαών σου και περιφρούρησον την κληρονομία σου και διάσωσον ημάς εκ πάσης εναντίον προσβολής και κακώσεως. Αύξησον του Χριστονήμου λαού σου την δόξαν και ύψωσον το κέρας και έμπλησον ουρανίων και επιγείων αγαθών της εφορίας και ευκαρπίας ως των αγαθών απάντων πάροχώστε και αίτιος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός ημών δε δεσπίνης και πάντων των Αγίων. Μεθόνση την λατρείαν και προσκύνησιν προσκομίζομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί.

του Κυρίου δεηθούμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία

εσύ, ο εν αγίης θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις το γενέσιον, χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων από

Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπαντα πόλεως του Θαυματουργού,

για τη σημερινή ημέρα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το ημερολόγιο σημειώνει 8 του μηνός Σεπτεμβρίου και εκκλησιαστικά όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε ότι εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία αυτήν την ημέρα και τιμά όπως πρέπει το θεοτίμητο πρόσωπο της Παναγίας μας, αφού κατά αυτήν την ημέρα εορτάζεται το γενέσιόν της. Στη γέννηση της Παναγίας μας η Εκκλησία μας δεν βλέπει απλά τον ερχομό σε τούτο τον κόσμο ενός σπουδαίου προσώπου, που ούτως ή αλλιώς είναι το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αλλά στο γεγονός αυτό η Εκκλησία μας επισημαίνει την αρχή εκείνου του προαιωνίου σχεδίου του Θεού, της Θείας Οικονομίας όπως ονομάζεται, του σχεδίου δηλαδή εκείνου το οποίο κατέστρωσε από άπειρη αγάπη ο Θεός για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο, αφού μέσα στην κοιλία της Παναγίας μας επρόκειτο να σκηνώσει και να κυοφορηθεί για 9 ολόκληρους μήνες ο Υιός και Λόγος του Θεού και να γεννηθεί κατά άνθρωπον για να προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα και σε όλο τον κόσμο την σωτηρία. Η Παναγία μας έγινε και είναι το κατοικητήριο του Θεού, αφού μέσα της πραγματικά εκατοίκησε και εσκήνωσε ο ίδιος ο Θεός. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς αδελφοί? Σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε ακριβώς το ίδιο να καταστήσουμε ο καθένας τον εαυτόν του κατοικητήριον του Θεού. Πώς? Τηρώντας τις άγιες και σωστικές εντολές του, κοινωνώντας των αχράντων μυστηρίων και ζώντας κάθε μετρητή στιγμή της ζωής μας αυτήν ταύτην την παρουσία του Θεού. Η Παναγία μας να ευλογεί, να αγιάζει, να χαριτώνει όλους μας. Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός, αδελφοί, πως ολοκληρώσαμε εκκλησιαστικά το έτος με την Παναγία την 31η του μηνός Αυγούστου, αφού εορτάσαμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της, και τώρα ξεκινάμε το νέο εκκλησιαστικό ιεραποστολικό έτος πάλι με τη χάρη της και την ευλογία της από τούτην την σημερινή θεομητορική εορτή. Η χάρις να πληρώνει της Παναγίας, να πληρώνει τις καρδιές

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Radio TOA, Οδυπόροι 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, πάνω από την υπέροχη μορφή της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Πάσας αληθώς ανανικάς μητέρας, μήτυρ έως αν συγέννητε θυγάτυρ. Πράγματι, Άννα, υπερήχες όλων των μητέρων, ώσπου έγινε μητέρα η κόρη σου, η Θεοτόκος. Ο πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Ιωακήμ, καταγόταν από βασιλικό γένος. Αυτός και έτι προσέφερε διπλά τα δώρα του στο Θεό, ως φιλόθεος και πλούσιος, ένιωθε όνειδος εξαιτίας της ατεκνίας του. Και επειδή και ο ίδιος και η σύζυγός του Άννα λυπούνταν από το όνειδος της ατεκνίας, αυτός μεν πήγε στο όρος, η δε σύζυγός του στον κήπο, και με δάκρυα στα μάτια οικέτευαν τον Θεό να τους χαρίσει τέκνο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους χάρισε καρπό κοιλίας Άγιο, την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά πρέπει να σημειωθούν εδώ και τα σχετικά με τους προγόνους και τους απογόνους της Άννας. Λοιπόν, ο 23ος απόγονος του Δαβίδ και του Σολομώντος ήταν ο Ματθάν. Αυτός νυμφεύτηκε την Μαρία που καταγόταν από την φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, τον πατέρα του μνήστορα Ιωσήφ, και τρεις θυγατέρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη, την Μαία. Η Σόβη γέννησε την Ελισάβετ. Η Άννα γέννησε την υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος ήταν εγγονή του Ματθάν και της συζύγου του Μαρίας. Η δε Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και πρωτοεξάδελφες της Θεοτόκου.

Ο Ιωακείμ, πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου, ήταν απόγονος του προφητάνακτος Δαβίδ. Επομένως προερχόταν από την φυλή του Ιούδα, γιου του πατριάρχη Ιακώβ.

αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη τον δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα ο Ιωακείμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγοριά στα γεράματά τους, και την ελπίδα τους ο Κύριος έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ που ήταν ορισμένη να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη από την οποία έμελε να προέλθει αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού Όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώσεις της υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν κεγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου που θα γεννούσε τον Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι η Άννα και ο Ιωακείμ που κατάγονταν από το γένος του Δαβίδ, με την κρατεάν ελπίδα που είχαν στο Θεό, απέκτησαν από Αυτόν το επιθυμητό δώρο που θα συντροφεύει τον κόσμον μέχρι συντελείας των αιώνων.

Φωτιστικό Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, η Θεοτόκος γεννήθηκε από υπόσχεση γύρω στο 16ο ή 17ο έτος πριν από την γέννηση του Χριστού, αποστηρεύοντες γονείς και προχωρημένους στην ηλικία, τον Ιωακείμ και την Άννα, από τους οποίους ο μεν καταγόταν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ, της φυλής Ιούδα, η Δεάνα από την ιερατική φυλή του Λεβί, κόρη του ιερέως Ματθάν και της Μαρίας.

Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, που εορτάζει το γενέσιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλο δώρο του Θεού ήταν η Παναγία στους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, που δεν είχαν τέκνα. Με την γέννησή της έφυγε από επάνω τους το όνειδος και η ντροπή της ατεκνίας. Μα πιο μεγάλο δώρο του Θεού είναι η γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου στον κόσμο. Είναι το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλλει «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη». Ο καιρός που είχε ορίσει ο Θεός για να στείλει στον κόσμο την σωτηρία επλησίαζε. Ύστερα από λίγα χρόνια τον ήπιο που γεννήθηκε σήμερα θα γεννήσει τον αίτιο της εφροσύνης των ανθρώπων. Από αυτήν θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου και Ρουφιανού μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Σεβίρου μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Μάρτυρος Αρτεμιδόρου μαρτύρησε δια πυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη. Καταγόταν ο Αθανάσιος από μια κομμόπολη της Θεσσαλονίκης, την Κουλιακιά. Ο πατέρας του ήταν προεστός της χώρας εκείνης και ονομαζόταν Πολύχρους, η δε μητέρα του Λουλούδα. Ήταν δε και οι δύο ευσεβείς χριστιανοί. Στην αρχή ο Αθανάσιος παρακολούθησε μαθήματα στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Αθανάσιο τον Πάριο. Αργότερα φίτησε στη σχολή του Βατοπεδίου στον Άθο κοντά στον Παναγιώτη Παλαμά. Ύστερα ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να επιστρέψει και πάλι στο Άγιον Όρος και μετά επανήλθε στην πατρίδα του Κουλιακιά. Εκεί κατηγορήθηκε ψευδός ότι ομολόγησε την μουσουλμανική θρησκεία και έτσι τον πίεζαν καθημερινά να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Ο Αθανάσιος όμως έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη και φυλακίστηκε. Μετά από διάφορες προσπάθειες των Τούρκων κατά την πολυήμερη φυλάκισή του να εξισλαμιστεί, ο μάρτυρας ομολόγησε τον Χριστό σαν αληθινό Θεό. Έτσι οδηγήθηκε στην Αγχώνη έξω από την Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου το 1774.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, Επισκόπου Ακταλίας της Ιβηρίας. Γεννήθηκε ο Σοφρόνιος από γονείς ευσεβείς και ενάρετους κατά το έτος 1738 στο χωριό Λοτσίων, περιφέρειας Δερένης, της επαρχίας Χαλδίας στον Πόντο. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Γεώργιος Σερταρίδης, η δε μητέρα του Βαρβάρα. Είχε 4 αδελφές και έναν αδελφό, τον Δημήτριο, που ήταν και αυτός ιερέας. Το πρώτο όνομα του Σοφρονίου ήταν Σιμεών. Από νεαρή ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη στα θεία και ιδιαίτερα στην μοναχική ζωή. Νέος ακόμα πήγε στη Μονή Αγίου Γεωργίου Χουτουρά σαν δόκιμος. Μετά 3 μήνες πήγε στη Μονή Σουμελά και μετά 3 χρόνια στην Μονή Βαζελώνος. Και στις 3 μονές διδάχτηκε τα ιερά γράμματα και σε μεγάλο βαθμό την μοναχική ζωή. Εκάρι τότε μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος και κατόπιν χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά από 7 χρόνια ο ηγούμενος της Μονής Ιγνάτιος το έτος 1776 τον έστειλε στο μεταλλείο της Ακταλίας στην Ιβηρία, όπου 500 περίπου μεταλλουργοί είχαν εγκατασταθεί εκεί και αποτελούσαν ένα χωριό με την ονομασία Δάλβερ, που σημαίνει πολύτιμη λίθη. Εκεί με την Αγία του ζωή ο Σοφρόνιος προσήλκησε τον σεβασμό των κατοίκων, οι οποίοι με πρωτοβουλία δική τους τον έκαναν επίσκοπο στις 29 Οκτωβρίου το 1777. Έχοντας έδρα της επισκοπής του την εκεί Ιερά Μονή της Παναγίας. Την επισκοπή του κυβέρνησε μέχρι το 1794, όταν βαρβαρική φυλή επιτέθηκε στο μεταλλείο και το λαιλάτισε, αφού πρώτα κατέστρεψε τα πάντα. Ο Σοφρόνιος πιάστηκε εχμάλωτος και πουλήθηκε σε μια γυναίκα λατινικού δόγματος, που τον ελευθέρωσε και τον έστειλε με ιστιοφόρο στην Τραπεζούντα. Από εκεί ο Σοφρόνιος επέστρεψε στη Μονή Βαζελώνος, όπου έζησε σαν ένσαρκος άγγελος. Αλλά λόγω του φθόνου του ηγουμένου Ιερεμία αναχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η ανακομιδή των ιερών του Λειψάνων, γεμάτα με ευωδία, έγινε το 1824 στην Ιερά Μονή Βαζελώνος. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

χρόνου, στις 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αναντίρρητο το γεγονός ότι για τους γονείς της Θεοτόκου και για τη γέννησή της δεν μας αναφέρουν τίποτα οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και κατά μία άποψη αυτό συνέβη γιατί οι ιεροί Ευαγγελιστές ήταν απασχολημένοι και απορροφημένοι από το θαυμαστό γεγονός της αρκώσεως του Σωτήρα. Ως εκ τούτου δεν θεώρησαν απαραίτητο να εξιστορήσουν τα της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την καταγωγή της Παναγίας μας ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Κύκλοι Ιουδαϊκοί και Χριστιανικοί μας διέσωσαν μερικά σχετικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος της Παναγίας μας. Η αξιοπιστία των προσώπων αυτών υπογραμμίζεται από τη διαπίστωση ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο ανεπανάληπτο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά διατήρησαν διαζώσεις τα αναφερόμενα στη Θεομήτωρα. Εκτός όμως από την παραπάνω πηγή για την καταγωγή της Θεοτόκου, έχουμε και τα απόκρυφα, εκκλησιαστικού δηλαδή, και αντιαιρετικού χαρακτήρα βιβλία, όπως είναι το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το απόκριφο βιβλίο περιεσώθηκαν και γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης, τα οποία συνιστούν αυτή την ίδια την εκκλησιαστική συνείδηση. Και εξιστορεί μεν λεπτομερώς το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα της γεννήσεως της Θεοτόκου, παρέχει δε και στοιχεία για την παιδική και νεανική της ηλικία. Βέβαια, αν και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι του 4ου και του 5ου αιώνα υποστηρίζουν σαφώς και συνιστούν την επαγρύπνηση σχετικά με τους απόκριφους καινοδιαθηκικούς συγγραφείς και την επιφύλαξη για όσα διαδίδονται στα συγγράμματά τους, όμως η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία για τη μητέρα του Ιησού που προέρχονται από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, γιατί θεωρήθηκαν τα γραφόμενα κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Εξάλλου η αξιοποίηση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου και της εκκλησιαστικής συνειδήσεως που περιέχουν κατεξοχήν υλικό για την Παναγία ή το αδύνατο να γίνει αποδεκτή ως κάτι το ουσιώδες εάν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι το υλικό αυτό προέρχεται πρώτιστα από τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση την οποία ανέλαβε κατόπιν να στηρίξει και να αναδείξει ο συντάκτης και διασκευαστής του συμπαθεστάτου πράγματι εκ των αποκρύφων βιβλίων. Αυτό διασώζει άλλωστε κατά τον πυρήνα του και την ιστορική παράδοση και έχει κατά ταύτα σχέση προς τα κανονικά Ευαγγέλια. Από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αντλούμε την είδηση σχετικά με την εργασία του Ιωακείμ και την ασθένεια της θυρώσεως της Άννας. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε τους γονείς της Παναγίας μας. Είναι άξιο ιδιαίτερης μελέτης και πολύ βοηθητικό το κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που κάνει λόγο για τους γονείς της Παναγίας. Και αυτό γιατί εκεί ακτινοβολεί η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρόγυνου, του Ιωακείμ και της Άννας. Και ο μεν Ιωακείμ φαίνεται ότι ήταν όχι απλά κύριος των λόγων και των πράξεών του, αλλά κυρίως και προπαντός, εγκρατής και κυρίαρχος των λογισμών του, τους οποίους έτρεφε και καλλιεργούσε με τον Ιερό Νόμο του Θεού. Σημειώνει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ιερός Δαμασκηνός. Γεννήθηκε η Μαρία από τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ ως ποιμένας προβάτων έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε περισσότερο από ότι ο ποιμένας τα πρόβατα, διότι τον επίμανε ο Θεός ως πρόβατο και δεν του έλειπε κανένα αγαθό. Ο Ιωακείμ συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο χλωερό λιβάδι, ενώ ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και φρενόταν με το είδωλ της αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, ενώ απέσυρε τη σκέψη του από τα μάταια και την οδηγούσε σε δρόμους δικαιοσύνης. Αλλά και τη συζύγου του Άννας η αρετή βρισκόταν στο αυτό ύψος με την αρετή του Ιωακείμ, εφόσον συναγωνιζόταν μαζί του στις προσευχές με καθαρό εσωτερικό κόσμο. Και ήταν η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρογίνου που έκανε ευήλατο το Θεό και έλυσε τα δεσμά της τυρώσεως της Άννας. Ο άγγελος τους ανακοινώνει τη σύλληψη. Ο δε καρπός των προσευχών τους, η Μαριάμ, θα είναι στο εξής η άφραστη χαρά τους.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Άννα πάλι, που το όνομά της σημαίνει χάρη, ήταν όμοια με τον άντρα της στο χαρακτήρα και όχι απλά γυναίκα του. Πλούσια, πρικισμένη με αρετές, για κάποιο άγνωστο λόγο είχε την αρρώστια της τυρώσεως. Ύστερα ο αγαθός Θεός, βλέποντας με συμπόνια άμετρη το πλάσμα των χειρών του και θέλοντας να το σώσει, λύνει την ακαρπία της Χάριτος, δηλαδή της Άννας, που είχε δώσει τη σκέψη της αυτόν. Γέννησε έτσι μια κόρη που όμοιά της ποτέ δεν είχε γεννηθεί ούτε θα ξαναγεννηθεί. Η απελευθέρωση από την ακαρπία φανέρωνε με σαφήνεια ότι η στηρότητα του κόσμου σε αγαθά θα λυθεί και θα γεννηθεί ο καρπός της άφραστης μακαριότητας. Γι' αυτό η Θεοτόκος γεννάται από υπόσχεση. Άγγελος δίνει το μήνυμα για τη σύλληψη αυτής που θα γεννηθεί, αφού έπρεπε εκείνη που θα γινόταν μητέρα κατά σάρκα του μοναδικού και αληθινού και τέλειου Θεού, να μην φανεί κατώτερη ή δεύτερη και σε αυτό. Η εξήγηση δίνεται πολύ ωραία από τον Επιφάνιο Κύπρου, πώς δηλαδή υπηρέτησαν στην πραγματικότητα της Θείας Βουλής και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Οικογένειας της Θεόπαιδος Μαρίας. Με την Αγία Ζωή τους και την αταλάντευτη προσευχή ετοίμασαν τον έψυχο θρόνο του Πανβασιλέα Χριστού, δηλαδή τη Θεοτόκο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο Ιωακήμ δε και η Άννα και η Μαρία, οι τρεις υπηρέτησαν καθαρά την Αγία Τριάδα, διότι η λέξη Ιωακήμ ερμηνεύεται ετοιμασία Κυρίου, διότι από αυτόν έγινε ναός Κυρίου η Παρθένος. Η Άννα δε πάλι ερμηνεύεται χάρη, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα έλαβαν χάρη για να καρποφορήσουν ως αποτέλεσμα προσευχής και απέκτησαν την Αγία Παρθένο. Διότι ο Ιωακήμ προσευχόταν στο βουνό και η Άννα στον παράδεισό της. Αφού δε έμεινε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, γέννησε ουρανό και θρόνο χερουβικό, την Αγία Κόρη Μαρία. Επιπλέον, έπαυσαν να φέρουν το όνειδος της ατεκνίας, όπως πανηγυρικά ψάλουμε στο κοντάκιο της γιορτής του γενεσίου της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζινση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών». Στο ιδιόμενο του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου, ο ιερός Υμνοδός έξοχα εγκομιάζει το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας, διότι από αυτήν, εκ Πνεύματος Αγίου, θα πάρει σάρκα και οστά ο Υιός και Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και διακηρύττει ο Υμνοδός: «Σήμερα είναι τα προήμια της παγκόσμιας χαράς. Σήμερα έπνευσαν άβρες ως προάγγελοι της σωτηρίας. Η στήρωση της φύσεώς μας έχει διαλυθεί, διότι η στήρα αναδεικνύεται μητέρα εκείνης η οποία παρέμεινε μετά τον τόκο του πλάστου Παρθένος, από την οποία Παρθένο το αλότριον προσλαμβάνει ο καταφύση Θεός, και σε εκείνους που πλανήθηκαν από τη σάρκα, την αμαρτία, απεργάζεται τη σωτηρία τους ο Χριστός, ο οποίος είναι ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας». Και πάλι πόσο ωραία θα ζωγραφίσει ο μελωδικός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον εγκομιαστικό λόγο του τη γέννηση και καταγωγή της Θεομήτωρος, αλλά και αυτούς τους γονείς της οι οποίοι αξιώθηκαν τέτοιου γόνου. Παρομοιάζει τη Θεοτόκο με άμπελο, από όπου εκχύνεται θεϊκό νέκταρ που ζωογονεί τους ανθρώπους. Υπονοείται δηλαδή η λυτρωτική θυσία του Υιού της Παρθένου. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα της σωτηρίας των ανθρώπων φωτίζει και γλυκαίνει τα χρώματα στον ορίζοντα του κόσμου. Γράφει συγκεκριμένα ο Ιερός Δαμασκηνός: «Άμπελος καλοκλίματος φύτρωσε από την Άννα και γλυκύτα το τσαμπί στα φιλιού άνθησε νέκταρ θεϊκό για να γίνουν οι χωματένοι άνθρωποι στους αιώνες αθάνατοι. Ο Ιωακήμ και η Άννα έδωσαν καρπό αρετής και θέρισαν καρπό ζωής. Φωτίστηκαν με το φως της γνώσεως και έψαξαν να βρουν τον Κύριο και ήλθε σε αυτούς καρπός αρετής. Ας θαρέψει η γη και ας χαρείτε παιδιά της Σιών για τον Κύριό σας και Θεό σας, διότι βλάστησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως μυστικές κορυφές βουνών στάλαξαν γλυκασμό.
Εφραίνου Άννα μακαριστή, διότι γέννησες κόρη, διότι η κόρη αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας. Η ρίζα όμως, αγαπητοί ακροατές, και η καταγωγή αυτής της Αμπέλου, δηλαδή της Παναγίας μας, δεν ήταν μόνο Αγία, ήταν και βασιλική. Πλούτο πληροφοριών συλλέγει ο μελετητής των ιερών κειμένων που αναφέρονται στο θέμα της καταγωγής της Παρθένου Μαρίας. Ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει την πληροφορία ότι καταγόταν εξίκου Δαβίδ. Ένας από τους παλαιούς ερμηνευτές, ο Ζυγαβηνός, σημειώνει τα ακόλουθα για τη βασιλική καταγωγή της Θεοτόκου. Το εξίκου Δαβίδ νοείται και περί της Παρθένου και περί του Κυρίου. Και αυτή γάρ κακίνος εκ γένους του Δαβίδ κατήγοντο. Νεότεροι όμως ερμηνευτές συσχετίζουν το χωρίο αυτό με τον Ιωσήφ, και ως ισχυρή ένδειξη σχετική με αυτό επικαλούνται τη φράση που επακολουθεί αμέσως και αναφέρει «και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ», ενώ εάν λεγόταν το εξίκου Δαβίδ περί της Μαρίας θα επακολουθούσε και το όνομα αυτής. Παρά τα αυτά, άλλοι ερμηνευτές παρατηρούν ότι η έκφραση αυτή δύναται να εξηγηθεί από την επιθυμία του Λουκά να τονίσει την έννοια της παρθενίας. Εξάλλου, το πρόσωπο του Ιωσήφ ενδιέφερε τον Ευαγγελιστή Λουκά στην περίπτωση αυτή λιγότερο από το πρόσωπο της Παναγίας, αφού στην αφήγηση αυτή η πατρότητα του Ιωσήφ αποκλειόταν απόλυτα. Έπειτα, εάν εδώ καθόριζε ο Λουκάς ότι ο Ιωσήφ ήταν από τον Νίκο Δαβίδ, ποιος λόγος παραπάνω να τονίσει και πάλι περί του Ιωσήφ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ? Οι λόγοι λοιπόν αυτοί πείθουν μάλλον ότι το εξίκου Δαβίδ αναφέρεται μόνο στην Παρθένο. Τη δαβητική καταγωγή της Μαρίας μπορεί να διαγνώσει κανείς εμέσως και από το χωρίο του Λουκά, συγκεκριμένα από το 32ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Αυτός θα είναι μεγάλος και για την αγιότητά του και το αξιωμά του. Και μονολότι με την ενανθρώπισή του θα εξομοιωθεί με τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο, και θα του δώσει το θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ. Ένας από τους πρώτους ακόμη πατέρες της Εκκλησίας, πολύ αρχαίος, ο οποίος έζησε γύρω στο 100 μετά Χριστόν, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Θεωρείται αποστολικός πατέρας, διάδοχος των Αποστόλων. Αναφέρει λοιπόν ότι αληθώς εστίν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκ γένους Δαβίδ κατά σάρκα και γεννήθη αληθώς εκ Παρθένου. Και ο Επιφάνιος Κύπρου μνημονεύει μεσιακούς στίχους του προφήτη Ισαΐα, οι οποίοι βέβαια υποδηλώνουν και τη δαβητική καταγωγή της Θεοτόκου. Γράφει: «Ω μακαρία ρίζα, από πού βλάστησε? Περί αυτής ο προφήτης Ισαΐας σα χελιδώνει και λαϊδεί με γλώσσα πύρινη και ανακράζει. Θα φυτρώσει κλόνος από τον γενεαλογικό κορμό του Ιεσέ και άνθος από τον κορμό θα αναβλαστήσει. Και πάνω σε αυτόν, πλήρως και μονίμως, θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού με θόλων των χαρισμάτων. Από τη ρίζα δε Ιεσέ ο βασιλιάς Δαβίδ, και από τη φυλή του βασιλιά Δαβίδ η Αγία Παρθένος, η οσία των οσίων ανδρών, θυγατέρα, της οποίας οι γονείς Ιωακήμ και η Άννα, οι οποίοι στη ζωή τους ευαρέστησαν στο Θεό, οι οποίοι και τέτοιο καρπό γέννησαν την Αγία Παρθένο Μαρία, Ναό Θεού μαζί και μητέρα». Δεν ήταν επομένως η Παναγία μας, αγαπητοί ακροατές, από γένος κοινό και άσημο. Υπήρξε λαμπρό και εξαιρετικό βασιλικό το γένος της. Δεν έχει καμία σημασία εάν την εποχή εκείνη η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε και οι απόγονοί του ζούσαν σε ασημότητα και ο θρόνος ήταν κενός. Η δόξα του μεγάλου βασιλιά εξακολουθούσε να παραμένει άσβεστη. Η ακτινοβολία της βασιλείας του και η υπόσχεση που είχε λάβει από το Θεό ότι από αυτόν θα προερχόταν κατά σάρκα ο αιώνιος βασιλιάς και αρχιερέας δεν έπαυσαν να αποτελούν μεγάλες πραγματικότητες. Πόσες Ισραηλίτιδες αλήθεια θα ζήλευαν την υψηλή καταγωγή της Μαρίας και θα ποθούσαν να ανήκουν στην πατριά του βασιλιά Δαβίδ. Θα μπορούσαμε έπειτα από όλα αυτά να πούμε ότι η καταγωγή και η γέννηση της Παρθένου
έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πού να γνώριζε και πού να φανταζόταν το μακάριο ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας, για ποια υψηλή και μεγαλειώδη αποστολή προόριζε ο Πανάγαθος Θεός τη Μαρία τους. Ομολογουμένως, ο ερχομός της εδώ στη γη ήταν θαύμα, το οποίο η θαυματουργική επέμβαση του Παντοδύναμου σίγουρα πραγματοποίησε. Αλλά μοναδική και υψίστη θεία θα ήταν επίσης και η αποστολή της επάνω στη γη. Οι προφήτες τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια για αυτήν.

παρακολουθείτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου». Σύμφωνα με μία αρχαία παράδοση, η Θεοτόκος μέχρι 3 ετών παρέμεινε πλησίον των Αγίων Γονέων της. Όταν συμπλήρωσε το 3ο έτος, οι γονείς της την οδήγησαν στο Ναό των Ιεροσολύμων. Εκπληρωνόταν έτσι μια παλιά υπόσχεση την οποία είχα δώσει οι γονείς της, όταν δηλαδή θα γεννιόταν, να την αφιερώσουν στο Θεό. Και αυτό για να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους στο έλεος του Θεού, που κατόπιν των προσευχών τους προσπέρασαν το εμπόδιο της ατεκνίας και αξιώθηκαν της υψής της χαράς να την αποκτήσουν. Μέσα λοιπόν στο ιερό περιβάλλον του ναού μεγάλωσε η Παναγία μέχρι ότου έγινε 12 ετών, οπότε παραδόθηκε από τους ιερείς του ναού στη φροντίδα του αρχιερέα Ζαχαρία. Στο ναό υπήρχαν ευσεβείς παρθένοι που εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες του ναού ή βοηθούσαν στις τελετουργικές πράξεις που τελούνταν σε αυτόν. Η παράδοση αναφέρει ότι από την παιδική της ηλικία η Παναγία είχε δείξει θαυμαστό ζήλο για όλα όσα είχαν σχέση με τη Θεία Λατρεία. Το προσφυλέστατο κατάλημά της ήταν η αίθουσα όπου οι παρθένοι συγκεντρώνονταν για να λάβουν μέρος στη Θεία Λατρεία. Και εκεί ασφαλώς θα βυθιζόταν στην ακρόαση ή τη μελέτη του Θείου Νόμου και στην προσευχή. Ο Ιερός Δαμασκηνός ζωντανεύει με το εμπνευσμένο κείμενό του την Αγία Βιωτή της Παναγίας στο ναό. Όλη η ψυχοσωματική της ύπαρξη ζούσε και ανέπνεε για το Θεό, προς το Θεό, με το Θεό. Τίποτε το ρυπαρό και ακάθαρτο δεν μπορούσε να την πλησιάσει. Ετοίμαζε τον εαυτό της ως πολύτιμο και εύχριστο σκεύος στη διακονία του υψίστου προορισμού της, χωρίς να γνωρίζει ακόμη το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα υπηρετούσε. Η Παρθένος Μαρία υπήρξε πράγματι αφιερωμένη στο Θεό, εφόσον ανέπνεε μόνο γι' Αυτόν. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Δαμασκηνός. «Ζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, διότι εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για το Θεό λοιπόν ζούσες, γι' Αυτόν ήλθες στη ζωή. Η όρεξή σου με θεϊκά λόγια να τρέφεται και με το χυμό τους να δυναμώνεις ως ελαία κατάκαρπος στο σπίτι του Θεού, ως δέντρο που φυτεύτηκε στην ακροποταμιά του Πνεύματος, ως δέντρο της ζωής, το οποίο καρποφόρησε σε καιρό, τον οποίο είχε ταχθεί από το Θεό, Θεό ενσαρκωμένο, την αιώνια ζωή για όλα τα πλάσματά του. Κρατείς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις μακριά, πριν ακόμα το δοκιμάσεις, κάθε τι που σου είναι άχρηστο. Μάτια πάντα για τον Κύριο, δοσμένα βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Αυτιά που ακούν το θεϊκό λόγο και φρένονται με την κιθάρα του Πνεύματος, από τα οποία πέρασε μέσα τους ο λόγος για να σαρκωθεί. Ρήνες γοητευμένες από την ευωδία των αρωμάτων του νυμφίου, που άρωμα θεϊκό εκχύνεται ελεύθερα και χρύει την ανθρώπινη φύση του. Άρωμα που χύθηκε το όνομά σου, λέει η Αγία Γραφή. Χείλη που δοξολογούν τον Κύριο και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκα να χορταίνουν. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό. Η απαστράπτους αρετή της Παναγίας μας από τα παιδικά της ακόμα χρόνια εκπέμπεται και από την παράδοση που θέλει την Πάναγνη κόρη να κατοικεί στα Άγια των Αγίων του Ναού που ήταν τόπο Σάββατος. Χωρίς να χρειάζεται αυτή καθαριστήριες θυσίες και χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με κανέναν από τους ιερούς θεσμούς, διέμεινε εκεί τη στιγμή κατά την οποία μόνο αρχιερέας άπαξ του ενιαυτού μπορούσε να εισέλθει, έπειτα μάλιστα από καθαρμούς και θυσίες. Να τη γράφει σχετικά και ο Νικόλαος Καβάσιλας. Αλλά και από το εξή σημείο είναι φανερό γράφει ότι η μακαρία Παρθένος ήταν απαλλαγμένη από κάθε κακία. Από το ότι είχε εισέλθει στο αγιότατο τμήμα του ναού, τα Άγια των Αγίων που ήταν άβατο και για τον ίδιο τον αρχιερέα, εάν προηγουμένως δεν είχε καθαριστεί από κάθε αμαρτία, με τον τρόπο βέβαια που ήταν δυνατό να καθαρίζονται τότε οι αμαρτίες. Διότι με το ότι δεν είχε ανάγκη Μαρία εξυλαστήριες θυσίες και άλλους καθαρισμούς, απέδειξε ότι δεν είχε τίποτα για να καθαρίσει και δεν εισήλθε απλά στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τόσο παράδοξο τρόπο,
αλλά και κατοίκησε εκεί από βρέφους μέχρι την νεανική της ηλικία. Δεν υπήρξε έτσι ανάγκη για καθαριστήριες θυσίες, ούτε κατά τη γέννηση, ούτε κατά την ανάπτυξή της. Και το εκπληκτικό είναι ότι και στους ανθρώπους που ζούσαν εκείνα τα χρόνια δεν φαινόταν να αντιβαίνει σε κανένα από τους ιερούς θεσμούς αυτό το πράγμα, το να φρύτει δηλαδή και να τρέμει ο αρχιερέας να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μια φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες, η δε Παρθένος να χρησιμοποιεί τα Άγια των Αγίων ως κατοικία της και να τρώγει και να κοιμάται και να περνά εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Συμμετείχε λοιπόν η Παρθένος στα ανθρώπινα, αλλά κατά ένα ανώτερο τρόπο από τους άλλους ανθρώπους. Πόσο υψηλές αλήθεια, πόσο άγιες και πνευματικές ήταν οι συνθήκες της ζωής της Παναγίας μας μέσα στο ναό, στον οποίο έζησε όλα τα παιδικά και νεανικά της χρόνια.

άραγε, αγαπητοί ακροατές, να ήταν οι κοινωνικές συνθήκες που καθόρισαν τα πλαίσια της ζωής της Παναγίας και την εκτός του ναού διαβίωσή της? Θα νόμιζε κανείς ότι οι συνθήκες του όλου περιβάλλοντος τον οποίο έζησε η Παναγία, εάν δεν ήταν βέβαια όπως αυτές που υπήρχαν εντός του ναού, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπολείπονταν κατά πολύ από αυτές. Κι όμως, ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. προλέγει ποια υπήρξε η πνευματική και ηθική κατάσταση της κοινωνίας στην εποχή που ζούσε η Παναγία. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη και οικοδομητική. Απεναντίας, πυκνό πνευματικό σκοτάδι κάλυπτε την κοινωνία. Κηρύττει λοιπόν ο μεγαλοφωνότατος προφήτης: «Γη της φυλής Ζαβουλών και γη της φυλής Νεφθαλήμ, σεις που κατοικείτε στο παραθαλάσσιο δρόμο και οι λοιποί που μένετε στην παραλία και πέραν του Ιορδάνου, στην ανατολική περιοχή αυτού, η Γαλιλαία στην οποία υπάρχουν και πολλοί ειδωλολάτρες, τα μέρη της Ιουδαίας. Ο λαός αυτών των περιοχών, ο οποίος ζει και κινείται στο σκοτάδι της δυστυχίας και της πλάνης, είδατε φως, μέγα και σωτήριο, το φως του Μεσσία. Και σε εσάς που κατοικείτε στη χώρα στην οποία ρίχνει την ολέθρια σκιά ο θάνατος, θα λάμψει φως σωτήριο και χαρμόσυνο». Σχολιάζοντας τώρα το χωρίο αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επεξηγεί και τεκμηριώνει ότι τις έννοιες του φωτός και του σκότους πρέπει να τις εκλάβουμε μεταφορικά και όχι με την κυριολεκτική τους έννοια. Γράφει λοιπόν: «Για να αντιληφθείς ότι ούτε φως ούτε σκοτάδι αισθητό εννοεί όταν ομιλεί για το φως, δεν είπε απλά φως, αλλά φως μέγα, το οποίο σε άλλη περίπτωση το ονομάζει αληθινό φως. Εξηγώντας δε το σκοτάδι, το ονόμασε σκιά θανάτου». Θέλοντας δε αυτός ο Ιερός Πατέρας να δώσει έμφαση στο πνευματικό ποιόν της εποχής εκείνης, υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι στο ανέλπιδο σκοτάδι στο οποίο είχαν περιέλθει δεν βάδιζαν, αλλά κάθονταν σε αυτό. Όμως, μόνο η κίνηση του βαθίσματος παρέχει ελπίδες φωτός, όχι η παθητική ακινησία, γι' αυτό και σημειώνει. Διότι πραγματικά η κατάσταση των ανθρώπων πρώτης παρουσίας του Χριστού ήταν απελπιστική, αφού δεν βάδιζαν στο σκοτάδι, αλλά κάθονταν στο σκοτάδι, πράγμα το οποίο ήταν απόδειξη ότι δεν ήλπιζαν να ελευθερωθούν. Όπως λοιπόν δεν γνώριζαν πού πρέπει να βαδίσουν, έτσι αφού καταλήφθηκαν από το σκοτάδι, κάθονταν χωρίς να μπορούν πια να σταθούν. Επομένως, η δυστυχία και η αθλειότητα ήταν ο τύπος της πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων της εποχής εκείνης που ζούσε η Παναγία. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει τα ίδια περίπου, όταν παρομοιάζει τους ανθρώπους με τυφλούς που πέφτουν μέσα σε δυσώδεις βόθρους. Τόσο μεγάλη ήταν η κοινωνική σύψη την εποχή της Παρθένου. Γράφει λοιπόν: «Συμπεριφέρονταν όπως οι εξεθνών, δηλαδή οι δολολάτρες, και διέτριβαν στον κόσμο αυτόν όπως ακριβώς οι άνθρωποι της νύχτας και του σκότους, διότι δεν είχαν το φωτισμό της αληθινής θεογνωσίας. Γι' αυτό έπεφταν όπως εκείνοι που δεν βλέπουν σε βόθρο και σκόνταφταν σε κάθε εμπόδιο». Ιδιαίτερα ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας διέσωσε το παρακάτω περιστατικό, που έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο γνωστό ήταν στον Ισραηλιτικό λαό το χαμηλό ηθικοπνευματικό επίπεδο των Ναζαρινών, των συμπατριωτών της Παναγίας και του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς είχε μεταβεί στη Ναζαρέτ, όπου είναι τεθραμένος. Κατά το Σάββατο, όπως συνήθιζε, εισήλθε στη συναγωγή. Έλαβε τη βίβλο και ανέγνωσε την περικοπή εκείνη του προφήτη Ισαΐα, η οποία αναφέρεται στο Μεσσία. Μετά το πέρας της αναγνώσεως, ο Κύριος βεβαίωσε τους τότε Ναζαρινούς ότι τα όσα γράφει ο προφήτης έχουν σήμερα πραγματοποιηθεί. «Σήμερον πεπλήρωται αυτή εντεσοσύν ημών», δηλαδή σήμερα πραγματοποιήθηκε και παληθεύτηκε η προφητεία αυτή με το κήρυγμα που ακούγεται τη στιγμή αυτή στα αυτιά σας. Στο άκουσμα των λόγων αυτών αρχικά εξεφράστηκαν με ευμένεια για τον Ιησού. Κήρυξε προς αυτούς λαμπρά. Τα λόγια του ήταν γεμάτα χάρη και γλυκύτητα. Δεν μπορούσαν όμως να τα αποδεχτούν. Γι' αυτό και άρχισαν να διερωτώνται: «Αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ που έως χθες εργαζόταν σαν ένας από εμάς?»
Ο παντογνώστης διέγνωσε το βάθος του νου τους και απευθυνόμενος προς αυτούς ξεδίπλωσε τον εξής συλλογισμό. Θα μου πείτε πάντως, υπόσχεσαι να μας θεραπεύσεις από τις αθλειότητές μας. Θεράπευσε την ασημότητά σου και στήριξε τη θέση σου και το κύρος σου πρώτησα στην πατρίδα σου. Κάμε και εδώ όσα ακούσαμε ότι έγινα στην Καπερναούμ. Στη συνέχεια τους βεβαίωσε ότι κανένα προφήτη δεν υποδέχονται με την πρέπουσα τιμή στην πατρίδα του και τους ανέφερε ότι ο προφήτης Ηλίας όταν κλείστηκε ο ουρανός και δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες, οπότε έπεσε πείνα μεγάλη σε όλη τη γη, σε καμιά από τις χείρες δεν εστάλει από το Θεό παρά στα Σάρεπτα της Ιδονίας σε μια γυναίκα χείρα και άγνωστη σε αυτόν. Όπως επίσης πολλοί λεπροί ήσαν στον Ισραηλιτικό έθνος κατά την εποχή του προφήτη Ελισαίου και κανείς από αυτούς δεν καθαρίστηκε από τη λέπρα παρά ο Νεεμάν, ο Σύρος, που ήλθε από χώρα μακρινή για να βρει τον Ελισαίο. Ακούγοντας όμως αυτά οι Ναζαρινοί κυριεύθηκαν όλοι από θυμό και κάτω από το κράτος της παραφοράς σηκώθηκαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την άκρη κάποιου υψώματος του βουνού με σκοπό να τον γκρεμίσουν κάτω. Ο Ιησούς όμως με τρόπο θαυματουργικό πέρασε ανάμεσά τους και ξέφυγε. Οι δε Ναζαρινοί για άλλη μια φορά μόνοι τους είχαν ξεσκεπάσει την ψυχική τους αθλειότητα και κακότητα. Αλλά και στα Ιεροσόλυμα οι άλλοι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης ήταν στην αυτή άθλια κατάσταση. Λάβετε υπόψη τους Φαρισαίους που ήταν άνθρωποι της θρησκείας. Ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης είπε σε αυτούς: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακία κληρονομική, γιατί και οι απόγονοί σας ήταν γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και μοχθηρίας. Ποιος σας συνεβούλευσε και σας υπέδειξε το δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την εργή του Θεού που πρόκειται μετά από λίγο να ξεσπάσει?» Έπειτα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς αποκάλεσε τη γενεά των συγχρόνων του Ιουδαίων γενεά πονηρά και μιχαλής. Τέτοια ήταν η κοινωνία της εποχής των παιδικών και νεανικών χρόνων της Θεοτόκου, αγαπητοί ακροατές, και είναι άξιο απορίας πως ένα τέτοιο περιβάλλον κατόρθωσε να παραμείνει άφθορη και πάναγνη η Παναγία. Χωρίς καμιά αμφιβολία οι Άγιοι γονείς της ρίζωσαν την ιδέα ότι είναι παιδί του Θεού, την έκαναν να αγαπήσει τον ναό. Βέβαια αγαπούσε η Μαρία και τους γονείς της, αλλά πρώτα αγαπούσε τον ουράνιο πατέρα της, και όταν βρισκόταν στο σπίτι των γονέων της ή στο ναό και όταν εργαζόταν οποιαδήποτε εργασία, ο νους της ήταν πάντα στραμμένος στο Θεό. Αυτή την αγωγή έδωσαν οι γονείς στη μοναχοκόρη τους και με τον προσωπικό της αγώνα που ενισχυόταν από τη χάρη του Θεού άνθησε ως μοναδικό πάλευκο κρίνο στην Ιουδαία.

Δυστυχώς στους καιρούς μας, πολλοί γονείς δεν προσφέρουν αυτή την ουσιαστική φροντίδα και αγωγή στα παιδιά τους, όπως την πρόσφεραν με πολλή επιμέλεια οι γονείς της Παναγίας. Η φροντίδα τους περιορίζεται μόνο στη διατροφή τους, τη μόρφωσή τους, την απόκτηση εξωτερικών προσόντων, ξένων γλωσσών, μουσικής κτλ. Γεννιέται όμως το ερώτημα, ποια είναι σήμερα η ατμόσφαιρα της οικογένειας? Είναι ατμόσφαιρα αγάπης, στοργής, φροντίδας για την ψυχή των παιδιών, απασχολήσεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγαλύτερα? Η σύγχρονη πραγματικότητα λέει ότι συχνά η πολύ και ποικίλη εργασία του πατέρα, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η κατά συνέπεια συσσόρευση κοπόσεως και των δύο, δεν αφήνουν δυστυχώς περιθώρια για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να καθίσουν μαζί τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, να παίξουν ακόμα μαζί τους, να τους απασχολήσει τι τέλος πάντων ανησυχεί τα παιδιά τους. Δυστυχώς η επικοινωνία πολλών γονιών με τα παιδιά τους είναι εντελώς τυπική, εξωτερική και επιδερμική, ένα καθήκον δηλαδή χωρίς συνέστηση, όχι σπάνια και ψυχρή, μέχρι και αδιάφορη. Αλλά έτσι τα παιδιά θα καταφύγουν αλλού, στην τηλεόραση ή στις αμφίβολες παρέες με τους φίλους, σε χώρους συσσόρευσης της αμαρτίας. Θα ανταλλάξουν πολύ εύκολα τη φυσική ατμόσφαιρα της οικογένειας που τόσο τα αποθεί και τα πληγώνει με το ξενύχτη μακριά της. Όπου αντίθετα η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπου οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και η οικογένεια ζει ειρηνικά, χωρίς φωνές, χωρίς αναστατώσεις και λογομαχίες, όπου οι γονείς στέκονται κοντά στα παιδιά και τα θερμαίνουν με τη στοργή τους, εκεί τα παιδιά δεν φεύγουν, διότι έχουν μέσα στο σπίτι τους ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους και ό,τι την ξεκουράζει. Αναπαύονται εκεί. Γιατί λοιπόν να φύγουν? Γιατί να καταφύγουν σε απατηλά υποκατάστατα ανάμεσα σε καπνούς και θορύβους? Αλλά εκείνο για το οποίο αξίζει να αναρωτηθούμε στους καιρούς μας είναι πώς οι γονείς φροντίζουν συνειδητά και προσπαθούν για την εν παιδεία και νουθεσία κυρίου ανατροφή των παιδιών τους. Πώς αγωνίζονται να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα συνδέσουν με την Εκκλησία, να τα οδηγήσουν στα μυστήριά της, να τα στείλουν στο κατηχητικό, να τα φέρουν σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή και το χριστιανικό έντυπο. Οι περισσότεροι δυστυχώς αδιαφορούν. Τα παιδιά δεν ακούν από το στόμα τους λόγο Θεού και φυσικό είναι να παρασύρονται στο κακό, να μην γνωρίζουν ή να περιφρονούν την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και κάθε άλλη συμβουλή και παράκληση των γονέων που μερικές φορές δίνεται καθυστερημένα και όταν πια το κακό έχει γίνει. Για να αναφέρουμε και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ίδιοι γονείς, για να μην γίνουν τάχα τα παιδιά τους πολύ θρησκευτικά, για να επιτύχουν στη ζωή, τα απομακρύνουν από τη ζωή τη χριστιανική και τα σπρώχνουν προς τον κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτά που έχουν όμως καταστρεπτικές συνέπειες στην όλη διαγωγή και ζωή των παιδιών. Άλλοι πάλι γονείς καταλήγουν στο άλλο άκρο, στην τέλεια αδράνεια, η οποία εικονίζεται με πολλούς τρόπους. Πραγματικά, πολλοί γονείς χωρίς κύρος απέναντι των παιδιών τους στέκονται αδρανείς, χωρίς αντίδραση, χωρίς προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να ζητούν ευθύνη από αυτά, χωρίς να απαιτούν συμμόρφωση προς τις υποδείξεις τους, χωρίς ακόμη προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τα παιδιά, χωρίς τέλος να επιβάλλουν κυρώσεις ή να ελέγχουν πατρικά τις αταξίες των παιδιών και την ανάρμοστη διαγωγή τους. Και αυτή η ανδράνεια χειροτερεύει το κακό και τα παιδιά οδηγούνται στην ασυδοσία. Δεν υπολογίζουν καθόλου τους γονείς και την οικογένεια. Φθάνουν και μέχρι ανεσχυντίας. Γίνονται απαιτητικά εναντίον των γονέων και καταργούν κάθε απόσταση. Στην αδράνεια των γονέων οφείλεται πολύ συχνά και το ξεστράτισμα των παιδιών. Στην αδράνεια η οποία αρχίζει από τις πρώτες παρεκτροπές του παιδιού. Όταν από κακώς νοουμένη αγάπη, για να μην χαλάσουν το χατήρι των παιδιών, γίνονται οι πρώτες υποχωρήσεις των γονέων σε εκδηλώσεις απρεπείς και βλαβερές. Και η σημερινή θλιβερή κατάσταση των παιδιών και των γονέων, γεγονός είναι ότι σε πολλά αιτία έχει την αδράνεια αυτή ή έστω τη χαλαρή στάση των γονιών που δείχνουν στα πρώτα παραπτώματα των παιδιών τους. Επομένως υπάρχει ανάγκη πολλής φροντίδας και φροντίδων σωστών και πνευματικώς ιεραρχημένων από μέρους των γονέων, κυρίως για την ψυχική, πνευματική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα από τη μικρή ηλικία.
Έτσι θα έχουν πολλές και καλές ελπίδες ότι τα παιδιά τους δεν θα ξεφύγουν από τον ορθό δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παιδιά και γονείς ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου και τη χάρη του Αγίου Θεού, τα παιδιά θα αυξάνουν, θα ανθίζουν και θα ευωδιάζουν το άρωμα του ουρανού. Θα είναι το φως στον κόσμο μας, όπως υπήρξε και η Παρθένος Μαρία. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής μας, τη Θεοδόρα την Παντελιού που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή μας, και τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή τη φορά. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεώνος Βανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την γέννηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Ο Ιωακείμ και η Άννα, ένα ζευγάρι ενάρετο, προσεύχονταν καθημερινά με δάκρυα στα μάτια για να αποκτήσουν ένα παιδί. Και ο Θεός τους άκουσε και έκαμε πραγματικότητα το αίτημά τους και τους αξίωσε να φέρουν στον κόσμο την υπεραγία Θεοτόκο, τη γυναίκα που έμελε να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου.

συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την ενάτη οδή των δύο κανόνων που ψάλλονται στον όρθρο. Το μέλος είναι σύντομο ηρμολογικό.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τους ένους της εορτής, οι οποίοι είναι τονισμένοι στον πρώτο ήχο. Είναι προσώμια τα οποία αποδίδονται σε σύντομο στιχηραρικό μέλος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Εύχομαι ολόψυχα η κυρία Θεοτόκος να παραμυθεί και να αναψύχει τις καρδιές όλων ημών. Οδηγούσα αυτές εις τα σωτηρίους μονάς του Υιού της και Θεού ημών.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

παρακολουθήλα του αέλεος και πολλοί παρακολουθήν τροχείς.

giving.

0: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Νοσταλγικές περιηγήσεις. Οδυπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα ταξίδι στο Αιγαίο είναι μια μαγευτική περιπλάνηση στο χώρο και στο χρόνο. Πλέουμε όλο και νοτιότερα προς τα Δωδεκάνησα, προς την Αστυπάλαια. Το καράβι μας γλιστρά πάνω στα νερά που γίνονται περισσότερο γαλάζια, σκούρο μπλε. Εδώ, λοξές, δελφινιών ράχες συντροφεύουν το ταξίδι μας, ενώ η θαλασσινή άβρα ήσυχα απαλά τονίζει το θεσπέσιο τραγούδι των κυμάτων. Ανάμεσα στις Κυκλάδες και στα λοιπά Δωδεκάνησα βρίσκεται η Αστυπάλαια. Δυο νησιά που τα ενώνει μια στενή λουρίδα γης είναι η Αστυπάλαια. Κατοικείται κυρίως η νότια πλευρά.

ονομασία του νησιού που σημαίνει παλιά πόλη αποδίδεται σύμφωνα με τη μυθολογία σε μια αδελφή της Ευρώπης, τη μητέρα του Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Ιχθυόεσσα από τα πολλά της ψάρια. Την αποκαλούσαν επίσης τράπεζα των θεών γιατί ήταν πολύ έφορη και γεμάτη λουλούδια. Η Αστυπάλια στους ιστορικούς χρόνους ήταν μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Οι Ρωμαίοι την χρησιμοποίησαν σαν ορμητήριο κατά των πειρατών του Αιγαίου. Από το 1204 μέχρι το 1522 ήταν στην κατοχή των Βενετών και στη συνέχεια των Τούρκων. Το 1912 οι Τούρκοι την παρέδωσαν στους Ιταλούς και το 1948 μαζί με τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων περιήλθε στην Ελλάδα. Με το πλοίο της άγονης γραμμής πλησιάζουμε στην Αστυπαλιά, όπως τη θέλει η λαϊκή ονομασία. Παραπλέουμε ένα σύνολο από αλλεπάλληλες βραχονισίδες, δίχως δέντρα, αιχμηρές με καφετιά τραύματα που δέχονται τα γιουρούσια των πελαγίσεων κυμάτων. Το κύμα έχει γύρω μας πάρει την πλουτόνια όψη του και οι μελανές βράχινες ακτές στο μουντό φως τους. Ύστερα από λίγη ώρα, αφήνουμε πίσω μας έναν ακόμα κάβο και αμέσως βρισκόμαστε σε ένα θαλασσινό τοπίο που ημερεύει με την παρουσία κάποιων ψαράδικων. Σιγά σιγά και απαλά μας καλοδέχεται η αγκαλιά του μεγάλου κόλπου και το σκηνικό αλλάζει. Αρχίζει να φαντάζει μεγαλόπρεπο. Πάνω στον γκριζοπό βράχο, το κάστρο και ολόγυρά του η πόλη. Δύο σφογάλανοι τρούλοι εκκλησιών σπάζουν τη μονοτονία των γκρίζων βράχων.

Φτάσαμε στην Αστυπάλαια και αρχίζουμε την περιήγησή μας. Πρώτα-πρώτα από το κάστρο, που το παραμορφωμένο από το χρόνο προσωπείο του μας ατενίζει ανέκφραστο. Σιγοβαδίζουμε στα στενά δρομάκια της πόλης, τα τραγουδισμένα στενά του Καράη. Συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε μικρές εκπλήξεις. Μια αυλόθυρα, ένα μικρό καγκελόφρακτο παράθυρο, μια πελεκημένη πέτρα, μια γερόντισσα που ξεπροβάλλει από κάποιο πορτάκι, η γάτα που ξαφνιασμένη μας περιεργάζεται, κάποιο εκκλησάκι που ξεφυτρώνει μπροστά μας, όπως αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα της Ελεημονήτριας, που αποτελείται από ένα συγκρότημα 6 εκκλησιών. Ανηφορίζουμε προς το κάστρο. Διαβαίνουμε τη μεγάλη πύλη του. Μια σιδερένια καγκελωτή πόρτα, μόνιμα ανοιχτή, θυμίζει το σημείο όπου περίπου ήταν κάποτε η παλιά χοντρή πόρτα από ξύλο αθάνατο και κλείδωνε με μάνταλα και αμπάρες. Τούτη η πύλη έμεινε στα τραγούδια του νησιού. Το κάστρο της Αστυπαλιάς είναι ψηλά χτισμένο. Το κάστρο της Αστυπαλιάς έχει κλειδιά, κλειδώνει. Περιφέρουμε τη ματιά μας ολόγερα στην αυλή. Μια ευκάλυπτος, μερικές αμυγδαλιές, μια σικιά και πολλά σπαθωτά αγκάθια. Δόθε και ήθε κομμάτια κυώνων, βάσεις και σπόνδυλοι, πεσμένη τύχη και που και που ίχνη παλιών καλντεριμιών. Χαλάσματα όλα. Το κάστρο χτίστηκε από τους Ενετούς, στη θέση αρχαίας Ακρόπολης και το οργάνωσαν σε οικισμό. Πρώτος διοικητής του, ο Ιωάννης Κουαρίνη, φίλος και συμπολεμιστής του Μάρκου Σανούδου, δούκα της Νάξου.

0: Μέσα στο χώρο του κάστρου σώζονται και δύο εκκλησίες. Ο Άγιος Γεώργιος, που θεωρείται το αρχαιότερο εκκλησάκι του νησιού. Στο πανηγύρι του το κάστρο κατακλείζεται από κόσμο. Οι αστυπαλιώτες ποτέ δεν ξεχνούν τον Κάστρινο Άγιο Γεώργη. Τότε ακούγονται οι στίχοι του παλιού τραγουδιού. Άι μου Γιώργη Καστρινέ, μαρμαροθεμελιώτη, βλέπε μας το νησάκι μας και χάριζε του νιώτη. Πάνω από το κάστρο ψηλά βρίσκεται η πάλευκη εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Τα στενά σκαλοπάτια μας φέρνουν στο κατόφλι της. Καθώς ανεβαίνουμε δεξιά στον τοίχο, διακρίνουμε το εικόσιμο του ενετού Ιωάννη Κουιρίνη και κάτω μια επιγραφή που ενημερώνει ότι ο Ιωάννης ο Κουιρίνης ο τέταρτος ανακαίνισε το κάστρο στις 30 Μαρτίου του 1413. Μπαίνουμε στην Ευαγγελίστρια. Στο δάπεδο μας δείχνουν μια τρύπα. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κεντρική πύλη του κάστρου. Είναι ο Φωνιάς, το έσχατο δηλαδή και απεγνωσμένο αμυντικό όπλο των πολιορκημένων. Όταν ο εχθρός ήταν έτοιμος να σπάσει την πόρτα, οι αποκλεισμένοι έριχναν από εκεί μελίσια ή βραστό νερό. Τούτος ο ναός της Ευαγγελίστριας, της Παναγίας του Κάστρου, όπως λέγεται, θεωρείται σπουδαίο προσκύνημα για τη χώρα της Αστυπάλαιας, όπου ξένοι και ντόπιοι ανεβαίνουν στη χάρη της. Σύμφωνα με μια επιγραφή, χτίστηκε το 1853. Είναι μονόκλητη βασιλική μετρούλο. Εσωτερικά στολίζεται με γύψινη διακόσμηση και έχει μαρμάρινο τέμπλο, προσφορά της αδελφότητας των Σπογκαλιευτών. Ανάβουμε το κερί μας, ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα της Ευαγγελίστριας και βγαίνουμε και πάλι στο κάστρο. Μπροστά μας και πάλι ο νετικός ερυπιώνας. Εντύπωση προκαλεί που δεν ακούς σούρσιμο ερπετού, κάτι πολύ συνηθισμένο σε άλλο κάστρα.
1: Δεν έχουμε φίδια, μας εξηγεί ο αστυπαλιώτης και μας οδηγεί σε ένα ψηλό πυργόσπιτο στην άκρη του κάστρου και μας έδειξε κάτω στα ριζά του κάστρου μια εκκλησία. Εδώ έμενε ένας άγιος άνθρωπος, ο Όσιος Άνθιμος. Εκείνος έδιωξε τα φίδια από το νησί. Κατηφορίζοντας προς την εκκλησία, ζητάμε να μάθουμε περισσότερα για τον Όσιο αυτό που ήρθε και έζησε εδώ στα ριζά του παλαιού κάστρου της Αστυπαλιάς. Ο Όσιος Άνθιμος, ο Κουρούκλης όπως λέγεται, γεννήθηκε το 1727 στην Κεφαλονιά και ήταν αόματος. Τούτη η αναπηρία του δεν στάθηκε εμπόδιο στις πνευματικές του αναζητήσεις. Νεότατος έρχεται στο Άγιον Όρος, όπου και κάρει μοναχός. Από το Όρος φεύγει με τον Άγιο Πόθο να προσκυνήσει τους ιερούς τόπους της Ελλάδος. Για ένα διάστημα ήρθε και μόνασε στη Μονή της Αγίας Ματρώνας στη Χίο. Έπειτα, ταπεινός προσκυνητής, φτάνει στους Αγίους Τόπους. Επιστρέφοντας, συναισθάνθηκε πόσο ο λαός μας είχε απομακρυνθεί από την Ορθόδοξη πίστη. Φράγκοι και Τούρκοι με τις καταπιέσεις και τις βιαιότητες είχαν αλλοιώσει την πίστη των Ρωμιών. Ο μοναχός Άνθιμος αρχίζει μια θαυμαστή ιεραποστολή στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες. Ο λόγος του απλός. Συναρπάζει τους απλοϊκούς ξωμάχους και θαλασσινούς. Η Αγία Ζωή του συγκινεί, αλλά περισσότερο ο ζήλος και ο ενθουσιασμός του που παρά την αναπηρία του κατορθώνει να ξεσηκώνει τους χριστιανούς και να τους φέρνει σε μετάνοια. Αν και ο ίδιος ζούσε στο σκοτάδι, ωστόσο φώτιζε και οδηγούσε στη σωτηρία τους Γρεκούς. Ο ιεραποστολικός του ζήλος τον έφερε στην Αστυπάλαια. Εδώ κάτω από το κάστρο έκτισε το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας που γρήγορα αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο προσκύνημα της Αστυπαλιάς. Το κτίσιμο κράτησε 9 χρόνια, όσες και οι οδές και η ενάτη οδή όπως ξέρουμε είναι η οδή της Θεοτόκου και ο αόματος κτήτορας με κατάνοιξη και αγαλίαση τον ένατο χρόνο αφιέρωσε το μοναστήρι στη Θεοτόκο, εκείνη που υμνούσε με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Πληροφορίες για την ανέργεση του ναού μας δίνουν ένα συγγύλιο του Πατριάρχη Ιωαννίκιου με χρονολογία 1762, μια επιγραφή με χρονολογία 1764 και μια άλλη επιγραφή στο τέμπλο έτους 1766. Το μοναστήρι από τον Όσιο Κτήτορα αφιερώθηκε στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους, από όπου και έφερε στο νησί ένα αντίγραφο της επτής αυτής εικόνας.

πορταίτισσα στην Αστυπάλαια ήταν ένα θαυμάσιο γυναικείο μοναστήρι που φώτισε και καθοδηγούσε και κρατούσε το λαό στην ορθόδοξη πίστη, όταν Φράγκοι και Τούρκοι τον καταπίεζαν. Το 1821, με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, διαλύθηκε. Έμεινε έρημο. Σήμερα το καθολικό, ο ναός δηλαδή της Παναγίας, λειτουργεί ως καθεδρικός ναός της χώρας και αναμφίβολα θεωρείται το θρησκευτικό κέντρο της Αστυπάλαιας. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής Μετρούλο. Με κατάνοιξη και δέος μπαίνουμε μέσα. Όλα εδώ υπέροχα, μα πάνω απ' όλα το ξυλόκλειπτο τέμπλο. Έργο του 1766. Ο επισκοπικός θρόνος και το στασίδι του ηγουμένου είναι πραγματικά κομψοτεχνήματα. Σε ένα προσκυνητάρι σεπτεί εικόνα του Οσίου Άνθιμου, του θαυμαστού Ιεραπόστολου του νησιού που το 1973 κατετάγει στον Αγιολόγιο της Εκκλησίας και ορίστηκε να τιμάται η μνήμη του στις 4 Σεπτεμβρίου. Μετά την αναγνώρισή του ως Αγίου, μέρος από τα μυροβόλα και θαυματουργά λείψανά του μεταφέρθηκαν από την πατρίδα του την Κεφαλονιά στην Αστυπάλαια, την Παναγία την Πορταίτισσα, που υπήρξε έργο της αποστολικής του δράσης στο νησί και έκτοτε θεωρείται προστάτης και πατέρας του νησιού Αστυπάλαιας. Ασπαζόμαστε τα χαριτόβρυτα λείψανα του Όσιου Ανθίμου και ευλαβικά στεκόμαστε μπροστά στη σεπτή εικόνα της Πορταίτισσας. Επιβλητική με όλη της τη μεγαλοπρέπεια, παριστάνεται βρεφοκρατούσα η Παναγία, η Θεία Μητέρα, εκείνη που τον αόματο μοναχό ενέπνευσε φωτίζοντας τα μύχια της καρδιάς του σε ένα μεγάλο ιεραποστολικό έργο. Αυτή τον καθοδηγούσε, αυτή τον δυνάμωνε στις δυσκολίες, αυτή του φώτισε το δρόμο, γι' αυτό και το έργο του υπήρξε μεγάλο, εισάξιο των μαθητών του Ιού της και Θεού.

0: Δικαιωματικά λοιπόν, ο ναός της Πορταΐτισσας ήταν και είναι ένα μεγάλο προσκύνημα για το νησί της Αστυπάλειας. Βγαίνουμε από το ναό της Πορταΐτισσας, πάνω μας το κάστρο και κάτω μπροστά μας η ατέρμονη θέα του Πελάγους. Και ενώ απολαμβάνουμε τη μαγεία της φύσης και της ώρας στη Γαλήνη, γλυκό ήχες καμπάνες μας προσκαλούν στα βόρειο-δυτικά του νησιού, στο πανηγύρι της Παναγίας της Πουλαριανής. Στις 8 Σεπτεμβρίου η Παναγία η Πουλαριανή γιορτάζει και με την καμπάνα της προσκαλεί όλους να προσέλθουν στη μεγάλη γιορτή των γενεθλίων της Θεοτόκου. Μαζί με τους ευσεβείς νησιώτες οδεύουμε και εμείς προς το ναό της γεννήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία 18 και πλέον χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τη χώρα. Παλιότερα εδώ ήταν μοναστήρι που οι πειρατικές επιδρομές το ερήμωσαν. Σώθηκε μονάχα η εκκλησία από θαύμα της Παναγίας. Σήμερα είναι ένα γραφικό εξοκλήσι που λειτουργείται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο βράχος πάνω στον οποίο βρίσκεται ο ναίσκος ονομάζεται Πουλάρι, από όπου και η ονομασία της εκκλησίας Παναγία η Πουλαριανή.
1: Πάνω σε ένα βράχο, ψηλότερα από τη θάλασσα, είναι ζωγραφισμένη ανεξίτηλα η Παναγία με το θύρο βρέφος στην αγκαλιά της. Σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όταν τα κύματα υψώνονται σαν ανήμερα θεριά, όταν η θαλασσοταραχή είναι φοβερή όπως διηγούνται οι ναυτικοί, πολλές φορές έχουν δει εκεί στο βράχο της Παναγίας να φέγγει κάποιο φως ελπίδας. Γι' αυτό και την Παναγία την Πουλαριανή την θεωρούν προστάτηδά τους. Είναι εκείνη που με την λιαρή της ματιά διαφεντεύει το πέλαγος και το ημερώνει, το γαλινεύει.

0: μικρό της εγκλισάκι, κατάλευκο σαγλάρος, κουρνιασμένο στον βράχο, είναι ένα κομψότατο έργο νησιωτικής τέχνης, ένα έξοχο παιχνίδισμα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ήδη όμως, μαζί με τους αστιπαλιώτες, φτάσαμε κι εμείς στο πανέμορφο εξοκλήσι. Στο μικρό του χώρο δε χωρεί όλους, πολλοί στέκονται έξω.
1: Προσκυνάμε την ανθοστόλιστη εικόνα όπου ωραιότατα ιστορείται το χαρμόσυνο γεγονός, η γέννηση της Θεοτόκου. Η ύμνη, η κατάνοιξη της ώρας δίνουν σε όλους τους προσκυνητές χαρά. Χαρά που εκφράζεται στα πρόσωπά τους. Γιατί? Γιατί η γέννηση της Θεοτόκου είναι η μέρα μεγάλης χαράς. Χαίρουν όλοι και όλα. Χαίρει ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη, τραγουδά ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Χαίρει και σκυρτά η Εκκλησία με ύμνους ωραιότατους. Χαίρε η παγκόσμιος χαρά. Παγκόσμιος χαρά και πάγκινος η γέννηση της Θεοτόκου. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη, γιατί είναι η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Σήμερα, αναφωνεί ο Ιερός Δαμασκηνός, έπνευσαν αύρε που είναι προάγγελοι χαράς παγκοσμίου. Άσατε λοιπόν και αγαλιάστε και ψάλατε με φωνάς χαράς.

0: αναγεννημένη, χαρούμενη, γεμάτη από τις πνευματικές, τις φυσικές και ιστορικές στιγμές που για λίγο ζήσαμε στην Αστυπάλαια, παίρνουμε το πλοίο της άγονης γραμμής για την επιστροφή. Η Καστρινή Παναγιά, η Ελεημονήτρια, η Πορταΐτισσα, η Πουλαριανή και άλλες ακόμα που δεν προλάβαμε να τις δούμε, μαζί με τον Όσιο Άνθιμο, μας κατεβοδώνουν σε ένα καλό και γαλήνιο ταξίδι. Και να τώρα, ένα ολοφώτινο φεγγάρι αγκαλιάζει το κάστρο, που είναι η ίδια η ζωή, η απαντοχή του νησιού, η αιωνιότητά του. Πάνω του, διάδειμα εξαίσιο, η Παναγιά η Καστρινή, η Ευαγγελίστρια, στην αυλή του Άι Γιώργης και πιο κάτω στη ρίζα του, η Πορταΐτισσα και ο Όσιος Άνθιμος, αγρυπνούν στις αγωνίες και στους καημούς του νησιού, καταφύγια ευλαβικά για τους αστυπαλιώτες.
1: Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για περισσότερη περιήγηση στο όμορφο νησί της Αστυπαλιάς. Το αποχαιρετούμε με τα λόγια του κυρίου Γιάννη Γκίκα από το βιβλίο του οποίου αντλήσαμε τα στοιχεία. «Χαίρε νύμφη του Αιγαίου Αστυπάλαια, χαίρε στάμπλια των Βενετσιάνων και στυπαλία των Βυζαντινών και των Ρωμιών Αστροπαλιά. Όσο τη χάνουμε στο βάθος του ορίζοντα, τόσο μέσα μας ηχούν οι στίχοι του τραγουδιού της. Το κάστρο της Αστυπαλιάς έχει κλειδιά, κλειδώνει, έχει κοπέλες όμορφες, μα δεν τις φανερώνει. Και η Παναγιά η Δέσποινα της χαριτώνει».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Ρία Αντωνίου που ήταν μαζί μας σήμερα και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Ακούσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιώνα, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσι εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε φυγών. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, πάνω από την υπέροχη μορφή της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Πάσας αληθώς ανανικάς μητέρας, μήτυρ έως αν συγέννητε θυγάτυρ. Πράγματι, Άννα, υπερήχες όλων των μητέρων, ώσπου έγινε μητέρα η κόρη σου, η Θεοτόκος. Ο πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Ιωακήμ καταγόταν από βασιλικό γένος. Αυτός και τι προσέφερε διπλά τα δώρα του στο Θεό ως φιλόθεος και πλούσιος, ένιωθε όνειδος εξαιτίας της ατεκνίας του. Και επειδή και ο ίδιος και η σύζυγός του Άννα λυπούνταν από το όνειδος της ατεκνίας, αυτός μεν πήγε στο όρος, η δε σύζυγός του στον κήπο, και με δάκρυα στα μάτια οικέτευαν τον Θεό να τους χαρίσει τέκνο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους χάρισε καρπό κοιλίας Άγιο, την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά πρέπει να σημειωθούν εδώ και τα σχετικά με τους προγόνους και τους απογόνους της Άννας. Λοιπόν, ο 23ος απόγονος του Δαβίδ και του Σολομώντος ήταν ο Ματθάν. Αυτός νυμφεύτηκε την Μαρία που καταγόταν από την φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, τον πατέρα του μνήστορα Ιωσήφ, και τρεις θυγατέρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη, την Μαία. Η Σόβη γέννησε την Ελισάβετ. Η Άννα γέννησε την υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος ήταν εγγονή του Ματθάν και της συζύγου του Μαρίας. Η δε Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και πρωτοεξάδελφες της Θεοτόκου.

Ο Ιωακείμ, πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου, ήταν απόγονος του προφητάνακτος Δαβίδ. Επομένως προερχόταν από την φυλή του Ιούδα, γιου του πατριάρχη Ιακώβ.

αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη τον δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σε αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα ο Ιωακείμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγοριά στα γεράματά τους, και την ελπίδα τους ο Κύριος έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ που ήταν ορισμένη να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη από την οποία έμελε να προέλθει αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού Όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώσεις της υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνηση της Παρθένου που θα γεννούσε τον Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι η Άννα και ο Ιωακείμ, που κατάγονταν από το γένος του Δαβίδ, με την κρατεάν ελπίδα που είχαν στο Θεό, απέκτησαν από αυτόν το επιθυμητό δώρο που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντελείας των αιώνων.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, η Θεοτόκος γεννήθηκε από υπόσχεση γύρω στο 16ο ή 17ο έτος πριν από την γέννηση του Χριστού, από στηρεύοντες γονείς και προχωρημένους στην ηλικία, τον Ιωακείμ και την Άννα, από τους οποίους ο μεν καταγόταν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ, της φυλής Ιούδα, η Δεάνα από την ιερατική φυλή του Λεβί, κόρη του ιερέως Ματθάν και της Μαρίας.

Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, που εορτάζει το γενέσιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλο δώρο του Θεού ήταν η Παναγία στους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, που δεν είχαν τέκνα. Με την γέννησή της έφυγε από επάνω τους το όνειδος και η ντροπή της ατεκνίας. Μα πιο μεγάλο δώρο του Θεού είναι η γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου στον κόσμο. Είναι το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλλει: «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη». Ο καιρός που είχε ορίσει ο Θεός για να στείλει στον κόσμο την σωτηρία επλησίαζε. Ύστερα από λίγα χρόνια τον ήπιο που γεννήθηκε σήμερα θα γεννήσει τον αίτιο της εφροσύνης των ανθρώπων. Από αυτήν θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου και Ρουφιανού μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Σεβίρου μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Μάρτυρος Αρτεμιδόρου μαρτύρησε δια πυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη. Καταγόταν ο Αθανάσιος από μια κομμόπολη της Θεσσαλονίκης, την Κουλιακιά. Ο πατέρας του ήταν προεστός της χώρας εκείνης και ονομαζόταν Πολύχρους, η δε μητέρα του Λουλούδα. Ήταν δε και οι δύο ευσεβείς χριστιανοί. Στην αρχή ο Αθανάσιος παρακολούθησε μαθήματα στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Αθανάσιο τον Πάριο. Αργότερα φίτησε στη σχολή του Βατοπεδίου στον Άθο κοντά στον Παναγιώτη Παλαμά. Ύστερα ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να επιστρέψει και πάλι στο Άγιον Όρος και μετά επανήλθε στην πατρίδα του Κουλιακιά. Εκεί κατηγορήθηκε ψευδός ότι ομολόγησε την μουσουλμανική θρησκεία και έτσι τον πίεζαν καθημερινά να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Ο Αθανάσιος όμως έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη και φυλακίστηκε. Μετά από διάφορες προσπάθειες των Τούρκων κατά την πολυήμερη φυλάκισή του να εξισλαμιστεί, ο μάρτυρας ομολόγησε τον Χριστό σαν αληθινό Θεό. Έτσι οδηγήθηκε στην Αγχώνη έξω από την Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου το 1774.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, Επισκόπου Ακταλίας της Ιβηρίας. Γεννήθηκε ο Σοφρόνιος από γονείς ευσεβείς και ενάρετους κατά το έτος 1738 στο χωριό Λοτσίον, περιφέρειας Δερένης, της επαρχίας Χαλδίας στον Πόντο. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Γεώργιος Σερταρίδης, η δε μητέρα του Βαρβάρα. Είχε 4 αδελφές και έναν αδελφό, τον Δημήτριο, που ήταν και αυτός ιερέας. Το πρώτο όνομα του Σοφρονίου ήταν Σιμεών. Από νεαρή ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη στα θεία και ιδιαίτερα στην μοναχική ζωή. Νέος ακόμα πήγε στη Μονή Αγίου Γεωργίου Χουτουρά σαν δόκιμος. Μετά 3 μήνες πήγε στη Μονή Σουμελά και μετά 3 χρόνια στην Μονή Βαζελώνος. Και στις 3 μονές διδάχτηκε τα ιερά γράμματα και σε μεγάλο βαθμό την μοναχική ζωή. Εκάρι τότε μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος και κατόπιν χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά από 7 χρόνια ο ηγούμενος της Μονής Ιγνάτιος το έτος 1776 τον έστειλε στο μεταλλείο της Ακταλίας στην Ιβηρία, όπου 500 περίπου μεταλλουργοί είχαν εγκατασταθεί εκεί και αποτελούσαν ένα χωριό με την ονομασία Δάλβερ, που σημαίνει πολύτιμη λίθη. Εκεί με την Αγία του ζωή ο Σοφρόνιος προσήλκησε τον σεβασμό των κατοίκων, οι οποίοι με πρωτοβουλία δική τους τον έκαναν επίσκοπο στις 29 Οκτωβρίου το 1777. Έχοντας έδρα της επισκοπής του την εκεί Ιερά Μονή της Παναγίας, την επισκοπή του κυβέρνησε μέχρι το 1794, όταν βαρβαρική φυλή επιτέθηκε στο μεταλλείο και το λαιλάτισε, αφού πρώτα κατέστρεψε τα πάντα. Ο Σοφρόνιος πιάστηκε εχμάλωτος και πουλήθηκε σε μια γυναίκα λατινικού δόγματος, που τον ελευθέρωσε και τον έστειλε με ιστιοφόρο στην Τραπεζούντα. Από εκεί ο Σοφρόνιος επέστρεψε στη Μονή Βαζελώνος, όπου έζησε σαν ένσαρκος άγγελος. Αλλά λόγω του φθόνου του ηγουμένου Ιερεμία αναχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η ανακομιδή των ιερών του Λειψάνων, γεμάτα με ευωδία, έγινε το 1824 στην Ιερά Μονή Βαζελώνος. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

ανάγνωσμα. Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθης χαράν και απήνδησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού. Και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού, κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβούν. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν και το σπερματί σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φίλε της γης και εν το σπέρματί σου και ειδού. Εγώ με τα σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γίντα αυτήν ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσι. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν ότι ου και εστί Κύριος εν το τόπο τούτο. Εγώ δε ούκ είδην και εφοβήθηκε είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ούκ εστι τούτο, αλίκος Θεού και αύτη η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκιήλ το ανάγνωσμα. Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα, ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξουμε ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Ιξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι κυκλισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αυτή κυκλισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε, και ουδή σου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσεται δι' αυτής και έστε κυκλισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, και την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου παρημιών το ανάγνωσμα. Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά, έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασεν εις κρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσα το την εαυτής τράπεζα. Απέστειλεν τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα, όσες την άφρον, εκκλεινά το πρόσμεν, και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έρθετε, φάγετε τον αιμόν άρτον και πίετε ίνον, όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνησιν να βιώσετε, και κατορθώσετε σύνεσιν εγνώσιν. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτόν ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν, η γαρέλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτόν. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προστήση του δέχεστε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δεγνών ενόμων διανύασης την αγαθής. Τούτο γάρτο τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσταθήσετε εσύ.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου και σε αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή τη μεγάλη εορτή θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και το θέμα μας θα είναι αυτό. Την ευχή σας, Πατέρα Ανανία.
1: Κυρίου την ευχή και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και η Παναγιά να μας σκέπει και να μας φροντίζει πάντοτε όλους και με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μεγάλο δώρο του Θεού στον κόσμο, η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο προάγγελος ή το προμήνυμα της σωτηρίας μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι.
1: Ακριβώς. Και είναι και η αιτία της των πάντων θεώσεως και το τελειότερο πρότυπο χριστιανικού βίου και ενθέου βίου η Παναγία μας. Και γι' αυτό ακριβώς η γέννησή της έφερε χαρά. Εμείνης, όπως λέει το πολιτήριο, χαράν πάση την οικουμένη. Γιατί από αυτήν θα ανέτελε και ανέτειλε ο ήλιος δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν, έδω και την ευλογία, και καταργήσας τον θάνατο, εδωρίστο ημίν ζωήν την αιώνια. Η ανθρωπότητα, αφού έχασε το Θεό της τον επίγειο παράδεισο, έμεινε στήρα και άγονη. Και αυτό εικόνιζε ακριβώς και δήλωνε και η στηρό της των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, ότι η ανθρωπότητα χωρίς τον Χριστό ήταν στήρα και άγονος. Και έκαμε λοιπόν θαύμα στα γερατιά των γονέων της Θεοτόκου, λειτουργήσαν οι φυσικοί νόμοι και τους έδωσε ο Θεός ένα παιδί, την Μαρία, ένα αλλαλέοντα. Και χάρισαν εκείνη αφάνταστα και το αφιέρωσαν στο Θεό και άρχισε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να λειτουργεί πια το σχέδιο και το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Ήλθε στον κόσμο η Παναγία, η μητέρα του φιλανθρώπου Χριστού μας με τα ταύτα, και λένε οι πατέρες ότι όλα τα έργα, όλα τα δημιουργήματα έγιναν για την Παναγία. Επισυχαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, λέει άλλος ύμνος. Και η Παναγία έγινε για τον Χριστό, να γίνει κατοικητήριον του παντάνακτος Χριστού και Θεού των όλων. Και έκανε, όπως λέγαν τα τροπάρια χθες τον Εσπερινό, ο Θεός στον κόσμο το ανέλπιστο, εκείνο που κανείς δεν περίμενε. Εγεννήθη Θεοτόκος και με το λίγον θα εγεννάτω ως άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος και ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και η μέρα η σημερινή είναι κοσμοχαρμόσυνος. Όλοι δε ύμνοι που ακούσαμε και χθες και σήμερα στον Όρθρο και τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι την απόδοση είναι όντως εορταστική, πανηγυρική, πανχαρμόσυνη και δοξολογητική. Είναι όντως ένα πανηγύρι, μία μέθη, μία χαρά, μία υπόθεση Αγία, και συμμετέχουν τα πάντα, τα επίγεια, τα επουράνια, τα πνεύματα και ψυχές των δικαίων, τα άψυχα και τα έμψυχα. Όλα, μα όλα, παίρνουν χαρά από τη χαρά των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης επί τη γεννήση της Θεοτόκου Μαρίας. Και αυτά είναι τόσο συγκλονιστικά που δεν μπορούν να μπουν στο μυαλό και στη σκέψη και στο λογισμό μας, αλλά μόνο μέσα από τη Θεία Λατρεία, μέσα από τους ύμνους και μέσα από τα ένθεα και ιερά βιώματα μπορούμε κάπως να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε αυτή τη χαρά επί τη γεννήση της Θεοτόκου. Διότι πριν βασίλευε η κατάρα, η λύπη, ο θάνατος, η φθορά, η απάτη, το σκοτάδι και η απελπισία.
0: Όπως είπατε, Πατέρα Ανανία, προηγουμένως χάρηκαν οι γονείς της που παρακαλούσαν χρόνια το Θεό να τους χαρίσει παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως το αφιέρωσαν στο Θεό και δεν ξέχασαν την υπόσχεσή τους αυτή. Πολύ σύντομα πήγαν την Παναγία στο ναό.
1: Τριετίες αδάμαλοι, βεβαίως. Την πήγαν, την αφιέρωσαν και τους έδωσαν το ιερότατο όνομα Μαριάμ και τήρησαν την υπόσχεσή τους. Αλλά θα θέλαμε, το αουδάκι θα πέσει, να δούμε τι μας λέγει ο Άγιος των Σκλάβων, ο μεγάλος διδάχος του γένους μας, ο Ιερομάρτης και εις Απόστολος Κοσμάς ο Ετωλός για την Παναγία μας. Και απόψε ακριβώς θα αναφερθούμε στις διδαχές τις υπέροχες που ομιλούν για το πρόσωπο, το έργο και τα υπόλοιπα της Παναγίας μας.

0: Είναι ευκαιρία λοιπόν από Πατέρα Ανανία να δούμε τι λέει για την υπεραγία Θεοτόκο ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, μια και τις προηγούμενες δύο εκπομπές είχαμε αφιερώσει στο βίο του και στις μεγάλες του περιοδίες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και άλλες πτυχές της δράσης του Αγίου.
1: Βεβαίως, ο Άγιος ομιλούσε με απλό και κατανοητό τρόπο και με πολλά πάρα πολλά παραδείγματα και παραβολές. Και το απλό είναι και σοφό, είναι και σαφές, είναι και βαθύ. Και απευθύνεται σε όλων τις ψυχές και το προσλαμβάνουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό και έτρεχαν κατά χιλιάδες οι ακροατές, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και Τούρκοι και Αρβανίτες και κάποιοι Εβραίοι και άλλοι ακόμα, και κρεμόντουσαν από το στόμα του Γέροντα, του διδασκάλου, του μεγάλου διδασκάλου του γένους. Άκουγαν και δεν ήθελαν να τελειώσει, και τα έβαζαν αυτά στην ψυχή τους και τα κρατούσαν, και εν καιρό ως γη καλή και αγαθή που είναι ο καθένας τους τα καρποφορούσαν. Και γι' αυτό υπήρχαν κοντά και ταχυγράφοι και όποιοι άλλοι, και κατέγραφαν όσο μπορούσαν αυτές τις υπέροχες και μοναδικές διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που θα έπρεπε να έχουν μπει και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και όπου θέλετε. Γιατί όντως ο Άγιος ήταν θεόπνευστος και αγαπούσε δε εξαιρετικά, όπως και όλοι οι Άγιοι, την Παναγία μας. Ήταν για εκείνος Θεοτοκόφιλος. Προήλθε από το περιβόλι της, από το Άγιον Όρος. Και είναι ο τελευταίος μεγάλος ιεραπόστολος, έβγαλε κι άλλους μετά ταύτη, του Αγίου Όρους. Από τη Μονή Φιλοθέου την Παναγία την Ευαγγελίστρια. Την υπεραγαπούσε, τη λάτρευε μετά το Θεό. Την είχε σκέπη, βοήθεια και προστασία. Και στις διδαχές του παρακαλούσε τους ακροατές του και τους παρότρινε να την αγαπούν, να την εμπιστεύονται, να προσεύχονται σε αυτήν και να κάνουν νηστείες και ελεημοσύνες για να τους ευλογεί περισσότερο και να τους οδηγεί καλύτερα και να τους προστατεύει πιο πολύ. Επί τη ευκαιρία λοιπόν του Γενεσίου της Θεοτόκου θα θέλαμε έτσι να διαβάσουμε στην αγάπη σας όχι πολλά, λίγα κομμάτια από τις διδαχές του που αναφέρονται στο πρόσωπο και το έργο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας. Ας διαβάσουμε ένα κομμάτι από την πέμπτη διδαχή που έχει τίτλο «Η οικογένεια της υπεραγίας Θεοτόκου». Των παλαιών καιρών ήτο ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιωακείμ, είχε δε και μία γυναίκα ονομαζομένη Άναν, καλός και ο άνδρας, καλή και η γυναίκα, και από γένος βασιλικών και οι δύο, αλλά η γυναίκα ήτο καλύτερα. Πολλές γυναίκες ευρίσκονται στον κόσμο όπου είναι καλύτερες από τους άνδρες. Τι σε ωφέλει να καυχάσαι πως είσαι άνδρας και είσαι χειρότερος από τη γυναίκα και πηγαίνεις στην κόλαση και καίεσαι πάντοτε, και η γυναίκα σου να πηγαίνει στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Ήσαν δε αδελφοί μου ο Ιωακείμ και η Άννα άνθρωποι ευλαβείς, σόφρονες, ενάρετοι, ταπεινοί. Είχαν τον οίκον των ξενοδοχείων, αλλά παιδιά δεν έκαμνουν. Γνωρίζοντες πως ο Πανάγαθος Θεός δίδει όλα τα αγαθά, τον παρεκάλουν να τους δώσει ένα τέκνον, αρσενικών ή θηλυκών, και να το αφιερώσουν εις τον ναόν. Βλέπων ο Πανάγαθος την καλή των γνώμη και των δύο, ευθύς εγκαστρώθη η γυναίκα του Ιωακείμ και γέννησε την δέσποιναν Θεοτόκον, την βασίλισσαν του ουρανού και της γης, και την ονόμασε Μαρίαν, και θέλει να πει Κυρία, Βασίλισσα. Ακούετε αδελφοί μου πως ο Ιωακείμ και η Άννα είχαν την ελπίδα των εις τον Θεόν και τους έδωκε την χάριν όπου του εζήτησαν. Είναι απλά αλλά πολύ βαθιά και μας λέει εδώ το ιστορικό της γεννήσεως της Παναγίας μας, που το αναφέρει και το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου και τα συναξάρια και η παράδοση και η ύμνη έχουν ακριβώς γίνει γύρω από αυτά τα υπέροχα ρήματα και τις υπέροχες καταστάσεις και πράξεις.
0: Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο λόγος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που είναι ζωντανός, που είναι πολύ απλός, και σκεφτόμαστε ότι την εποχή εκείνη τα πράγματα ήταν διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Ο λαός ήταν ακατήχητος, υπήρχαν αρκετά προβλήματα, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές. Γι' αυτό άλλωστε επέμενε ο Άγιος να μαθαίνουν οι άνθρωποι ελληνικά, που ήταν η γλώσσα της Εκκλησίας.
1: Βεβαίως. Ήταν ακατήχητοι, ήταν αγράμματοι, είχαν αγριέψει από την αμάθεια και τη βαρβαρότητα, έτσι λέει σε κάποια ομιλία του, αγρίεψε το γένος ημών ένεκα της αμαθίας και της βαρβαρότητος.
0: Με τον τρόπο του όμως σίγουρα θα κρατούσε και το ενδιαφέρον του ακροατηρίου ζωντανό.
1: Βεβαίως, μιλούσε με παραδείγματα, με παραβολές, με απλό τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή. Βεβαίως, και κρέμοντο από τα χείλη του Αγίου Κοσμά. Και όχι μόνο Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά και πολλοί και διάφοροι. Και Τούρκοι και Αρβανίτες. Και μερικοί Εβραίοι, όπως είπαμε, και άλλοι διάφοροι. Κρεμόντουσαν από το στόμα. Ο Άγιος Κοσμάς είχε χάρισμα ομιλίας. Και συνάμα είχε και γνώσεις πολλές. Είχε σπουδάσει όλες τις επιστήμες, ακόμη και ιατρική και φιλοσοφία και μαθηματικά. Και τις φυσικές επιστήμες και ιστορία και φιλολογία.
0: Και σκεφτόμαστε τώρα ότι ήδη από τις πρώτες γραμμές που διαβάσατε βλέπουμε πως χρησιμοποιεί παραδείγματα, και για την εποχή του δεν ήταν λίγο αυτό που είπε, ότι πολλές γυναίκες είναι καλύτερες από τους άνδρες. Θα ήταν άκρος επαναστατικό.
1: Βεβαίως,
0: για την εποχή εκείνη.
1: Βεβαίως άκρος επαναστατικό. Αλλά ο Άγιος δεν χαρίζεται σε κανένα παρά μονάχα στην αλήθεια. Χαρίζεται στην αλήθεια ο Άγιος Κοσμάς, και κάθε Άγιος και κάθε άνθρωπος του Θεού, πολλό μάλλον ο Κύριος ο Φιλάνθρωπος, που είναι ο ίδιος η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Βεβαίως, για διακριτικό γνώρισμα μεταξύ ανδρός και γυναικός είναι η αρετή. Είσαι ενάρετος. Ό,τι κι αν είσαι, είσαι σπουδαίος. Δεν είσαι ενάρετος. Ό,τι κι αν είσαι, είσαι δυσκολεμένος, όπως λέει αλλού ο Άγιος. Δεν θέλει να πει δεν είσαι τίποτα. Δεν λέει τέτοιες κουβέντες ο Άγιος. Τις απαξιωτικές κουβέντες εμείς τις λέμε, οι αδύνατοι και οι σαλεμένοι. Εκείνος έλεγε πάντοτε αγαθά ρήματα, εφημούσε και επεφημούσε, αλλά έλεγε συνάμα και την αλήθεια. Και την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ, αυτό σκεπτόμουν και το μεσημέρι που διάβαζα πάλι εδώ τη διδαχή, το κομμάτι αυτό από την πέμπτη διδαχή του Αγίου, για την Αγία Άννα. Και πραγματικά στην Εκκλησία βλέπουμε να έχει ανώτερη θέση από τον Άγιο Ιωακήμ. Και ορτές έχει. Και τα λείψανά της έχουμε στο Άγιο Όρος, μέρος του ποδός του Αγίου, ποδός της, και η μελογραφία είναι γεμάτη. Στον Ιακήμ δεν έχουμε ούτε το θάνατό του, βέβαια, που λένε που συμπίπτει με 25 Ιουλίου μαζί με τις Αγίες Άνοιξης και τα λοιπά. Όχι ότι δεν ήταν σπουδαίος, ήταν σπουδαίος. Αλλά εκείνη ήταν σπουδαιότερη, γιατί εχθρός του καλού το καλύτερο. Ήταν εναρετότερη, ήταν πιστότερη. Γι' αυτό και έμεινε περισσότερο η Αγία Άννα στη συνείδηση και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα την έχουν και στο Άγιο Όρος σε ιδιαίτερη θέση. Άλλωστε είναι η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Κυρίας Θεοτόκου. Το Άγιο Όρος αποτελεί το περιβόλι της. Και εκείνη είναι η εφέστιος, η προστασία, φοβερά μάλιστα προστασία του Αγίου Όρους και όλης της Ορθοδοξίας και όλης της Οικουμένης. Έτσι λοιπόν ο Άγιος στην εποχή εκείνη. Τα λόγια αυτά δεν είναι το εύκολο να τα πει κανείς. Γιατί σήκωναν και παραξήγηση και μαγκούρα.
0: Ακριβώς.
1: Και κουμπούρι. Βεβαίως. Ο Άγιος όμως λέει την αλήθεια. Φίλος Πλάτων, πώς λέει το αρχαιολόγιο, φιλτά τη αλήθεια. Φιλτά τη αλήθεια. Οπότε διακριτικό γνώσμα είναι η αρετή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πολύ σημαντικό. Και δεν είχαν παιδί. Και τι κάνουν, προσευχόντουσαν στο Θεό, στον Παντοδύναμο. Γιατί ξέραν ότι όλα προέρχονται από το Θεό. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρυμα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Το ξέραν αυτό. Πιστεύανε στην παντοδυναμία του Θεού και αφήνανε το αίτημά τους, τον πόνο της ατεκνίας και το όνειδος, στα χέρια του. Στη χάρη του. Στη δική του διακριτικότητα. Στη δική του αγάπη. Πονούσαν, στενοχωριόντουσαν για τα όνειδους σε τεχνία στα χρόνια εκείνα, γιατί όλοι περίμεναν να βγει από την οικογένειά του ο Μεσσίας. Και αν κάποιος δεν είχε παιδιά, δεν είχε ελπίδα να βγει από αυτόν ο Μεσσίας. Και ο Μεσσίας ήταν Και η προσδοκία του Ισραήλ και η προσδοκία των εθνών. Ό,τι ανέμενε η ανθρωπότης, η καλή ελπίδα, τα καλά νέα, ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το περίμενα λοιπόν αυτό. Και κάποιος το άτεκνος είχε στενοχώρια. Και μάλιστα τον Ιωακήμ τον πρόσβαλε. Και ο ιερεύς τα πήγε τα δώρα στο ναό, του λέει τα δώρα σου δεν είναι δεκτά. Γιατί είσαι άτεκνος. Παρότι είχε πάει διπλά δώρα και καλά δώρα. Και όταν έφυγε και πήγε στο βουνό. Στο σπήλαιο. Και παρακαλούσε ημέρας και νυχτός το Θεό να του κάνει το αίτημά του. Και η Άννα πήγε στον κήπο και παρακαλούσε και εκείνη. Και στο τέλος πια είδε ο Θεός την πίστη τους, τη μεγάλη, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Και τον πόθο τους να αποκτήσουν παιδί και τους στέλνει τον πιο γλυκό αρχάγγελο, τον αρχάγγελο Γαβρίλη, ποιον άλλο. Και είπε στον Ιωακήμ θα αποκτήσεις παιδί και θα είναι κορίτσι. Και θα χαρεί με αυτό όλη η οικουμένη. Η γέννησή σου Θεοτό και χαρά να μείνεις. Πας στην οικουμένη. Θα το παραδέχονται όλοι και τέτοιο δεν θα υπάρξει άλλο επάνω στη γη. Και έτσι έγινε. Το ίδιο και στην Άννα. Και συνήλθαν λοιπόν το ζεύγος αυτό το αγιόλεκτον και ύστερα από 9 μήνες απέκτησαν παιδί. Την Παναγίτσα και χάρη οικουμένη ο ουρανός και η γη, τα έμψυχα και τα άψυχα. Έχει άλλο το ωραίο ποίημα, το έχω διαβάσει πέρσι να πατώμε, ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Παναγίτσα στο Πυργί, ένα κλεισάκι στο νησί της Κιάθου αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτό. Και εκεί βάνει τον Ιωακήμ και την Άννα να χαίρονται ότι απέκτησαν παιδίσκι, κορούλα την Παναγία. Βάνει να χαίρεται το εκκλησάκι το ίδιο. Βάνει τα γίδια και το βοσκό και τον αυλό του να χαίρονται. Βάζει το δέντρο να χαίρεται. Βάζει το βράχο να χαίρεται. Βάζει τη γη να χαίρεται. Βάζει όλους να χαίρεται. Και στο τέλος παρακαλεί και την Παναγία να επισκεφθεί η χαρά της και η χάρη της και εκείνον που ήταν μελαγχολικός και ήταν και εγγύς του θανάτου, γιατί με τον λίγο αφέγραψε το ποίημα αυτό, απέθανε ο κ. Αλέξανδρος, απεδίμησε εις Κύριον. Και είχε λοιπόν οικουμένη χαρά μεγάλη. Και είδαν τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και πιο κάτω μας προτρέπει, αλλά σπέσει ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.

0: εμείς να συνεχίσουμε με τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετώτλου για την υπεραγία Θεοτόκο.
1: Και τώρα ο Άγιος απευθύνεται στα άτεκνα ζευγάρια και λέγει επιλέξει: «Σεις αδελφοί μου, όπου δεν κάμνετε παιδιά, να έχετε την ελπίδα σας εις τον Θεόν, ως σαν ο Ιωακήμ και η Άννα. Όχι να κάμετε γοητείας και μαγικά και άλλα διαβολικά για να βλέπετε την τύχη σας, την μοίρα σας με μαγείας. Εγώ νομίζω πως βγαίνουν μερικά τέκνα του διαβόλου και περιπατούν στον κόσμο και λέγουν: δώσε μου ένα γρόσι και εγώ να σου δώσω φυλακτών να κάνεις πεδίων αρσενικών. Εν τούτης να μην τους πιστεύετε, διότι πράττουν έργα διαβολικά και βλάπτουν τους ανθρώπους».
0: Αγγίζει και τα προβλήματα τα κοινωνικά της εποχής εκείνης.
1: Βεβαίως, τα αγγίζει. Και σήμερα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αδελφών μας, συνανθρώπων, ζευγαριών που δεν έχουν τέκνο και το επιθυμούν πολύ, και όσο το επιθυμούν και ζορίζονται, τόσο δεν έρχεται, γιατί ψυχαναγκάζονται, προσπαθώντας να ψυχαναγκάσουν και το Θεό. Ενώ αν το αφήσουν το ζήτημα με εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου, πάμε και προηγουμένως, τότε τι γίνεται, χαλαρώνουν εκείνοι και είναι έτοιμοι να δεχθούν το δώρο του Κυρίου. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Άσε που μερικοί καταφεύγουν όπως λέει ο Κοσμάς εδώ και σε μαγικά και σε άλλα πράγματα σήμερα. Αυτά τα αποκλείει ο Άγιος. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή στο Θεό για τις προσευχής και τις εμπιστοσύνης. Και η ιατρική βοηθάει, αλλά μέχρι σε ενός σημείου. Μέχρι σε ενός σημείου. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις πέρα από τους νόμους της φύσεως. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους νόμους και μέχρι σε ενός σημείου. Διότι από εκεί και πέρα δυσκολευόμαστε. Και αυτό δεν είναι καλό. Και τι λέει ακόμη εδώ πέρα. «Καθώς ο Ιωακήμ και η Άννα δεν προτίμησαν το αρσενικό από το θηλυκό, έτσι και η ευγενία σας να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διότι όλα τα πλάσματα του Θεού είναι». Ναι, αναφέρει παρακάτω σε άλλη διδαχή ότι κάποιος, ας πούμε, γεννούσε η γυναίκα του κόρες και τη χώρισε. Άλλος την έδιωξε.
0: Και για την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολο το να έχει κανείς κορίτσια. Δεν τα θέλανε.
1: Δεν τα θέλανε. Αφού μέχρι προχθές που ήμουν παιδάκι, θυμάμαι στα χωριά μας, πόσα παιδιά έχει, τρία αγόρια και τρία κορίτσια με τα συγχωρήσεως. Γιατί δηλαδή με τα συγχωρήσεως. Έτσι το είχαν μάθει οι άνθρωποι. Εντάξει, και πάλι καλά που μεγάλωσαν και έκαναν και η οικογένεια και οι γονέοι μας και οι άλλοι, χωρίς γράμματα, κρυφά από το Θεό, ορφανοί, πεταμένοι στα βουνά, στενοχωρημένοι. Αλλά λέμε, ας πούμε, τι επικρατούσε. Ενώ ο Άγιος εδώ το τακτοποιεί παντάπαση. Παιδιά να σας δώσει. Πλάσμα του Θεού είναι όλα. Και όλα χρειάζονται. Και ό,τι δώσει ο Θεός είναι χρήσιμο. Έτσι, γιατί και σήμερα γίνεται. Αν κάνει νύφη, ας πούμε, ξέρω, ο κόρη αρχίζει πεθερά, γκρινιάζει. Βάζει και το γιο της, ας πούμε, και στραβομουτσουνιάζει. Και δημιουργούνται

0: προβλήματα χωρίς λόγο. Μα και η γυναίκα δεν είναι πλάσμα του Θεού? Πώς δεν είναι πλάσμα του Θεού? Και για αυτήν, λέει, σε άλλη δαχιά εις κοσμάς δεν σταυρώθει ο Κύριος, όπως και για σένα άντρα? Και για, όλα, και για τη γυναίκα δεν τα κάνει όλα η Εκκλησία? Βεβαίως. Και όμως γίνονται αυτά που είναι ακριβώς εκ του πονηρού, είναι απότοκα του πεσμένου ανθρώπου και δημιουργούν προβλήματα. Δεν φτάνουν αυτά που έχουμε, να δημιουργούμε κι άλλα? Είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Καθώς ο Ιωακήμ και η Άννα έβγαλαν την Θεοτόκον το όνομα με νόημα Μαρία, ομοίως και η ευγενιά σας τον βαπτίζει τα παιδιά σας να τα ευγάνετε στο όνομα των Αγίων όπου έχουν νόημα. Και Μαριά μου, όπως είπαμε και προηγουμένως, σημαίνει κυρία, σημαίνει βασίλισσα. Χαίρε Μαρία, κυρία πάντων ημών. Είναι ο αντίποδας του Κύριος. Το λέει και εδώ στη συνέχεια. Μαρία θέλει να υπεί κυρία, ως αν όπου έμελεν η Θεοτόκος να γίνει βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως και να παρακαλεί δια της αμαρτίας μας. Και λέει μετά η χριστιανική ανατροφή, λίγες λέξεις, να κάμεις μίαν εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου, να έχεις και τον Άγιο του παιδιού σου. Και όταν το παιδίον σηκώνεται από τον ύπνο και σου γυρεύει ψωμί, μην του δίδεις. Μόνον να πάρεις το ψωμί, να το βάλεις εμπρός στην εικόνα του Χριστού και να του υπείς: εγώ παιδί μου δεν έχω ψωμί, ο Χριστός έχει. Σήκω να κάνεις το σταυρό σου, να παρακαλέσεις με τον Άγιό σου, να παρακαλέσεις τον Χριστό να σου το δώσει. Και έτσι το παιδίον παρακινείται δια την αγάπη του ψωμιού και εφίσω που ξυπνά τον Άγιό του βλέπει. Βλέποντας ότι ο διάβολος το πεδίον πως έχει την ελπίδα του στον Χριστόν και στον Άγιον του, κατακαίεται και φεύγει. Και έτσι να συνηθίζετε τα παιδιά σας, να τα παιδεύετε από μικρά για να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμο. Εδώ λέει πολύ ωραία πράγματα ο Άγιος μας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είδα τηλεόραση τη δύναμη έχει. Έχει όμως και ο Θεός τηλεόραση, τις εικόνες.
1: Και συνδέει απολύτως την οικογένεια, τους γονείς και τα παιδιά με την Εκκλησία, με τον τρόπο αυτό.
0: Μία εικόνα του Χριστού, μία της Παναγίας, μία του Προδρόμου και μία του Αγίου που έχει το όνομα το παιδί σου.
1: Για να μαθαίνουν δηλαδή οι άνθρωποι από πολύ νωρίς να σχετίζονται με το Θεό με αυτόν τον τρόπο.
0: Σηκώνω το παιδί, λέει, σου γυρεύει ψωμί, μην του δίνεις. Βάλ το στην εικόνα του Χριστού μπροστά το ψωμί. Και βάλ το και την εικόνα του Αγίου μπροστά στο παιδί. Και πες, παρακάλεσε παιδί μου τον Αγιό σου να παρακαλέσει τον Χριστό να σου δώσει το ψωμί. Γιατί είδες τι ωραία, απευθύνεται στην επιθυμία του ανθρώπου για τροφή και στην επιθυμία του παιδιού. Τι ωραία το γράφει εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία. Και θέλει το ψωμί, του βάζει το ψωμί και του συνδέει το ψωμί τώρα με τον Άγιο, με τον Χριστό, με την Παναγία, με την Εκκλησία. Κάνει την προσευχή, παρακαλεί, παίρνει το ψωμάκι. Και τι κάνει, συνηθίζει στον καλό το δρόμο. Και όταν ο Σατανάς που κάθε γύρω από τα παιδιά και μέσα στο σπίτι πολλές φορές, βλέπει το παιδάκι να έχει την ελπίδα του στον Χριστό, στον Άγιό του, τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Και αυτό το παιδί εθίζεται στον αγαπά τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους από μικρό. Και να μπαίνει σε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης. Και αυτό είναι όντως ό,τι καλύτερο. Και κάνει το παιδί ηρεμή. Έχει τη χάρη του Χριστού, την ευλογία της Θεοτόκου, την προστασία του Αγίου του. Κάνει αγαθούς λογισμούς. Είναι προστατευμένο. Είναι ήσυχο. Το πάει μετά στην Εκκλησία και μεταλαβαίνει με τα χαράς. Παίρνει το ψωμάκι του Χριστού, πλέον που είναι το σώμα του Χριστού εδώ. Θα συνηθίσει να παίρνει από τον Χριστό και το ψωμάκι το καθημερινό. Αυτή είναι παιδαγωγική. Αυτή είναι παιδαγωγική. Και είναι κατ' οποίο απαλό τρόπο. Θες να φας, μανούλα? Εγώ θέλω, αλλά δεν έχω ψωμί εγώ. Το έχει ο Χριστούλης το ψωμάκι.
1: Και έτσι συνδέεται το παιδί άμεσα και από πολύ
0: νωρίς. Συνδέεται άμεσα. Και δεν υπάρχει καταπίεση καμία εδώ πέρα. Γιατί χρησιμοποιούν οι γονείς τη φυσική ανάγκη του παιδιού για τροφή. Ξεκινάνε από αυτό. Δεν καταλαβαίνει το παιδί τίποτα. Και όμως καταλαβαίνει το ψωμί να φάει. Γιατί έχουμε και ένστικτο. Τη πείνη, τη δίψη κλπ. Λοιπόν, απευθύνεται η Εκκλησία στο ένστικτο. Θες αυτό, μάλιστα αυτό. Θα το πάρεις από εκεί. Και το παίρνει το παιδάκι. Δεν μόνο και βαπτισμένο και έχει μπει στη χάρη, δεν βαπτίζουν μικρά. Μα τα βάζουν μικρά στη χάρη για να πάρουν τη χάρη. Και να απαλλαγούν από το συνέπειο του προπαδοτικού αμαρτήματος και από τι άλλο. Και τι είναι τότε, ευλογία είναι για το παιδάκι. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: Πολύ άμεσα όσα λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αρκετά προχωρημένα για την εποχή που ζούσε και καινοτόμα. Θα δημιουργούσε ίσως και πολλές καινούργιες ιδέες, ας πούμε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων στον κόσμο, μια και οι άνθρωποι αγαπούσαν πολύ τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και αυτά που έλεγε, σίγουρα σιγά σιγά θα άρχιζαν να αλλάζουν αρκετοί συνήθειες και να βλέπουν τα πράγματα και την καθημερινότητά τους με άλλο μάτι.
1: Σίγουρα υπήρχε τόσους περισσότερους πλήρης αναγέννησης και διόρθωσης βίου, γινόντουσαν φωτεινοί, λαμπεροί, χριστιανοί ορθόδοξοι, συγχωρούσαν, διέλυαν τις έχθρες και τα μίση, σταματούσαν τις κλοπές και τις απάτες, τις ληστείες, το διεφθαρμένο βίο, παρατούσαν τα πλούτη και άφηναν τα στολίδια τους οι γυναίκες και τα κοσμήματά τους στα πόδια του Αγίου Κοσμά, για τα σχολεία, τις εκκλησίες και τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και του κάθε μέρους. Και όπως γράφει ένας ιστορικός της εποχής εκείνης, ο Άγιος Κοσμάς έφερε τα άνω κάτω στη ζωή των ανθρώπων, τους μετεμόρφωσε, τους ανακαίνησε, τους αναγέννησε, τους έκαμε θεϊκούς, τους έκαμε πηγαίους αγγέλους, τους έκαμε να λατρεύουν τον Χριστό, να αγαπούν την Παναγιά, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν την αρετή, να κόψουν τις κακές τους συνήθειες και να γίνουν ένθεοι και λαμπεροί και να ακολουθούν κατά χιλιάδες τον Άγιο, να τον ακούνε, να κρέμονται από τα χείλη του, να εφαρμόζουν τις συμβουλές και τις προτροπές του. Τον είχαν λοιπόν τον Άγιο ως κάτι μεγάλο και σημαντικό, όπως και ήταν. Ήταν ένας μικρός μεγάλος Απόστολος Παύλος. Ήταν απεσταλμένος του Θεού. Ήταν το δώρο του Κυρίου στα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς και της καταφρόνιας, που κινδύνευαν οι Έλληνες και οι λοιποί Ορθόδοξοι να εξωμώσουν, να εξισλαμιστούν. Είχαν αγριέψει, είχαν μείνει αγράμματοι, είχαν άγνοια, είχαν πάθει επίρρητα, και πολλοί, όπως αναφέρει η ιστορία, παπάδες στα χωριά μαζί με το πίμνιο, για να γλιτώσουν τα βάσανα των Τούρκων, πήγαιναν και δήλωναν πως είναι μουσουλμάνοι.
0: Εξισλαμίζονταν χωριά ολόκληρα.
1: Χωριά ολόκληρα. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς βοήθησε τα μέγιστα, τα μέρη εκείνα, στο να επανέλθουν στην Ορθοδοξία. Και αν είναι μέχρι σήμερα Ορθόδοξα και μιλούν και ελληνικά, το οφείλουν στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, το μεγαλύτερο ιεραπόστολο των τελευταίων αιώνων και τη μεγάλη εκείνη ψυχή της Ορθοδοξίας, αλλά και του γένους και έθνους των Ελλήνων. Γι' αυτό, όπως είπαμε και τις άλλες φορές, μην ξεχνάμε τον Πατροκοσμά. Σήμερα που διορχόμεθα μεγαλύτερα κρίση από εκείνη, τον έχουμε όντως μεγίστη ανάγκη. Και προπαντός να ξαναμπούμε στην Ορθόδοξη, στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας, να διορθώσουμε το βίο μας και να γίνουμε ένθεοι χριστιανοί. Και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί υπέροχοι, γιατί έχουμε παρακαταθεί και τον Άγιο Κοσμά. Να συνεχίσουμε και εμείς το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησίας, το έργο του Αγίου Κοσμά, διότι πολλοί είναι εκείνοι που και σήμερα, Έλληνες και μη, ζητάνε το φως του κόσμου, το Χριστό μας.

0: Να συνεχίσουμε όμως, πατέρα Ανανία, είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί με αφορμή την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου μιλάμε και για τον Άγιο Κοσμά τον Έτολο, αφού αναφερόμαστε στις διδαχές του, σε αυτές που αναφέρεται στην Θεοτόκο, αλλά δίνεται και η ευκαιρία να λέμε και άλλα πράγματα, μια και ο Άγιος Κοσμάς έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο, προετοίμασε το γένος μας για την Επανάσταση και βοήθησε πολύ στα δύσκολα εκείνα χρόνια τους Έλληνες που έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι είχαν εγκαταλείψει και πίστη και πατρίδα, είχαν απογοητευτεί μετά από τόσα χρόνια σκλαβιάς και είχαν αρχίσει να λησμονούν και τη γλώσσα τους.
1: Βεβαίως. Του οφείλουμε λοιπόν πλήστα του Αγίου Κοσμά και τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε και τον παρακαλούμε να πρεσβεύει στο φιλάνθρωπο Χριστό μας και για το γένος και έθνος των Ελλήνων και για την νεολαία μας και τα παιδιά μας, τους δασκάλους, τους κυβερνώντας, την Εκκλησία μας, την πατρίδα μας και την Οικουμένη. Διότι αν εκείνος που ήταν μια μπουκιά άνθρωπος διέτρεξε όλη τη Βαλκανική και όχι μόνο και κήρυξε το Λόγο του Θεού σε όλους, πόσο μάλλον τώρα που ως Ισάγγελος και εις Απόστολος και Ιερομάρτης ευρίσκεται στον ουρανό και είναι ελεύθερος από τους υλικούς περιορισμούς και από τις όποιες ανθρώπινες δυσκολίες, πόσο μάλλον πρεσβεύει και νοιάζεται και παρακαλεί. Και σκέπτομαι μήπως θα κάθεγε καθόλου στον ουρανό Θεία Δόξα, εδώ θα περιτριγυρίζει όλη τη Βαλκανική και την πατρίδα την Ήπειρο, που είναι και εκείνη δυσκολεμένη, και ας φυλάμε και την Ήπειρο σαν τα μάτια μας και την πατρίδα μας, και θα πηγαίνει παντού ο Άγιος όπου υπάρχει δυσκολία, που υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει σκοτάδι, όπου υπάρχει κίνδυνος παραχράξεως της πίστεως και κίνδυνος εξισλαμισμού και εξωμόσεως. Και πόσες ψυχές δεν θα έχει φροντίσει και έχει φωτίσει ο Άγιος. Και εμείς πολλές φορές καθόμαστε απελπισμένοι, στενοχωρημένοι, δυσκολεμένοι. Ο λιγοστεύει η πίστη μας και έρχεται μια δύναμη άλλη, που είναι η δύναμη του Θεού και η δύναμη του Αγίου Κοσμά και της Παναγιάς και των Αγίων, και μας αλλάζει το τοπίο, μας παίρνει τη θλίψη, ξεκαθαρίζει το μυαλό μας, αλαφρώνει η ψυχή μας και γεμίζομαι από χαρά και από ευτυχία. Τι είναι αυτό? Θείο δώρο, μεγάλο δώρο. Γι' αυτό ας τον παρακαλούμε τον Άγιο Κοσμά, ιδιαίτερα εκείνον εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι αγαπημένοι του, όπως και οι άλλοι αγαπημένοι του, ας τον παρακαλούμε θερμά να μας εγκαταλείπει και να αναδείξει και σήμερα μικρούς και μεγάλους, νέους Άγιους Κοσμάδες, γιατί το γένος και έθνος και η πατρίδα μας και η Βαλκανική και η Οικουμένη τους έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

0: Άγιος ομιλεί για την είσοδο της Θεοτόκου στο ναό, τα ιερά της εισόδια, και λέει: όταν έγινε η δέσποινα η Θεοτόκος 3 χρονών, ενθυμήθηκαν οι γονείς το χρέος όπου είχανε εις τον Θεόν. Και τι χρέος είχανε? Την είχανε ταμένη τη Θεοτόκο εις την εκκλησίαν, και την επήγαν και την αφιέρωσαν. Με λίγα λόγια, ο Άγιος Κοσμάς εδώ μας τα λέγει όλα. Οι γονείς της την είχαν ταμένη, και όταν έγινε 3 χρονών την αφιέρωσαν στο Θεό. Και εμείς τα κάνουμε τάματα να μην τα ξεχνάμε. Και λέει η Παλαιά Διαθήκη, καλό να μην κάνουμε τάματα, αν όμως κάνουμε να τα πραγματοποιούμε, διότι είμαστε εκτεθειμένοι και αφαιρέγγυοι απέναντι στο Θεό ή στον Άγιο. Και στη συνέχεια λέγει: εις την εκκλησίαν όπου επήγαν ο Ιωακήμ και η Άννα την Θεοτόκον ή το αρχιερεύς των καιρών εκείνων ο προφήτης Ζαχαρίας, ο πατήρ του τιμίου προδρόμου. Και καθώς την είδε, τον εφώτισε το πνεύμα του Άγιου και κατάλαβε πως αυτή είναι όπου μέλει να γεννήσει την ζωή την αιώνιον των Χριστών. Και ευθύς την αγκάλιασε και την εφήλη, την επήρε και την έβαλαν μέσα εις το Άγιον βήμα. Τι ωραία που γι' αυτά, με πόση απλότητα αλλά και τρυφερότητα και στοργή τα διηγείται ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός, τα της εισόδου της Θεοτόκου εις τον ναόν των νομικών, εις τον ναόν του Σολομόντος, για να κίνει εκείνη στη συνέχεια ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού. Και όντως, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία σωζόμεθα, φρουρούμεθα, αγιαζόμεθα, ευτυχούμε και δικαιωνόμεθα. Γι' αυτό και υπάρχει τόση πάλι και τόσους αγώνας εκ μέρους του αρχιεκάκου και των οργάνων του εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι η κυβωτός εκείνη, είναι η ναύς, είναι το πλοίο των νοητών και πνευματικών, το οποίο μας μεταφέρει επάνω στη θάλασσα του βίου την αγριένουσα, μας μεταφέρει στην αιώνια πλάση, στον εύδιο λιμένα της Άνω Βασιλείας. Γι' αυτό είναι πάντοτε καλό να εκκλησιαζόμεθα, να φυτώμενοι στον οίκον του Κυρίου, γιατί είναι αγαπητά τα σκηνώματα του Κυρίου, στα οποία το χελιδόν ύβρε φωλιά και το τριγώνι σκέπη, όπως λέει κάπου ο κυραλέξιος Παπαδιαμάντης παραφράζοντας τον 83ο ψαλμό που διαβάζουμε κάθε μέρα στην 9η ώρα της εκκλησίας μας, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων. Και η ψυχή μας και η καρδιά μας και ο νους μας, τα αισθήματά μας, όσο γίνεται και όσο μπορούμε περισσότερο, να βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι και ο ναός και η αγκάλι του Χριστού και της Παναγίας. Όλο αυτό το έργο της απολυτρώσεως και της σωτηρίας. Και όταν η ψυχή μας και η καρδιά μας και τα αισθήματά μας είναι πάντοτε στα μέρη εκείνα, στα μέρη της Εκκλησίας, παίρνουμε μεγάλη βοήθεια και βρίσκουμε μεγάλο καλό. Γι' αυτό οι αρχαίοι πατέρες, αν κάποιος έλειπε χωρίς σοβαρή αιτία επί 3 Κυριακές από την Εκκλησία, τον αφόριζαν. Και αφορίζω δεν σημαίνει καταρώμαι, σημαίνει βγάζω από την Εκκλησία με σκοπό παιδαγωγικό, για να χάσω αυτό που έχω και δεν υπολόγισα, για να το εκτιμήσω. Αυτό ακριβώς. Τους έδιωχνα, γιατί? Για να καταλάβουν πόσο καλό είναι ο εκκλησιασμός. Και ύστερα που το καταλάβαιναν, ήρχονται εν μετανία προς έπιπτον και προσπαθούσαν να μην λείπουν από την Εκκλησία χωρίς σοβαρή αιτία και χωρίς σοβαρό λόγο. Και θυμάμαι στα μέρη μας σε ένα χωριό εκεί, στα Αρκαδία, πήγαιναν τότε, θυμάμαι, όλοι οι κάτοικοι στην Εκκλησία, ακόμη και οι τσοπάνιδες και ο καθένας. Και αν κάποια φορά έλειπε ένας, πήγαιναν στο σπίτι να ρωτήσουν τι κάνει. Και είχαν ευλογία, είχαν ειρήνη, είχαν αγάπη, είχαν 10 παιδιά ο καθένας, όσα τους έδινε ο Θεός, και μπορούσαν και κράταγαν και την πατρίδα και την αγάπη και την ειρήνη και όλα τα ωραία και την κοινωνία. Η κοινωνία στηρίζει την Εκκλησία, στηρίζει τον Χριστό, στηρίζει την Παναγία. Σήμερα που κάνουμε το πείραμα και τα αφήσαμε περισσότεροι, βλέπουμε που πάμε. Γεμίσαμε σκοτάδι, γεμίσαμε κακό, γίνονται εγκλήματα, γέμισαν φυλακές. Τι θα γίνει χωρίς την Εκκλησία, χωρίς το Θεό? Όλα επιτρέπονται. Ο άνθρωπος γίνεται θηρίο και ο άνθρωπος γίνεται homo homini lupus, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Είναι πολύ φοβερά. Και βλέπετε πόσο προχωρεί η κοινωνία μας στο χειρότερο. Και το πιο κακό είναι ότι θεωρούμε το στραβό ίσιο. Και προσπαθούμε, όχι μόνο αυτό, να το επιβάλλουμε. Λέει παλαιότεροι άνθρωποι, κάνανε το στραβό και κάνανε μετά το σταυρό τους και βάλανε και το κεφάλι κάτω και λέγανε ήμαρτον.
1: Είχαν συνέστηση.
0: Είχαν συνέστηση. Λάθος. Και έκλαιανε εκ συναισθήσεως. Και διορθωνόντουσαν και άλλαζαν. Και μάλιστα βλέπαν οι μικροί τους μεγάλες να μετανιώνουν και να διορθώνονται. Τι κάνανε, ακολουθούσαν κι αυτοί. Σήμερα δεν έχουμε πια παράδειγμα. Κανείς στην κοινωνία μας και κανείς στην αυτή μας δεν λέει έσφαλα. Όλοι προσπαθούμε να τα φέρουμε έτσι που να μην φανεί ότι σφάλαμε, ότι ήταν καλά. Και αν μας υποδείξουν κάτι ή κάνουμε κάποιο σφάλμα, μεταγυριζόμε τα πάντα προκειμένου να μην το παραδεχτούμε ή να το μεταθέσουμε στον άλλον. Και αυτό πια δεν είναι λεβεντιά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Διότι όταν ο άνθρωπος σφάλει ως άνθρωπος, φυσικό είναι να σφάλει. Όταν ο άνθρωπος όμως μετανοήσει, είναι θεϊκό. Και όταν μένει στην κακία, είναι δαιμονικό. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρήστοβος, το σφάλει είναι ανθρώπινο. Το μετανοεί είναι θείον, το εμένει είναι την κακία δαιμονικών. Το να μένει κανείς στην κακία, όπως ο διάβολος, δεν αλλάζει, δεν μετανιώνει. Ενώ αν βάλει το κεφάλι κάτω και πει ήμαρτον κανείς, πρώτα απ' όλα γλυκαίνει η ψυχή του. Να την πρώτη αμοιβή. Γλυκαίνει η ψυχή του. Ηρεμεί ο νους του. Νικά τον παλαιό άνθρωπο. Νικά τον κακό εαυτό του. Τον εγωιστή. Τα θέλει όλα δικά του. Και τι έρθει μετά πάνω του, η Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη. Και λάμπει ο άνθρωπος. Γλυκαίνει όπως προείπαμε. Και τι κάνει και ο άλλος ο δίπλα. Ηρεμεί κι αυτός. Όπως το κακό έτσι και το καλό και μετά είναι μεταδοτικά. Ηρεμεί κι αυτός. Συνέρχεται κι αυτός. Και σου λέει, εσύ μετανιώνεις και εγώ μετανιώνω. Εσύ έσφαλες και εγώ έσφαλα. Και τι κάνουν, τα αγκαλιάζονται. Φιλιούνται. Δακρύζουν. Κλαίνε. Συμφιλιώνονται. Διορθώνονται. Και βλέπουν και οι άλλοι. Και μας σε ψηλή θέση, μάλιστα ακόμη περισσότερο. Και βλέπουν και οι άλλοι. Και βλέπουν και τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας δεν κάνουν αυτά που τους λέμε. Αυτά που κάνουμε εμείς. Κάνουμε εμείς κακό, κακό κάνουν και αυτά. Έτσι και τους λέμε να μην κάνουν. Που σήμερα πολλοί ούτε αυτό λένε. Κάνουμε εμείς καλό, κάνουν και αυτά καλό. Κάνουμε εμείς προσευχή, κάνουν και αυτά προσευχή. Λέμε εμείς καλά λόγια, λέει και αυτά καλά λόγια.
1: Ο καλός ο τρόπος και το παράδειγμα δηλαδή είναι αυτό που μετράει και αυτό που βλέπουν και οι άλλοι και μιμούνται. Και πολλά καλά παραδείγματα έδινε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και συνεχώς προσπαθούσε να πείσει τους γονείς να διδάξουν τα παιδιά τους με τον τρόπο τους και όχι με τα λόγια τους.
0: Βεβαίως. Το έκανε δε και ο ίδιος. Σε χωρία που πήγαινε έκανε και το διδάσκαλο στα παιδιά. Το είχε κάνει και πριν κινήσει τις περιοδίες του, όταν πριν πάει στα γιο. Αλλά το έκανε και εδώ. Επήγαινε και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη στο καθένα και προσοχή και ενδιαφέρον. Και δεν πάθαινε δυσλεξία και τα υπόλοιπα. Μπορούσε και διάβαζε καλά και έγραφε καλά και λογάριαζε καλά και είχε και χαρά και έκαμε στο τέλος και προσευχή για τον δάσκαλό του. Μετά όμως τελείωνε. Είχε το κλαδευτήρι στη ζώνη του και το σουγιά. Κλάδευε δέντρα, μπόλιαζε δέντρα. Δίδε στους ανθρώπους την αγάπη στα δέντρα. Πώς να καλλιεργούν τα δέντρα, πώς να φυτεύουν δέντρα, πώς να εκμεταλλεύουν τα δέντρα. Τα και δεντροκόμους και φυτοκόμους. Βέβαια. Και τι κάνανε, ενθουσιαζόντουσαν οι άνθρωποι. Και το κάνανε. Και λέει σε μια προφητεία ότι οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχοί γιατί δεν έχουν αγάπη στα δέντρα. Καταστρέψει τα δέντρα, λέει. Μετά τα δάση θα σας πιούν τα χώματα από τα δάση. Θα γίνουν πλημμύρες. Άσε δεν θα έχετε να φάτε τίποτα, ούτε καρπούς. Τότε ήταν και φτώχεια. Σα πέραν όλα οι Τούρκοι. Και τι έμεναν, τα δεντράκια μέναν τα καημένα. Τα δεντράκια τρέχαν στα δεντράκια και στα άγρια και στα ήμερα και έτρωγαν. Και κάστανα έτρωγαν και ό,τι άλλο βρίσκαν έτρωγαν οι καημένοι χειμώνα και καλοκαίρι. Έδιναν τροφή στο κοσμάκι. Πόσες υπάρξεις, χιλιάδες υπάρξεις δεν έζησαν από τα δέντρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτά. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: μας λέγατε προηγουμένως τι είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ότι οι γονείς την αφιέρωσαν στο ναό στα 3 της χρόνια, παρότι Άχι. Μετά από πολλά χρόνια απέκτησαν τη Θεοτόκο, δεν ξέχασαν το τάμα τους.
1: Είναι σημαντικό. Αυτό είναι μια θυσία για αυτούς. Να πάρουν το παιδάκι τους πέταξαν και τον αφιερώσουν στο Θεό. Είναι και χαρά, αλλά είναι και θυσία. Είναι και στέρηση. Και όλες οι ομορφίες και όλα τα υπέροχα στηρίζονται στις θυσίες. Και όποιοι του μέλη ανάσταση, το Γολγοθά διαβαίνει. Γι' αυτό αν μας επισκέπτεται ο Κύριος με θυσίες, με δυσκολίες, με παιδαγωγίες, σημαίνει ότι μας παραδέχεται. Δηλαδή μας δέχεται ως παιδιά του και μας παιδαγωγεί και μας μαστιγεί. Και αυτό τι είναι? Αγάπη. Μακάρι να το καταλαβαίνουμε αυτό και ας μας φωτίζει εκείνος να το καταλαβαίνουμε και να μένουμε κοντά του. Και στο μεγαλύτερο πόνο και στη μεγαλύτερη δυσκολία, τότε που όλα επαναστατούν και μας λένε πού είναι ο Θεός, γιατί σε εσένα φέρεται έτσι, και υπάρχουν και διάφοροι κακών παρακλήτρες όπως τον Ιώβ, οι οποίοι μας λένε διάφορα. Γιατί να σου το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί να σε επιτρέψει ο Θεός, εάν θέλετε, μην τους ακούμε. Μην τους ακούτε. Και μην τους ακούμε. Γιατί τότε γίνεται κακό. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο και ο Κύριος ας φέρει τα πάνω κάτω. Ας μας βάλει ακόμα και στην κόλαση, άμα θέλει. Όταν αφινόμαστε με αυτή την εμπιστοσύνη στον Κύριο, αυτό είναι σχέση. Είναι σχέση ζωής και σχέση σωτηρίας και σχέση ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί χτυπάει ακριβώς την εμπιστοσύνη ο διάβολος. Στον οποίο ο παράδεισος πήγε στους πρωτόπλους και τους χτύπησε ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο. Στην εμπιστοσύνη στον πλάστ. Σας είπε ο Θεός, δηλαδή, μην φάτε από το δέντρο. Και σας το είπε για να μην του φάτε τη θέση. Και εκεί εμπιστεύτηκαν στον αρχαίκακο και έχασαν την εμπιστοσύνη που είχαν στον Θεό. Και έπραξαν όπως είπε ο αρχαίκακος. Και δεν συνέβη αυτό, αλλά συνέβη εκείνο που τους είπε ο Θεός. Απέθαναν. Πνευματικά και μετά και βιολογικά, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Στη συνέχεια, λέει ο Άγιος Κοσμάς στις διδαχές του για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μέσα εις το Άγιον Βήμα, η Δέσποινα η Θεοτόκος, ή το 12 χρόνους. Άγγελος Κυρίου την έτρεφε με ουρανίαν τροφήν. Με τους αγγέλους συνομιλούσε. Και έγινε και καλλιωτέρα και από τους αγγέλους. Εις τους 12 χρόνους εφώτισαν ο Πανάγαθος Θεός τον πατέρα και τη μητέρα της και την αραβόνιασαν δια πολλές οικονομίες. Να οικονομηθούν πολλά πράγματα, αυτό θα πει. Και έρχεται άγγελος Κυρίου και της λέγει: Μαρία, εσύ πρέπει να χαίρεσαι από όλο τον κόσμο περισσότερο και από εμάς τους αγγέλους. Διότι εσύ μέλη να γεννείς των Υιών και Λόγων του Θεού και Θεών αληθινών των Χριστών εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα, παρθένος, και πάλι να μείνεις παρθένος, για να ελευθερώσει ο Χριστός τον άνθρωπο από τα σχήρας του διαβόλου, καθώς οι προφήτες προεκήρυξαν. Είπα όλο το δόγμα εδώ, με απλά λόγια και με σύντομα. Τότε εσηκώθηκε η Δέσποινα Θεοτόκος, εδόξασε τον Θεόν και είπε: Σε δοξάζω, Κύριέ μου, προσκυνώ και σε λατρεύω, πως εκαταδέχθης να γίνεις άνθρωπος από εμένα τη δούλη σου. Έτοιμη με λοιπόν η δούλη σου και ας γίνει το θελημάς το Άγιον. Ευθύς συνέλαβε τον γλυκύτατόν μας Ιησού Χριστόν, Ιησούν Χριστόν και Θεόν.
0: Με τρόπο απλό λοιπόν εξηγούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στους χριστιανούς λίγο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, και έτσι σιγά σιγά τους έβαζε στο νόημα και την ουσία της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας πολύ ζωντανά παραδείγματα και χρησιμοποιώντας και την καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Σίγουρα η καθημερινότητα πείθει, και ό,τι συνδέεται με τη ζωή αυτό μένει. Αν μπορούσαμε να συνδέσουμε τα της διδασκαλίας στα σχολεία με την καθημερινή ζωή, θα έμεναν πολλά πράγματα. Τα πιο πολλά εκεί που διδάσκουμε, ακόμη και τα θρησκευτικά, είναι ανούσια. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τίποτα, άμα συνδέουμε κάτι με τη ζωή, το λέει και η παιδαγωγική, μένει. Μένει. Γιατί πάν ζών εκ ζώντος. Και ό,τι συνδέσουμε με τη ζωή, με την καθημερινότητα, μένει. Γι' αυτό και ο Χριστός μας χρησιμοποιούσε παραβολές από το καθημερινό βίο του ανθρώπου. Από τον αγροτικό και επιμενικό, αυτό το κοσμοϊδρό τότε, και από ό,τι άλλο. Και σήμερα είναι το Χριστός, θα χρησιμοποιήσω παραδείγματα σύγχρονα, μοντέρνα παραδείγματα, για να πει στους ανθρώπους. Θα έφερα την καθημερινότητα στο προσκήνιο και θα την είχε μέσα στο Ευαγγέλιο. Και θα τη μετέδε στους ανθρώπους. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός. Να πούμε τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο. Το Ευαγγέλιο είναι αιώνιο. Δεν αλλάζει τίποτε. Μπορούμε όμως εμείς να το μεταφέρουμε στο σημερινό άνθρωπο με τον τρόπο που ο σημερινός άνθρωπος σκέπτεται, διανοείται, αισθάνεται, βλέπει, αντιλαμβάνεται, ζει και βιώνει. Εδώ είναι η μαγιά και εδώ είναι η δυσκολία, ας πούμε. Γι' αυτό ο κήρυξης του Ευαγγελίου πρέπει και ο ίδιος να έχει ένθεο και ενάρτητο βία αφενός, και αυτό να προσεύχεται πάρα πολύ και να μελετά και την κοινωνία και τη ζωή των ανθρώπων και τα πάθη εκεί, τους καημούς του κόσμου. Να είναι εντός εκτός και από τα αυτά μέρη, θα λέγαμε έναν όρο γεωμετρίας, με θέλαμε παλαιότερα. Οπότε τι γίνεται αμέσως, κάθε άλλος και σε ακούει. Άμα του μιλάς στην ψυχή του, του μιλάς στην καθημερινότητά του, του μιλάς στα προβλήματά του, του θοπεύεις τις πληγές του, τον στερεώνεις, τον εγκαρδιώνεις, τον καταλαβαίνεις, τον συγχωρείς. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τότε ακριβώς τι κάνει και εκείνος, τι είναι ευήκο νους και έρχεται από κοντά. Άλλος αυτό θέλει, την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά, την κατανόηση, προπαντός την κατανόηση. Στα χρόνια της υπομονής έλεγε, δεν μας θυμήθηκε κανείς, ο λόγος σας.
0: Είναι κοινή η γλώσσα τότε και ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνεί και παρηγοριέται κιόλας με τον τρόπο αυτό.
1: Βεβαίως. Παππούλη δεν μας ξέρει. Παππούλη μας καταλαβαίνει. Τα λέει για μένα, λέει ο καθένας. Βέβαια. Φωτίζει και το πνεύμα του Άγιο, πρωτίσου σίγουρα. Αλλά έχουμε και εμείς το νου μας λιγάκι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τους ταλέπορους ανθρώπους και να τους δικαιολογήσουμε. Και όπως προείπα, να τους συγχωρήσουμε. Να τους αισθανθούμε. Να τους συμπονέσουμε. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε κάποιον, ας κλάψουμε μαζί του. Το κλαίει με τα κλαιόντα, λέει το Ευαγγέλιο. Ας κλάψουμε μαζί του. Και άμα δει ότι κλαίς και εσύ για εκείνον, τι κάνει. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Και μοιρασμένη χαρά, λέει ο λαός, διπλή χαρά. Το βίωμα μας λείπει. Η προσέγγιση, η αρμονία, όπως λέει ο κόσμος, μεταξύ κλήρου και λαού. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θέλει τίποτα ο άνθρωπος σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έλεγε ένας αγιορείτης, και ασυγκάλα μας ακούει, θέλει ντάντεμα. Ντάντεμα. Είμαστε τόσο πονεμένοι, τόσο πληγωμένοι, τόσο εγωιστές, αν θέλετε. Τόσο. Που θέλει, ντάντεμα. Φροντίδα. Εδώ πας στον δρόμο, μπαίνεις στο λεωφορείο και αφήνεις τον άλλο να μπει πρώτα και σε κοιτάζεις με ευγνωμοσύνη σαν του χάρη στον παράδεισο. Που τον άφησες να μπει, ή τον έβαλες να κάτσει, ή τον πρόσεξες λιγάκι, ή του καλομήλησες. Έτοιμο να τα δώσει όλα, γιατί χρειαζόμαστε την αγάπη. Χρειαζόμαστε την αποδοχή. Χρειαζόμαστε τη στοργή. Χρειαζόμαστε την τρυφερότητα. Χρειαζόμαστε τη φροντίδα. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη για την αγάπη. Χωρίς αυτή την αγάπη αυτοκτονεί. Υπάρχει λοιμός αγάπης, πείνα και δίψα. Πείνα και δίψα. Γι' αυτό και δεν βγάλουμε αυτή την πείνα και δίψα και στα τραγούδια μας και στη ζωή μας και στα λεγόμενά μας. Αυτή την έλλειψη αγάπης. Γι' αυτό και όσοι ανοίγονται στο Χριστό, τους φωτίζει χάρη, τι κάνουν, γεμίζουν από τη Θεία Αγάπη. Και την προσφέρουν με τα απλόχερα και στους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να έχεις και να δώσεις. Παρά του μη έχω το σου καλάβεις, έλεγαν οι αρχαίοι. Και όταν έχει κανείς αυτή τη Θεία Αγάπη, που είναι και ανθρώπινη, διότι όλα στην Εκκλησία είναι θεανθρώπινα, είναι και θεϊκή και ανθρώπινη μαζί. Οι τρεις ιεράρχοι ήταν σπουδαιότεροι ιεράρχοι της Εκκλησίας, ξέρετε γιατί, λέει κάποιος διανοούμενος. Διότι πατούσαν στέρεα στη γη και έφταναν μέχρι τον ουρανό. Πατούσαν στέρεα στη γη, δεν ήταν μόρφωσή της.
0: Δεν ήταν αποκομμένη.
1: Δεν ήταν αποκομμένη. Ο Ιερός Χριστός όμως είναι ο βαθύτερος ψυχικός ανατόμος του ανθρώπου. Ήξερε όλες τις πληγές, όλα, και έχινε βάλσαμο. Και έκανε και πρακτικά. Έτρεφε φτωχούς, επισκέπτε το αρρώστους. Φρόντιζαν αδικημένους. Τα έβανε και με τη Βασίλισσα και με τον Βασιλιά να δικούσαν και έπαιρναν τη σκύρα στο χωράφι. Σήκωνε τη ράβδο. Έτρεχε στους βαρβάρους και τους μάλλονε γιατί έκαναν κακό στην πατρίδα. Και έχουμε την περίπτωση εκεί με τους Γότους, με τον Χαϊνά. Ο Χαϊνάς έφτασε να σφάξει τους ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν μαζευτεί και εκεί όπως και τώρα, αμέτρητοι. Και άρχισαν λοιπόν και σφάσει τον κόσμο. Ο δε Αρκάδιος, ο οποίος ήταν πολύ δηλός, πήγε και κρύφτηκε. Και παραγγέλλει στον Πατριάρχη. Λέει, τι θα κάνουμε τώρα, Πατριάρχη, με αυτούς, άσο σε μένα, του λέει Αρκάδη. Σηκώνω και βρίσκει το Γαϊνά, του λέει, εδώ ρε Γαϊνά. Όταν ήρθες πεινασμένος εδώ, ποιος σε φρόντισε, η πολιτεία, η εκκλησία, ο Κοσμάκης, οι χριστιανοί, όλοι μας. Τώρα λοιπόν, γιατί βάζε μας φάξεις, για το ευχαριστώ. Σε παρακαλώ λοιπόν να μας βοηθήσεις τώρα, όπως βοηθήσαμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Του είπε κι άλλα, έπεσε κάτω αυτός και του φλούσε τα πόδια. Μαλάκος, και το θηρίο μαλακώνει, άμα το φέρεις με αγάπη και έχεις τη χάρη επάν. Και μετά τι έκανε, σηκώθηκε και έφυγε. Τους μάζεψε και έφυγε, αυτό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Καμιά φορά δεν μπορούμε και να συνεπάρξουμε. Τους φέραν όλους εδώ και λέμε να συνεπάρξουμε. Πολιτισμική κοινωνία. Είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Με τους Τούρκους 400 χρόνια κάναμε και δεν δέσαμε. Δεν δέσαμε. Δεν είναι εύκολο. Η μόνη έντιμη εδώ πέρα είναι η γύφτη καημένη. Προς τιμήν τους. Έχουν την κλειστή κοινωνία τους, παντρεύονται μεταξύ τους και τους αγαπώ, εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ τους γύφτους. Πάρα πολύ τους γύφτους. Και καμιά φορά να βρίζουν κάποιο γύφτο, λέω, άσε ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι με καλό συγγύη. Υπάρχουν και όντως γύφτοι. Βέβαια, μήπως δεν υπάρχουν και απ' έξω, υπάρχει σίγουρα. Αλλά είναι κλεισμένοι εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν όμως είναι κανείς μέσα στο Ευαγγέλιο, βρίσκει τρόπους. Η αγάπη είναι πολύτροπη και αν δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, πολλομάλλον στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο.

0: Έτσι μας δίνει σήμερα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ευκαιρίες να αναφερόμαστε σε διάφορα θέματα και στην καθημερινότητά μας που πολλές φορές είναι σκληρή και πονάει και ίσως σκεφτόμαστε και ποιο είναι το μέλλον και πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι όλοι σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι οι καταστάσεις δυσκολεύουν.
1: Δυσκολεύουν πάρα πολύ. Το μόνο φως είναι το φως του κόσμου, ο Χριστός. Και η μόνη σωτηρία είναι η Εκκλησία Του. Ευτυχώς όμως, όπου πλεώνασαν η αμαρτία, όπως και πλεώνασαν στις ημέρες μας και εδώ και παντού, υπερεπερίσσουσαν οι χάρις. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία δεν έχει αδιέξοδο, και όπου υπάρχει αδιέξοδο τον έχει στήσει ο Χριστός. Και κάθε σταυροπόδι και περιμένει τον κάθε δυσκολεμένο. Και τι μας κάνει, μας παίρνει στην αγκαλιά Του. Τότε φεύγουν όλα τα διέξοδα. Απέδρα οδύν λείπει και στεναγμός. Και ο άνθρωπος φωτίζεται. Γίνεται καινούργιος. Γίνεται νέος. Γίνεται δυνατός. Και άμα έχει το φως του Χριστού και τη Θεία Χάρη στην ψυχή του, όλα μπορεί να τα κάνει. Και το ψωμάκι του να βγάλει αν μπορεί, και πολλά άλλα γίνονται. Ενώ αν δεν έχει τη Χάρη του Χριστού, όλα τα άλλα να τα έχει, τίποτα δεν έχει. Αφού ο ίδιος είπε, χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν. Είναι όντως δύσκολες ημέρες και οι διάφορες κασάνδρες μας απελπίζουν πως θα γίνει τόνα, θα συμβεί το άλλο. Εγώ να θυμίσω αυτό που είπε ένα παιδάκι στη μητέρα του που είχε χάσει τον άντρα της και πατέρα του παιδιού της. Έκλαιγε εκείνη, έκλαιγε ασταμάτητα και απαρηγόρητα, και δίκιο είχε. Και λέει το παιδάκι, Μανούλα, γιατί κλαίες? Γιατί παιδί μου πέθανε ο μπαμπάς. Ποιος θα μας φέρει ψωμί, ποιος θα μας προστατεύει, ποιος θα μας αγαπάει, ποιον θα έχουμε κοντά μας? Το παιδάκι έκατσε. Και μετά σκέφτηκε και σοφίστη, όπως ο Κύριος Σοφής Νίπια, σοφίστη από το πνεύμα του Άγιο, και της λέει, έτσι με αφέλεια αλλά και με πειθό, πέθανε και ο Θεός, μαμά. Συνήλθε εκείνη. Όχι, παιδί μου, τότε στο Θεούλη κοντά. Πού είναι ο μπαμπάς? Στο Θεούλη. Πες να φωνάξουμε και τον μπαμπά που είναι στο Θεούλη να μας βοηθήσει ο Θεούλης, και ο μπαμπάς από εκεί που είναι. Να η πίστη μας. Να η πίστη μας. Να η πίστη μας. Δεν πέθανε ο Θεός. Μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο Θεός είναι αφέντης του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης του κόσμου. Ο οποίος κάνει τα αδύνατα δυνατά. Έλεγαν κάποτε στον πατέρα Παΐσιο να έχουμε την ευχή του για τρύπα του όζοντος. Και εξέφραζαν φόβους, και όπως λένε και οι επιστήμονες, και ως άνθρωποι καλώς λέγουν. Και τι λέει ο γέροντας? Βρε, τι την έχει την τρύπα του όζοντος ο Θεός? Μια μυστρία την έχει. Πώς υπάρχει μια τρύπα στο σπίτι, παίρνει μια μυστρία με ασβέστη, χορύγη, λάσπιο, μάστορας, τη ρίχνει εκεί πέρα και την κλείνει την τρύπα του σπιτιού. Ο Θεός λοιπόν είναι ο μέγας, δημιουργός και κυβερνήτης του σύμπαντος και πλάστης και αναδημιουργός. Και μπορεί λοιπόν να κλείσει και την τρύπα του όζοντος και να φέρει τα άνω κάτω και να καθαρίσει και την ατμόσφαιρα, αλλά με τη λειτουργία, τη θεία λειτουργία που γίνεται κάθε φορά, ανασένει πλάση. Έχουμε άλλη προοπτική.
0: Είναι αυτός ο άλλος τρόπος υπάρξεως που πολλές φορές λέμε, είναι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης των ανθρώπων απέναντι στο Θεό, που κάνει να βλέπουμε τα πράγματα με άλλο μάτι, τα βλέπουμε με ελπίδα και αισιοδοξία.
1: Βεβαίως. Και μπορούμε τότε να κάνουμε και τα αδύνατα δυνατά. Γιατί μπαίνει στη ζωή μας ο παντοδύναμος. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Και ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Με τη δύναμη του Χριστού κάνουμε το αδύνατο. Αποκτούμε το ανέλπιστο. Κατορθώνουμε το ακατόρθωτο. Διότι όσα δεν μπορεί ο άνθρωπος, τα μπορεί ο Θεός. Και συνεργαζόμεθα. Γι' αυτό είναι θεανθρώπινη κατάσταση και η διάσταση της Εκκλησίας μας. Δίνει δύναμη ο Κύριος. Και ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα, είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία και στον πατέρα του Προδρόμου, τον Άγιο Ζαχαρία, που αναφέραμε προηγουμένως. Ο Κύριος δύναται τα πάντα, αφού μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, και μας συντηρεί και μας φροντίζει μέχρι λεπτομερίας. Η πρόνοια του και η αγάπη του και η διακυβέρνησή του φτάνουν και σε λεπτομέρειες ακόμη. Το έχουμε δει και στη ζωή μας. Φροντίζει ο Κύριος ένα σπυράκι. Φροντίζει ο Κύριος κάτι άλλο που έχουμε. Μια δυσκολία που δεν ξέρει κανείς άλλος. Τη φροντίζει. Τη θεραπεύει. Μας στηρίζει. Έχουμε άπειρα τέτοια παραδείγματα ο καθένα μας. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού αφενός και την εμπιστοσύνη μας αφετέρου σε εκείνον. Και ο άνθρωπος που πιστεύει, πάντα δύναται. Η έμπρακτη πίστη είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη στον Κύριο. Το άφημα στα πόδια του και στη χάρη του και στη δύναμή του και στην αγάπη του, που είναι πολύ

0: Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν υπάρχει σατανάς. Όσα γίνονται και σε εμάς και στα Πέριξ και παντού, τι μας δίνουν? Να πιστέψουμε απόλυτα ότι υπάρχει σατανάς. Αλλά και συνάμα να πιστέψουμε απολυτότατα ότι υπάρχει και Θεός.
1: Και υπάρχει και το αυτεξούσιο του
0: υπάρχει
1: ανθρώπου.
0: Υπάρχει και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Που κάνουμε εμείς κακή χρήση του αυτεξουσίου και εκείνο που μπαίνει το κακό και δημιουργούνται τόσα και το διάβολος μετά και μας λέει ότι ο Θεός φταίει. Γιατί να φταίει ο Θεός και να μην φταίμε εμείς που κάναμε κακή χρήση της ελευθερίας? Ο Θεός μπορεί να φταίει που έδωσε ελευθερία. Αλλά μόνο ο Θεός μπορούσε να δώσει ελευθερία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν ελευθερία. Ο Θεός μπορεί να δώσει ελευθερία εις τρόπον ώστε και να το σταυρώσουμε ακόμα. Εις τρόπον ώστε και να προσεύχεται από το σταυρό για τους σταυρωτάς, για τους Εβραίους. Να προσεύχεται. Αυτή είναι η ελευθερία. Και όπως λέει ο Αγουστίνος, ο Χριστός προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ στον επίγειο παράδεισο. Μπορούσε να τον εμποδίσει να μην φάει από το δέντρο. Δεν το έκανε όμως. Γιατί η ελευθερία είναι ακριβό προνόμιο και είναι μόνο στα λογικά όντα, στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Τα ζώα και η υπόλοιπη πλάση δεν έχει ελευθερία. Δεν έχει αυτό το μέγα καλό. Μας ξεχωρίζει από την υπόλοιπη πλάση αυτό το μέγα καλό της ελευθερίας. Άλλο στο κατοικό να είναι το εν ημίν και το αυτεξούσιον. Το εν ημίν είναι η ψυχή και το αυτεξούσιον είναι η ελευθερία. Η ελευθερία. Και πολλοί άγιοι τι κάνανε, πήγαιναν μπροστά στα πόδια του Χριστού και τι κατέφταναν την ελευθερία τους. Και του λέγανε πάρτινε και κανόνισε εσύ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να την κανονίσουμε, τα κάναμε στραβά και ανάποδα. Να η πίστη. Αυτό είναι ένα είδος αφέσεως της ελευθερίας μας στα χέρια του Χριστού, η πίστη. Κανόνισε εσύ. Γιατί είναι και αδίκομο μαχαίρι η ελευθερία. Και όπως λέει, το συγγεύσει κάπου είναι μεγάλο βάρος. Μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό μπορείς τον άνθρωπο να τον φέρεις πρώτων ευθυνών του και να τον αφήσεις και ελεύθερο. Ανασένει τότε. Γιατί ανασένει? Γιατί η ελευθερία είναι θείο δώρο. Γι' αυτό σήμερα τόσο λόγο για τα δικαιώματα, την καταπάτηση των δικαιωμάτων. Γιατί είναι εκατασκευή ελεύθερο ο άνθρωπο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων, με τη συμφωνία αυτή, κατοχύρωσε το φυσικό δικαίωμα τη ελευθερία και αυτοδιαθέσεω και λατρεία του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Αλλά σπέσει ένα τραγουδάκι να πάρουμε ανάση.

0: γεννήθη ο Κύριος αδελφή μου από γυναίκα, για να ευλογήσει την γυναίκα, επειδή και η γυναίκα έλαβε πρώτον την κατάρανη στον παράδεισον, η γυναίκα εκρύπνησε τον κόσμο και τον επήγε στην κόλαση. Πάλι η γυναίκα γέννησε των Χριστών και έλαβε την ευλογία. Δεν εξηγούμε τίποτα, λέει όλα ο Άγιος. Εγεννήθη ο Κύριος από αραβωνιασμένη για να ευλογήσει τον γάμον, επειδή και η αραβώνα είναι η αρχή του κόσμου. Και τελείωνε ο Άγιος εδώ τις διδαχές του για την Παναγία με την εξής προτροπή και με ένα ωραίο παράδειγμα. Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Η δε Θεοτόκος είναι βασίλισσα του ουρανού και της γης, ή της παρακαλεί των έσπλαχνων Χριστών δια της αμαρτίας μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς να τιμώμε την Δέσποινά μας με νηστείας και ελεημοσύνας. Και έχει ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος, ονομαζόμενος Ιωάννης, ενικήθη και έγινε κλέπτης. Έγινε και καπετάνιος εις 100 κλέπτας, αλλά είχε πολλήν ευλάβεια στην Θεοτόκον και κάθε πρωίν και εσπέρας έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Θέλων ο Πανάγαθος Θεός να τον σώσει, για την ευλάβεια που είχε στην Θεοτόκον έστειλε έναν Άγιον ασκητήν, τον οποίον άμα είδον οι κλέπτε τον έπιασαν. Τους λέει ο ασκητής, σας παρακαλώ να με υπάγετε στον καπετάνιο σας, διότι έχω να σας υπό λόγων για το καλό σας. Τον επήγαν στον καπετάνιο και του λέει, κράξε μου όλα τα παλικάρια να έλθουν να σας πω ένα λόγο. Τους κράζει ο καπετάνιος και ήλθαν. Λέγει ο ασκητής, δεν έχεις άλλον? Έχω, λέγει, έναν μάγειρον. Λέγει του ασκητής, κράξε το να έλθει. Κι άμα ήλθε, δεν είναι δύνατο να ειδεί τον ασκητήν ο μάγειρος, αλλά γύριζε το πρόσωπό του εις άλλο μέρος. Τότε λέγει ο ασκητής εις τον μάγειρον, εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε προστάζω να με πεις ποιος είσαι και τι σε έστειλε και τι κάμεις εδώ που κάθεσαι. Απεκρίθη ο μάγειρος και λέει, εγώ είμαι ψεύτης και πάντοτε το ψεύδος λαλώ, αλλά τώρα επειδή με έδεσες με το όνομα του Χριστού δεν μπορώ παρά να υπώ την αλήθεια. Εγώ λοιπόν είμαι διάβολος και με έστειλε ο μεγαλύτερός μου να δουλεύω τούτον τον καπετάνιο και να τον φυλάγω, να τον έβρω καμίαν ημέραν όπου να μην διαβάζει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να τον βάλω στην κόλαση. Και έχω τώρα 14 χρόνους όπου τον φυλάγω και δεν έβρω καμίαν ημέραν όπου να μην διαβάζει το Άγγελος Πρωτοστάτης. Τότε λέγει ο ασκητής, σε προστάζω εις το όνομα της Αγίας Τριάδος να γίνεις άφαντος και πλέον να μην πειράξεις τους χριστιανούς. Και ευθύς έγινε άφαντος ο διάβολος ως αν καπνός. Τότε εδίδαξε ο ασκητής τους κλέπτας και άλλοι έγιναν καλόγεροι και άλλοι παντρεύτηκαν και έκαναν καλά έργα και εσώθηκαν. Και συνεχίζει ο Άγιος Κοσμάς, δια τούτο σας συμβουλεύω όλους, άνδρες και γυναίκες, να μάθετε το Άγγελος Πρωτοστάτης να το λέγεται στην προσευχή σας, τους χαιρετισμούς δηλαδή της Θεοτόκου. Και πολλοί έχουν την ευλαβή συνήθεια, και μοναχοί και κληρικοί και λαϊκοί, να λέγουν κάθε μέρα τους χαιρετισμούς. Και ένας μάλιστα αναφέρει ιστορία, ένας γέροντας ήταν εκεί ασκητής και είχε το εικόνημα της Θεοτόκου μπροστά του και έλεγε συνεχώς τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και κάποια στιγμή πια εκεί που τελείωσε τα αλλεπάλληλα και αμέτρητα χαίρε, ακούει την εικόνα και του λέγει, χαίρε και εσύ γέρον του Θεού.
1: Είναι πολύ συγκλονιστικά όλα αυτά και πραγματικά με τέτοιο τρόπο μιλούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που συγκινούσε τις ψυχές των ανθρώπων. Και γι' αυτό άλλωστε άνοιξε το δρόμο της ψυχής και μετά το δρόμο για την ελευθερία.
0: Βεβαίως. Και είχε και εκείνος, όπως είπαμε και στην αρχή, ιδιαίτερη αγάπη στην Παναγία και στοργή, και διάβαζε τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις της και έκαμε προσευχές, και την είχε και εκείνος, όπως και ο Κολοκοτρώνης, τηρουμένων των αλογιών, ιδιαίτερα, και συνιστούσε και στους χριστιανούς να λένε τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις και να κάνουν την προσευχή τους, να κάνουν και νηστεία και ελεημοσύνη για χατήρ της Θεοτόκου, για να παίρνουν την ευλογία και την προστασία της.
1: Άλλωστε, όπως μας είπατε, όλη την προετοιμασία την έκανε στο Άγιον Όρος.
0: Βέβαια,
1: πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Στο περιβόλι της Παναγίας. Στη Μονή Φιλοθέου, που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και σήμερα στη Μονή Φιλοθέου εορτάζουν, έχουν δύο γιορτές. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι η εορτή της Μονής, και τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Που είναι το τέκνον της Μονής Φιλοθέου και του Αγίου Όρους. Και τιμούν και γεραίρουν και την Παναγία και τιμούν και δοξάζουν και τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Η Παναγία μας και σήμερα είναι μητέρα του έθνους μας σε όλους τους αιώνες, προστάτησα του στρατού μας ως υπέρμαχος στρατηγός και προστάτης του καθενός μας. Ιδιαίτερα οι Έλληνες, επειδή είμαστε και άκρο συναισθηματικοί, αγαπούμε την Παναγία έως και την βρίζουμε. Τη λατρεύουμε εδώ τον Θεό. Την έχουμε σκέπη και προστασία. Και να πούμε κάτι, μα το Χριστό μας, αυτή είναι που μας κρατάει μέχρι σήμερα και θα μας κρατήσει και στη συνέχεια. Γι' αυτό μην την αφήνουμε. Ας πιαστούμε από το Άγιο φορεμά της και ας πηγαίνουμε από κοντά της. Και εκείνη ξέρει τι θα κάνει.

0: να ευχαριστήσουμε και πάλι όλους τους ακροατές μας, ιδιαίτερως εσάς πατέρα Ανανία που μας κάνετε την τιμή και είμαστε μαζί και πραγματικά νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι μας και δίνονται οι δυνατότητες να ακούμε και να μαθαίνουμε τόσα πράγματα που ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν τα ξεχνάμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή Μαδαμαντία, για τον ωραίο σας τρόπο που κάθε φορά μεταχειρίζεστε και βγαίνουν στην εκπομπή τόσα πράγματα, ωφέλιμα και για μας εδώ και για τους ακροατάς μας. Και αν κάποιοι τα ξέρουν, δεν πειράζει. Η επανάληψη στην κεμήτρη της μαθήσεως και τα εμπεδώνουν και τα κρατούν. Και ευχαριστώ και εγώ τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς όλους και τους εδώ συνεργάτες μας. Και η Παναγιά μας και ο Άγιος Κοσμάς να σκεπάζουν την πατρίδα και το έθνος μας, τη Βαλκανική και την Οικουμένη και κάθε ψυχούλα που τους έχει ανάγκη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Νομίζω ότι θα δοθεί η δυνατότητα να ξαναπούμε και σε επόμενες εκπομπές με διάφορες αφορμές που θα δίνονται για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό.
1: Σίγουρα.
0: Την ευχή σας.
1: Κυρίου μας.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: αλήθεια ακροατές χαίρετε. Σήμερα, 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, το γενέθλιο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον Παράδεισο για να ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια του καλού και τη θεωρία του Δημιουργού μέσα από τα έργα του, γράφει ο Ιερός Συναξαριστής. Ο φθονερός όμως διάβολος παρέπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν τη Θεία Εντολή και επέτυχε να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο της Τρυφής. Εν συνεχεία ο Θεός δια του Μωυσέως έδωσε τον νόμο του στους ανθρώπους και δια των προφητών κατέστησε γνωστό σε αυτούς το θέλημά του, ώστε να τους προετοιμάσει για μια μεγαλύτερη ευεργεσία, την ενσάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δίχτυα του πονηρού. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός θέλησε να συμμετάσχει στην πεπτοκία κατάστασή μας κατά πάντα, πλην της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Θεός του ευτρέπησε μια άμμομη κατοικία, μια παρθενική κυβωτό, την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, αν και υπέκειτο στο θάνατο και στην καταδίκη των προπατώρων μας, είχε εκλεγεί από τον Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιο της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος.
1: Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιωακήμ και κατήγεται από το γένος του Νάθαν, υιού του βασιλέως Δαβίδ. Ο Νάθαν εγέννησε τον Λεβί. Ο Λεβί εγέννησε τον Μελχή και τον Πάνθυρα. Ο Πάνθυρας εγέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακήμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακήμ, ως εγγονή του Ματθάν, απογόνου του Δαβίδ από τον Σολομώντα, κατήγεται και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε την Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και εγέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ και τρεις κόρες, την Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. Η Μαρία εγέννησε τη Σαλόμη, την Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα την Θεοτόκο Μαρία, που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως, η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήσαν ανεψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακήμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακήμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ».
0: Ο Ιωακήμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος και σύμφωνα με μία παράδοση έμεινε για 40 ημέρες στο όρος του Χοζεβά για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Τον ίδιο καιρό και η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές οικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος όν εν ελέη και εκτιρμής, εισήκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τον Άγγελο της Ευδοκίας του Θεού, για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακήμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα θέσει τέλος στη λύπη τους.

Μετά την παρέλευση των 9 μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απήντησε «Θήλη», είπε δε η Άννα. «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη και εξάπλωσε στοργικά το βρέφος». Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες του καθαρισμού της, σηκώθηκε η Άννα, θύλωσε το παιδί και του έδωσαν το όνομα Μαρία, το μυστήριον όνομα που προσδοκούσαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέοι και οι Προφήτε και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκριμένο αποκτήσεως κόσμου. Πράγματι, η υπερφύσιν και έννοια και το κόσμο σωτήριο σεπτή και αγία γέννησης της Αϊπαρθένου είναι γεγονός μέγα και χαρμόσυνον. Είναι το προήμιον των σωτηρίων και χαρμοσύνων γεγονότων των Χριστουγέννων που θα ακολουθήσουν. Είναι το προμήνυμα της αναγεννήσεως του κόσμου, η απαρχή της ανακαινήσεως της Οικουμένης που θα έφερε ο ανακαινιστής Υιός της. Είναι, για να αφήσουμε να μιλήσει ο εμπνευσμένος Ηλίας Μηνιάτης, η Αγία και Φωτοφόρος Αυγή, πρόδρομος αγλαόμορφος του ηλίου της δόξης, δροσερή άβρα του θείου φωτός και χαριεστάτη μηνύτρια της ευτυχεστάτης ημέρας. Ποιος δε θεωρεί στην γέννηση της Παρθένου πάσης της Οικουμένης την αναγέννηση, στραφείτε εδώ και εκεί, ξανοίξατε εις όλα τα μέρη του κόσμου. Πού θέλετε ειδή πλέον την ψευδόνυμον των ειδώλων λατρεία, πού των αθέων τα μιαρά θυσιάσματα, πού του διαβόλου την παγκόσμιον καταδυναστίαν. Τα αρχαία παρήλθεν, γράφει ο θείος Γρηγόριος, τα αρχαία παρήλθεν, ειδού γέγονε τα πάντα κενά. Παρήλθεν η νύξ, εισήλθεν η ημέρα, παρήλθε το ψεύδος, εισήλθε η αλήθεια, παρήλθεν η αρά, δηλαδή η κατάρα, εισήλθεν η χάρις. Πώς λοιπόν η ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου να μην γεμίζει με χαράν τους πάντες και τα πάντα? Σήμερα, αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός, έπνευσαν αύρε που είναι προάγγελοι χαράς παγκοσμίου. Σήμερα έγινε η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Ας εφρανθεί ο ουρανός επάνω και ας κυρδίσει από αγαλία στην γη κάτω. Ας αλευθεί και η θάλασσα του κόσμου, διότι γεννάται η αμνάς από την οποία θα προέλθει ο αμνός του Θεού. Άσατε λοιπόν και αγαλιάστε και ψάλατε, υψώσατε τη φωνή σας, υψώσατε την, μη φοβήστε. Εγεννήθη σήμερον εις Ιερουσαλήμ η μήτερ του Θεού, από την οποία ευδόκησε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πράγματι, είναι η μέρα μεγάλης χαράς, η μέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου, και χαίρουν όλοι και όλα. Χαίρει ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη, τραγουδεί ο Παπαδιαμάντης. Χαίρει και σκυρτάει η Εκκλησία που με χίλιους ύμνους και με ενθουσιασμό και χαρά εορτάζει τη γέννησή της. Και ψάλλει, η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάση τη Οικουμένη. Χαίρουν και σκυρτούν οι χριστιανοί, λέγει και ο ιερός Δαμασκηνός. Όλοι ανεξαιρέτως οι χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες και μάλιστα εγυναίκες, τα μικρά κορίτσια, διότι της μοναδικής κόρης της Κορονίδος και Βασιλίδος το γενέσιον πανηγυρίζεται σήμερον. Ενεάνιδες, διότι παρθενικών είναι το γενέθλιον. Εμητέρες, συν τη μητρή του Θεού χορεύσατε, διότι μητρικός καρπός είναι η Παρθένος. Εστήρε που με πίστη και ελπίδα κοιτάζουν το μέλλον τους, διότι από την πριν στηρεύουσαν εγεννήθη η Παναγία. Να χαρεί και η Ιδία, εις αυτόν την προσκαλεί και ο Υμνοδός. Χαίρε η παγκόσμιος χαρά, διήσει μην εξανέτειλε ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Όντως η γέννηση της Θεοτόκου χαράν εμείνησε πάση τη Οικουμένη.

μέρα με την ημέρα η μικρή κόρη μεγάλωνε και κρατεωνόταν. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στην γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια. Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, ουμή περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αναπάξωσε εν το ναό Κυρίου». Τη ξεχώρισε έναν τόπο στον γειτόνα, όπου τίποτα το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει, και κάλεσε αμύαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλον τον λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παιδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσης τας γενναίες». Και είπε όλος ο λαός: «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψαν επί την παιδαν ταύτην και ευλόγησαν αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκέχει». Πού να εγνώριζε και πού να εφαντάζεται το μακάριον αυτό ζεύγος διαπίαν υψηλήν και μεγαλειώδην αποστολήν προόριζε ο Πανάγαθος τη Μαρίαν τον. Αλλά και πώς ήταν δυνατόν να φανταστούν ότι τους εδόθη κόρη, ομοία προς την οποία ούτε πρωτήτερα δεν είχε γεννηθεί, ούτε και εις τον μέλλον θα έγινά του, κατά τους λόγους του μεγάλου Δαμασκηνού. Και ακριβώς αυτό ήταν το σπουδαίον εις την περίπτωση αυτήν. Τι και αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το εννοήσουν, η πραγματικότης ήταν ότι είδε πλέον το φως της ημέρας εκείνη που θα ετοιμάτω με τιμήν υπέροχων και ασύλληπτων δια των άνθρωπων. «Κόρη επάνω εις την γη έχει γεννηθεί», αναφωνεί με ιερά συγκίνηση ο πολύς Δαμασκηνός. «Του βασιλέως των ουρανών εμψυχωμένος θάλαμος. Νεάνης εις φως ήλθε, που αστράφτη λαμπρότερον και της ηλιακής ακτίνος. Βρέφος από την στήραν ανέλαμψε, της Παρθενίας ιερότατον τέμενος». Η Παρθένος λοιπόν, η οποία θα εγίνετο μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου, εγεννήθη με τρόπον παράδοξο και θαυμαστό, από μία στήρα μητέρα, από ένα πατέρα γέροντα. Μήπως όμως έτσι δεν ήρμοζε δια την Παναγίαν, που δεν θα έζουσε απλώς όπως τα άλλα κορίτσια, αλλά θα εκαλείτο να αναλάβει ρόλον πρωτάκουστον και πρωτοφανή, να γίνει θυγάτρη του ουρανίου πατρός, μήτρη του Υιού του Θεού, νύμφη του Παναγίου Πνεύματος. Θαύμα! Μάλιστα, θαύμα θείας μεγαλοσύνης, αλλά και θείας συγκαταβάσεως. Ή το έργο της παντοκρατορικής χειρός του μεγαλοδυνάμου, θαυματουργική επέμβαση σε εκείνου που μόνος γνωρίζει να κάνει θαυμάσια.

0: Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την θύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή. «Άσο οδύν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα το με και αφύλατο απ' εμού το όνειδο των εχθρών μου, και δοκέμι Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Τις αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ, ότι Άννα θυλάζει, ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φιλέ του Ισραήλ, ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνοντο και υμνούσαν το Θεό του Ισραήλ. Αυτή είναι η διήγηση η οποία βασίζεται στο απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβ σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή. Η ιστορική του αξία δεν είναι ασφαλής, γι' αυτό και δεν συγκαταρρυθμείται μεταξύ των θεόπνευστων βιβλίων του κανόνους της Καινής Διαθήκης. Οι συμβολικές του όμως αναφορές εγγίζουν μια αλήθεια, συχνά βαθύτερη από την ιστορική. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία προσέλαβε τα στοιχεία αυτά και τα χρησιμοποίησε στην υμνογραφία και στην αγιογραφία ως βάση του θεομητορικού εορτοδρόμιου.
1: Επίλετου που είχε κλείσει η αμαρτία και η παρακοή είναι έτοιμοι να ανοίξουν πάλι. Η γλυκιά ελπής λιγοχαράζει. Η αυγή, η παρθένος που θα γίνει μήτρη Θεού ήλθε. Γρήγορα θα ανατείλει και ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο μέγας και επίσημος επισκέπτης της γης, Χριστός ο Θεός ημών, ο οποίος έλυσε την κατάρα της αμαρτίας και έδωκε την ευλογία της σωτηρίας. Διότι κατήργησε τον θάνατο και μας εδόρισε την ζωή την αιώνιον, όπως λέγει το απολυτίκιον της γεννήσεως Θεοτόκου. Δοξασμένη η άπειρος πρόνοια και άκρα συγκατάβαση του Θεού, αναφωνεί και πάλι νομινιά της, όπου έκαμε τέλος πάντων και έλαμψεν η Φαεσφόρος και χρυσαυγεστάτη αυγή, η Πάναγνος κόρη και Θεόπες Μαρία. Δεν πρέπει λοιπόν να χαίρομεν και να αγαλώμεθα με χαράν και αγαλίαση μεγάλην και ανέκφραστον εμπρός στο εξαίρετον αυτό γεγονός.

αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρης Σεβίρος ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρης Αρτεμίδωρος πυρή τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Εκκουλακιάς καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σοφρονίου, επισκόπου Αχταλίας της εν Γεωργία, εν ειρήνη τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπείωνος, της Μονής του Σωτήρος, Αγίου Ελεάζαρ, εν Πασκό Φροσίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λουκιανού, του εν Περεγιασλάβα Ρωσίας, τες των Σων Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Το σημείο μας αυτό, χρόνος εκπομπής μας, έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μου ακροατές, αποτελούσε για τους Βυζαντινούς τον πρώτο μήνα του έτους. Ο μήνας αυτός αποτελεί μέχρι σήμερα τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους. Την 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Εκκλησία μας την αρχή της Συνδίχτου. Η υμνολογία της ημέρας αυτής αναφέρεται στον νέον εν ιαυτόν της Χριστότητος του Κυρίου. Το γεγονός αυτό δεν είναι άσχετο με την όλη ζωή του ανθρώπου. Το φθινόπωρο είναι η εποχή της ετοιμασίας της γης για την καινούργια καρποφορία. Έτσι δεν είναι τυχαίον που η Εκκλησία μας έθεσε τη γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Παναγία είναι η Αγία Γη που βλάστησε και καρποφόρησε τη σωτηρία του κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από την ημέραν αυτήν αρχίζουν οι καρποί της Θείας Χάρης που από την άμετρη φιλανθρωπία του Θεού μας επισκέφθηκαν. Η γέννηση της Θεοτόκου είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Η γέννηση ή το γενέσιον ή το γενέθλιον της Θεοτόκου είναι μια από τις τέσσερις μεγάλες θεομητορικές εορτές. Οι άλλες τρεις είναι τα Εισόδια, 21 Νοεμβρίου, ο Ευαγγελισμός, 25 Μαρτίου και η κοίμηση της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Η γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί το προήμιον, την προανάκρουση της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς ή τα πανηγυρίζοντα

μοναστήρια για να τιμήσουν τη Θεοτόκον και να ακούσουν τις ωραίες βιβλικές διηγήσεις και τους θεομητορικούς ύμνους που μεταφέρουν το μήνυμα της χαράς και της λύτρωσης του ανθρωπίνου γένους. Σήμερον δείχτεται η μύρυρ της ζωής. Το σκότος λίουσα, του Αδάμ η ανάπλασης και της Εύας η ανάκληση, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διείς ημί σε θεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν. Η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακήμ και Άννης, η πανύμνητος Παρθένος. Σήμερον καρπογονήν η χάρις απάρχεται, εφανίζουσα το κόσμο Θεού μητέραν. Μεγάλο, μέγιστο γεγονός η γέννηση της Παναγίας. Η χάρις και η ευδοκία του Θεού εφανίζει στον κόσμο τη μητέραν του Σωτήρα. Ο ύψιστος Θεός, για να αποστείλει τον μονογενήν του Υιό στον κόσμο, του ετοιμάζει προηγουμένως την Παναγία μητέραν. Ετοιμάζει μιαν εκλεχτή και χαριτωμένη ύπαρξη που να είναι άξια να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού, να το γεννήσει ως βρέφος, να το θυλάσει ως νήπιον, να τον κρατήσει στις αγκάλες της ως παιδί, να του συμπαρασταθεί μητρικά σε όλη την επιγής παρουσία του. Σήμερον, λέγει άλλος ύμνος, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός θρόνον Άγιον επιγή σε αυτό προετοίμασεν. Ο στερεώσας τους ουρανούς ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατασκεύασεν. Εξακάρ που γαρρίζεις φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν την μητέραν αυτού ο το θαυμασίον Θεός. Η Παναγία, γράφει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, δεν είναι μια Παρθένος που βρέθηκε την τελευταία στιγμή, ούτε κατά τύχη. Αντίθετα, είχεν εκλεγεί προπάντων των αιώνων. Ο ύψιστος την είχεν προορίσει και την προετοιμάσει. Ο Θεός την είχεν προορίσει και την εκλέξει για την πρωτοφανή και μοναδική αποστολή. Υπήρχε στο σχέδιο του Θεού προαιωνίως, συγχρόνως με το σχέδιο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η Παναγία, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι η εξαπασών εκλεγήσα γενεών και φυλών και γλωσσών και εθνών και λαών, η προαιώνων προοριστήσα το ποιητή και βασιλή των αιώνων. Και ο Ιερός Αυγουστίνος προσθέτει ότι προτού γεννηθεί ως άνθρωπος από την Παρθένον ο Χριστός, την είχεν προετοιμάσει ως μητέραν του. Από τις πρώτες γενναίες του ανθρωπίνου γένους, με διάφορους τρόπους ο Θεός προετοίμασεν την προσωπικότητα και την αποστολή της. Προανήγγειλεν και προεικόνησε στην Αγία Γραφή όχι μόνον τον Σωτήρα Χριστόν, αλλά και την Παναγία μητέραν του, την Παρθένον Μαρία. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι μόνο μεγάλες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης που προετύπωναν την Παναγία, αλλά την προεικόνιζαν και γεγονότα θαυμαστά και μεγάλα. Μελετώντας κάποιος προσεκτικά το Ιερό Βιβλίο, συναντά πλήθος προεικονίσεων και προτυπώσεων της Παναγίας. Γι' αυτές κάναμε λόγον σε κάποια άλλη εκπομπή. Γι' αυτό και ο υμνογράφος της Εκκλησίας έκπληκτος ανακράζει: «Μυστικός τες ιεροτεύτης γραφές λαλείται περισσού μήτερ του υψίστου». Δηλαδή, με τρόπο μυστηριώδη ο μητέρα του Θεού γίνεται λόγος για σένα στις γραφές που γράφτηκαν από ιερά χέρια. Και προσθέτεις άλλων ύμνων: «Δανιήλ σε όρος καλή νοητών, γεννήτρια Θεού ο Ισαΐας. Βλέπει δε ως πόκον ο Γεδεών, ο Δαβίδ δε αγίασμα φάσκει», λέγει, «πύλη δε σε άλλος». Ορόσημος το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στο σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου, αποτελεί η γέννηση της Θεοτόκου. Με τη γέννησή της αρχίζει η υλοποίηση του σχεδίου,
η πραγματοποίηση των σχετικών υποσχέσεων και προφητιών. Με τη γέννηση της Θεοτόκου προμηνύεται η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Με τη γέννηση της η Παναγία έφερε το μήνυμα της σωτηρίας σε όλον τον κόσμο. Η διάσταση του μηνύματος αυτού είναι οικουμενική και αιώνια. Η γέννηση σου Θεοτόκε χαράν εμήνησεν πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας το θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωήν αιώνιον. Η γέννηση της Θεοτόκου είναι μεγάλης θεολογικής σημασίας. Αποτελεί προμήνυμα της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Είναι η απαρχή της σωτηρίας μας και άρα το προήμιον της παγκόσμιας χαράς που θα φέρει η Θεία Ενανθρώπιση. Η γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι το προήμιον όλων των γιορτών που θα ακολουθήσουν όλων των εκκλησιαστικών έτος. «Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον», λέει ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Το προήμιον των θαυμάτων του Χριστού, ίσως και το μεγαλύτερον, υπήρξεν η θαυματουργική σύλληψη και γέννηση αυτού από την Παρθένο, η ένωση στο πρόσωπό του της Θείας και της ανθρώπινης φύσης. Το θαύμα αυτό, με το οποίο νικάται πάσα φύσεως τάξης, αποτελεί την απαρχήν, το προήμιον και το θριαμβευτικό προανάκρουσμα των υπόλοιπων θαυμάτων του Κυρίου που θα ακολουθήσουν.

Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου ακροατές, δεν βρίσκουμε καμιά πληροφορία για την καταγωγή και τη γέννηση της Παναγίας. Γι' αυτά πληροφορούμαστε από τα απόκριφα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και την παράδοση της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά, οι γονείς της Παρθένου ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα. Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και η Άννα από την φυλή του Λεβί. Άρα η Παναγία καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λεβί και από τη βασιλική φυλή του Ιούδα, ο Ιωακείμ. Ο Ιωακείμ και η Άννα θλίβονταν βαθύτατα γιατί δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Ο Ιωακείμ πρόσφερε πλούσια δώρα στο Θεό, όχι μόνο γιατί ήταν πλούσιος, αλλά γιατί ήταν ευσεβής και φιλόθεος. Παρακαλούσε τον Θεό να τον απαλλάξει από τον ονειδισμό της ατεκνίας. Εξαιτίας αυτής της ατεκνίας, η οποία οφειλόταν στη στηρότητα της Άννας, σε μια μεγάλη γιορτή του απαγορεύτηκε να προσφέρει πρώτα δώρα στο Θεό, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει θλιμμένος από τον ναό και να πάει στην έρημο, όπου έμεινε 40 μέρες παρακαλώντας τον Θεό να του χαρίσει έναν παιδί. Η Άννα παρέμεινε στο σπίτι της παρακαλώντας τον Θεό με δάκρυα να λύσει τη στηρότητα και την ατεκνία της. Οι θερμές προσευχές τους τελικά εισακούστηκαν. Στον άγγελο που της μετέφερε το μήνυμα, η Άννα έδωσε την υπόσχεση ότι το παιδί που θα αποκτούσαν θα το αφιέρωνα στο Θεό. Παρόμοιο χαρμόσυνο μήνυμα δέχτηκε και ο Ιωακείμ που προσευχόταν στην έρημο. Αμέσως εγκατέλειψε την έρημο και επέστρεψε στο σπίτι του για να μοιραστεί τη χαρά που τους έφερε το μήνυμα του Αγγέλου με τη σύζυγό του Άννα. Στη συνέχεια πήγε στον ναό προσφέροντας πλούσια δώρα. Ύστερα από 9 μήνες η Άννα απέκτησε θυγατέρα την οποία ονόμασε Μαριάμ. Την ανέθρεψε με μεγάλη προσοχή και αργότερα την αφιέρωσε στο Θεό σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει. Από τις διηγήσεις του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου και από τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, τα διάφορα γεγονότα της ζωής της Παναγίας άρχισαν μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο να εισάγονται στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Έτσι διαμορφώθηκαν σιγά σιγά οι θεομητορικές γιορτές. Κατά το πρότυπο της γιορτής των Χριστουγέννων, της γέννησης δηλαδή του Χριστού, καθιερώθηκε η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, πρώτα στα Ιεροσόλυμα και αργότερα σε ολόκληρον τον χριστιανικό κόσμο. Με την καθιέρωση της γιορτής, οι υμνογράφοι συνέθεσαν ύμνους και πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν λόγους με σκοπό να εξάρουν το γεγονός και να εγκομιάσουν τόσο τη Θεοτόκον όσον και τους γονείς της Ιωακείμ και Άννα. Εκτενή αποσπάσματα από λόγους δύο πατέρων της Εκκλησίας θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο πρώτος λόγος για τη γέννηση της Θεοτόκου ανήκει στον Νικόλαο Καβάσιλα και αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής. Ποιο πλήθος εγκομείων δεν είναι μπροστά σου μικρόν, ο μακάριος ζεύγος Ιωακείμ και Άννα? Γιατί σεις αξιωθήκατε να χρησιμοποιηθείτε από το Θεό για το καλύτερον και μεγαλύτερον, το παραδοξότερον και το κοινοφελέστερον έργον όλων των αιώνων. Θέλω να πω δηλαδή στο να περιβληθεί ο Θεός στην ανθρώπινη σάρκα και να γεννηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους παίρνοντας από σας τη μητέρα. Το γεγονός ότι μπορέσατε να πραγματοποιήσετε τόσο μεγάλα πράγματα ενώπιον του Θεού και τιμηθήκατε εξαιτίας τους με τόσον αξιοθαύμαστην τιμή είναι λαμπρή απόδειξη ότι είστε περισσότερον από όλους τους ανθρώπους αγαπητοί στο Θεό.
Και αυτό πάλι το τελευταίο αποδεικνύει καθαρά ότι τηρήσατε τον νόμο του Θεού περισσότερον από όλους τους ανθρώπους και ότι τους ξεπεράσετε όλους στην αρετήν. Και αν εξάλλου είναι πρέπον να αποκαλέσουμε καρπό δικό σας τη μακαρία Παρθένων, και από τους καρπούς του, λέγει ο Κύριος, γνωρίζεται ο καθένας, ποιος καρπός θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί μεγαλύτερος, αφού δεν ήταν ένα απλόν γέννημα της φύσεως το τέκνος σας, αλλά υπήρξε έργο της προσευχής και της αρετής σας. Αλλά και το γεγονός ότι οι απόγονοι που κάνουν τους γεννήτερες ευτυχείς είναι δώρα του Θεού, φανερώνει ότι από το μέγεθος των δώρων αποδεικνύεται η αγιότητα αυτών που τα έλαβαν. Ακριβώς όπως από το στεφάνι είναι κατά τη γνώμη μου δυνατόν να καταλάβουμε τον αθλητή. Τι είναι λοιπόν ίσον με τις ψυχές εκείνες που προσευχήθηκαν τόσο αποτελεσματικά? Από ποιες θυσίες δεν είναι πιο αγαπητές αυτές οι ψυχές των Θεών? Γιατί ήταν ανάγκη από αυτήν τη ρίζαν και με αυτόν τον τρόπον η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους εκείνους που ήταν περισσότερον από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, κρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος, να έλθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Και ας συνέβησαν τα ίδια και σε άλλους και γεννήθηκα σαν καρπός προσευχής, είτε πριν από αυτήν είτε κατόπιν, είναι φανερόν ότι η Θεοτόκος δεν είναι η αιτία μόνο σε όσους ήρθαν μετά από αυτήν, αλλά έχοντας ανοίξει το θησαυρό το χαρίτο για όλους, αυτή είναι εκείνη στην οποία αναφέρονται και στην οποία οδηγούν και τα προηγούμενα. Έτσι η Παρθένος είναι και το μοναδικό αληθινό κατόρθωμα προσευχής Αγίας και η μόνη που υπήρξε δώρον του Θεού άξιον, και για να το δώσει ο Θεός και για να το λάβουν αυτοί που το ζήτησαν. Γιατί ότι είχεν η Παρθένος τέριαζε και στο χέρι που έδινε και στο χέρι που λάβαινε. Χωρίς να έχει για πόλην της των ουρανών, χωρίς να έχει γεννηθεί από τα ουράνια σώματα, αλλά από τη γη, από αυτό το ξεπεσμένο γένος που ξέχασε την ιδία του τη φύση, και κατά τον ίδιο με όλους τρόπον, μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Απέδωκεν έτσι στο Θεό αμόλυν την ωραιότητα που χάρισεν στη φύση μας και χρησιμοποίησεν αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε μέσα μας. Με τον έρωτα που είχε για το Θεό, με τη ρωμαλαιότητα της σκέψης της, την ευθύτητα της θέλησης και τη μεγαλειώδη σοφροσύνη της, έτρεψε σε φυγήν κάθε αμαρτία και έστησε ντρόπαιον νίκης τέτοιον που δεν μπορεί με τίποτε να συγκριθεί. Με όλα αυτά φανέρωσε τον άνθρωπον τέτοιον που αληθινά δημιουργήθηκε. Φανέρωσε δε και το Θεόν την άφατη σοφία και την απέραντη φιλανθρωπία του. Έτσι αυτόν που παρουσίασε έπειτα, αφού το περιέλαβε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσεν και τον εικόνισεν προηγουμένως με τα έργα της επάνω στον εαυτόν της. Και ήταν δυνατόν αυτό από όλα τα χτίσματα διαμέσου αυτής μόνης να γνωρίσομεν αληθινά τον Δημιουργόν. Και αν ήθελεν κανείς να εξετάσει, θα μπορούσε να βρει για όλα τούτα πολλές και λαμπρές αποδείξεις. Πριν απ' όλα, τίποτα δεν εμπόδισε το Θεό να κατέλθει και να σκηνώσει μέσα της μόλις χρειάστηκε. Γιατί δεν θα μπορούσε βέβαια να κατέλθει αν ήταν οικοδομημένον ανάμεσά τους το διαχωριστικό τείχος
πράγμα που θα συνέβαινε αν υπήρχε μέσα της κάτι το συγγενικό προς την αμαρτία. Γιατί όπως λέγει ο Θεός δια του προφήτου, οι αμαρτίες σας διαχωρίζουν ανάμεσα σε εσάς και σε μένα. Εξάλλου, ποιος δεν αναγνωρίζει ότι οι κρίσεις του Θεού για την Παρθένων αποδεικνύουν πως ήταν αμέτωχη στην παραμικρή αμαρτία? Γιατί ο ίδιος ο Κρητής, που δεν κρίνει με προσωποληψία, πριν από την Παρθένων, σε κανέναν απολύτως άλλον άνθρωπο μέσα στους αιώνες, δεν απίφθινε το χέρι, αφού όλοι ήταν ακόμη υπόδικοι και μέτοχοι της παλαιάς κακότυχης κληρονομιάς. Αυτή δε ακριβώς την ίδια μαρτυρία φαίνεται ότι ήθελε να δώσει και ο Σωτήρας για την μητέρα του μετά την μυστηριώδη γέννηση, όταν σε δημόσια συνάθρηση είπεν ότι «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι όσοι ακούνε τον Λόγον του Θεού και τον εφαρμόζουν». Αυτά τα είπε θέλοντας να κοσμήσει όχι τόσον εκείνους όσον την μητέρα του. Γιατί κοσμείται βέβαια η μητέρα όταν τονίζεται ότι εκείνα που κάνουν τους ανθρώπους άξιους να ονομάζονται μητέρα και αδελφοί του είναι η φροντίδα για την τήρηση του Θείου Νόμου. Πράγματι το γεγονός ότι την Παρθένων δεν την τίμησε απλά με το όνομα της μητέρας, ούτε την απεκάλεσε μόνον, αλλά την είχε αληθινά μητέρα, φανερώνει καθαρά ότι αυτή είχε ξεπεράσει κάθε κορυφή αγιότητος.

0: δεύτερος λόγος εις το γενέσιον της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου ακροατές, είναι του μεγάλου θεολόγου και υμνογράφου της Εκκλησίας μας, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τη μετάφραση στη σημερινή γλωσσική μορφή έκανε ο Παναγιώτης Σωτήρχος. «Ελάτε όλα τα έθνη, όλες οι γενιές των ανθρώπων και των γλωσσών και των ηλικιών και των αξιωμάτων, για να γιορτάσουμε τη γέννηση της παγκόσμιας χαράς με ευφροσύνη. Να γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου, που μεταμόρφωσε ολόκληρον το ανθρώπινο γένος και άλλαξε τη λύπη της πρώτης μάνας μας της Εύας σε χαράν. Γιατί εκείνη η Εύα άκουσε την απόφαση του Θεού για αυτήν που έλεγε «Με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου». Αυτή δε η υπεραγία Θεοτόκος άκουσε το «Χαίρε και χαριτωμένη». Η Εύα άκουσε στον άντρα σου υποταγή σου, η Θεοτόκος άκουσε «Ο Κύριος μαζί σου». Τι άλλο λοιπόν να προσφέρουμε στη μητέρα του Λόγου εκτός από τον Λόγον? Ας γιορτάσει μαζί μας όλη η χτίση και ας δοξολογήσει την αγιασμένη γέννα της Αγίας Άννας, δηλαδή τη Θεοτόκο Μαρία. Η Παναγία χάρισε στον κόσμο αναφέρετο θησαυρών αγαθών, διότι με τη μεσολάβηση της Παναγίας και την ενανθρώπιση του Χριστού ο Δημιουργός μας ξανάπλασε προς το καλύτερον ολόκληρη τη χτίση. Αφού ο άνθρωπος ευρισκόμενος ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και της αοράτου χτίσεως, έτσι και ο Δημιουργός Λόγος του Θεού, αφού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε ταυτόχρονα με ολόκληρη την πλάση. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί τελείωσε για μας η στέρηση των αγαθών. Αλλά για ποιο λόγο η Μητροπάρθενη Θεοτόκος γεννήθηκε από στήρα γυναίκα, την Άννα? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει? Αυτό που είναι το μοναδικά καινούργιο γεγονός κάτω από τον ήλιο, το θεμέλιο και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να πρωτοανοίξει με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να ανεβούν και τα πιο μεγάλα θαύματα. Έχω να σημειώσω και άλλων λόγων για το υψηλόν και θείον. Ο μακάριος ζευγάριν Ιωακήμ και Άννα, σας είναι υπόχρεοι και σας ευγνωμονεί όλη η χτίση, γιατί η πλάση με τη δική σας μεσολάβηση εδόρισε στο Δημιουργόν το πιο υπέροχον από όλα τα δώρα, μια μητέρα πολυσέβαστη, μοναδική σε αξίαν για τον πλάστη μας. Ω ευλογημένη μέση του Ιωακήμ, από την οποία δόθηκε το πανάμωμο σπέρμα, ο θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά και σχηματίστηκε και γεννήθηκε βρέφος Πανάγιον, ο γαστέρα που εκειοφόρησες μέσα σου των έμψυχων ουρανών, που είναι πλατύτερος από την απεραντοσύνη των ουρανών, ο μαστή που θυλάσατε εκείνην που έθρεψεν τον τροφοδότη του κόσμου, ο θαύματα θαυμάτων και παράδοξα παραδόξων, γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος από τον οποίο με τρόπον ανέκφραστον από αγάπην κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Πώς όμως να προχωρήσω πιο πέρα? Το μυαλό μου σαστίζει και με κυριεύουν ο φόβος και η λαχτάρα. Η καρδιά μου πάλεται και η γλώσσα μου είναι δεμένη. Δεν αντέχω στη χαράν, με συγκλονίζουν τα θαύματα, ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμών. Ας νικήσει ο πόθος, ας υποχωρήσει ο φόβος, ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος, ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήξει από τη χαράν της η γη. Σήμερα οι πύλες της στηρώσεως ανοίγονται και παρουσιάζεται θεϊκή πύλη παρθενική, που από μέσα της θα περάσει και θα μπει σωματικά στην οικουμένη ο Θεός. Σήμερα ξεφύτρωσεν κλονάριν από τη ρίζα του Ιεσέ και πάνω του βλάστησε για χάριν του κόσμου θεοϋπόσχετο λουλούδι. σήμερα από τη γήινη φύση έφτιαξεν ουρανόν πάνω στη γην, εκείνος που άλλοτε παλιά έπηξε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Σήμερα ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που δι' αυτού ο Πατέρας Θεός έφτιαξε τα πάντα, ο δυνατός βραχίωνας του Μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα στα δάχτυλών του ακονίζει το χαλασμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτόν του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπά στον ουρανό, και πάνω στην οποία αναπαύεται ο Θεός και τον τύπον της αντίκρισεν ο Ιακώβ. Από αυτήν, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, μάλλον δε έκανε συγκατάβαση και ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στην γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν ότι η κατάβαση, η συγκατάβαση και ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στην γη αποτελεί την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους. Πάνω στη γη στηρίχτηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανόν. Όποιος μπορεί να το δει, ας το χωρέσει. Όποιος έχει αυτή να ακούσει, ας ακούσει. Ας ξεφύγουμε όμως έξω από τα σωματικά, δηλαδή τις ανθρώπινες σκέψεις. Η θεότητα, ο άνθρωποι, είναι απαθής, δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Και εκείνος που γέννησε την πρώτη φορά με τρόπον υπερφυσικών και αναλύωτα γεννάει τον ίδιο γιον αναλύωτα για δεύτερη φορά με τρόπον οικονομικών. Σήμερα χτίζεται η πύλη η Ανατολική, από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει αφήνοντάς την κλεισμένη, και θα είναι κλειστή η πύλη αυτή την οποία ο Χριστός, στην οποία ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχίφωτον πατέραν. Σήμερα φύσηξαν πνοές χαράς, προάγγελοι της χαράς όλου του κόσμου. Ας εφραίνεται ψηλά ο ουρανός και ας χοροπηδά κάτω η γη από τη χαρά της, και ας αναπάλλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κοχύλι που με την αστραπή του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει τον πολύτιμον Μαργαρίτην, τον Χριστόν. Από αυτό το κοχύλι θα βγει ο βασιλιάς της δόξης, ντυμένος στην πορφύραν της σάρκας, ο οποίος αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ας κυρτήσει η φύση, γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, από την οποία ο Τσοπάνης θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύουν οι Παρθένες, αφού γεννήθηκεν, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει γιον που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού. Ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Εφραίνου Άννα, στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε κραυγές χαράς και φώναξε, εσύ που δεν δοκίμασες τους πόνους της γέννας. Αγαλίασε Ιωακήμ, διότι από τη θυγατέρα σου γεννήθηκε παιδί σε μας, ο γιος που μας δόθηκε ως δώρον, και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος για τη σωτηρία του κόσμου, Θεός ισχυρός, κατά τον Ισαΐα. Ω μακάριος ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, και αληθινά πανάχραντον, από τον καρπόν της κοιλιάς σας γίνατε γνωστή, καθώς είπε ο Κύριος, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, θα τους καταλάβετε. Πολιτευθήκατε άξια και ευάρεστα στο Θεό με την κόρην που γεννήσατε, ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδιν της Παρθενίας, εκείνη που στάθηκε Παρθένα πριν να γεννήσει, Παρθένα την ώρα που γεννούσε και Παρθένα και μετά τη γέννηση τη μοναδική που μένει παρθένα και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα πάντοτε παρθένα. Ω, σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριον τούτον το κοριτσάκι. Αφού γεννήθηκε από στήραν, γέννησε με τρόπον παρθενικών εκείνων που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνον και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Ως ζευγάριν λογικών τριγώνων Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι σοφρονέστατον, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιοθήκετε τα υπέρ την φύση δώρα, γιατί γεννήσετε την μητέραν του Θεού, την απείραχτην από άντραν, την ανέγκυχτην. Εσείς αφού ζήσατε με ευσέβειαν και οσιότηταν μέσα στα όρια της ανθρώπινης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερην από αγγέλους κόρην, την κυρίαν των αγγέλων. Ο κοριτσάκιν ωραιότατον και γλυκύτατον, ο κρίνων ανάμεσα στα αγκάθια που ξεφύτρωσεν από την ευγενική και βασιλική ρίζαν του Δαβίδ, ο τριαντάφυλλον που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, ο θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από όπου ξεφύτρωσες, μακαρία η αγκαλιά που σε βάστασε. Σήμερα η σωτηρία του κόσμου αρχίζει. Δοξολογήστε τον Κύριον όλη η γη. Τραγουδίστε και χορέψετε και παίξετε τα όργανα. Φωνάξετε δυνατά. Φωνάξετε, μη φοβάστε. Για χάρη μας γεννήθηκε η μητέρα του Θεού, η Αγία Προβατική Πύλη, από την οποία καταδέχτηκε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου.
1: Άρχους των σύγχαζες και είδε και κλείνων τρόπου σου και φυλάσσου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και

Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου ακροατές, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στη γέννηση της Θεοτόκου. Ο κοριτσάκιν Πανάγιον του Ιωακήμ και της Άννας, που ξέφυγες απαρατήρητον από τις αρχές και τις εξουσίες και τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού και πέρασες τη ζωή σου στο θάλαμον του Πνεύματος και κρατήθηκες ανέγκυχτος για να γίνεις νύφη του Θεού και μητέρα του αληθινού Υιού του Θεού. Ο Πανάγιον κοριτσάκιν που σε κρατούσεν η μητρική αγκαλιά και προκαλούσε τρόμον στις δυνάμεις όλες που αποστάτησαν από τον Θεό. Ο Πανάγιον κοριτσάκιν που την ώραν που εθύλασες το γάλαν σε περιστήχιζαν οι άγγελοι. Ο Θεοπόθητον κοριτσάκιν, δόξα σ' αυτούς που σε γέννησαν. Θα σε μακαρίζουν οι γενιές των γενεών, όπως το είπες προφητικά. Ο κοριτσάκιν άξιον του Θεού, είσαι το κάλλος της ανθρώπινης φύσεως, η επανόρθωση της πρώτης μας μάνας, της Εύας. Ο κοριτσάκιν παντοτινά παρθενικών, που παιδοποίησες χωρίς να έχεις ανάγκη από άντραν, αφού αυτός που γέννησες έχει αιώνιον πατέραν. Ο κοριτσάκι γέννημα της γης, που κράτησες τη θεομητορική σου αγκαλιάν τον πλάστην. Οι αιώνες παράβγαινα στο τρέξιμο για το ποιος θα προλάβει να καυχηθεί για τη γέννησή σου. Η προκαθορισμένη όμως απόφαση του Θεού που έφτιαξε για τους αιώνες νίκησε τον ανταγωνισμό των αιώνων και έγιναν οι τελευταίοι αιώνες πρώτοι, εκείνοι που τους έλαχεν να γεννηθείς σε αυτούς. Είσαι πραγματικά η πιο πολύτιμη από όλη την πλάση, γιατί μόνον από σένα δέχτηκε ο πλάστης μέρος από τις απαρχές της δικής μας φύσεως. Σάρκα του έγινε η σάρκα σου και αίμαν του το αίμα σου και το γάλαν τον μαστό σου εθύλασεν ο Θεός και ενώθηκαν τα χείλη σου με τα χείλη του Θεού. Ω ακατάληπτα και απόρριτα θαύματα, ο Θεός των όλων προεγνώριζεν ότι εσύ θα γίνεις άξια της αγάπης του και σε αγάπησεν και από αγάπη σε προώρησεν και στους έσχατους χρόνους σε έφερε στο φως της ύπαρξης και σε ανέδειξε Θεοτόκο μητέραν και τροφοδότραν του δικού του Υιού και Λόγου. Καλοκλίματον αμπέλην ευλάστησεν από την Άνναν και έβγαλε γλυκό στα φύλη θεϊκών πιωτών για να πιούν οι γηγενείς άνθρωποι και να ζήσουν αιώνια. Ο Ιωακήμ και η Άννα έσπηραν σπορά δικαιοσύνης και θέρισαν καρπός ζωής. Φωτιστήκαμε με το φως της γνώσεως και ψάξανε να βρούνε τον Κύριον και τους ήρθεν καρπός δικαιοσύνης. Ας ξεθαρρέψει η γη και ας χαρούν τα τέκνα της Σιών για τον Κύριον και Θεό σας, διότι πρασίνησεν η έρημος. Η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως σαν μυστικές κορυφές βουνών απεστάλαξαν γλύκαν. Εφραίνου ευλογημένη Άννα, γιατί γέννησες κορίτσι, γιατί τούτον το κορίτσι θα γίνει μητέρα του Θεού, πύλη φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας Εύας. Το πρόσωπο του κοριτσιού αυτού θα οικετεύουν οι πλούσιοι του λαού. Το κορίτσιν τούτο θα προσκυνήσουν βασιλείς των εθνών, προσφέροντας δώρα. Τούτον το κορίτσι θα το οδηγήσει στο Θεό, το βασιλιάν των όλων, ντυμένο στα χρυσά κρόσα, τα στολίδια των αρετών και στολισμένο με τη χάρη του Πνεύματος. Γιατί αν είναι δόξα της κάθε γυναίκας ο άντρας που στέκεται στο πλευρόν της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα της ο καρπός το σπλάχνον της. Ω κορίτσι ποθητών και τρισευλογημένων, ευλογημένη σύ ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ω κορίτσι θυγατέρα του Δαβίδ και μητέρα του βασιλιά των όλων του Θεού. Ω θεϊκόν έμψυχον άγαλμα, η εφροσύνη του Θεού που σε έπλασε, που έχεις θεοκυβέρνητο μυαλό και μόνο στο Θεό γυρνάς την προσοχή σου, κάθε σου επιθυμία στρέφεται προς τον μόνον ποθητόν και αξιαγάπητον.
Το θυμό σου ξεχύνεις μονάχα στην αμαρτία και σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ζούσες ζωήν ανώτερην από τη φύση, γιατί δεν ζούσες για τον εαυτό σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για τον εαυτό σου. Ζούσες λοιπόν για τον Θεό, για τον οποίο ήρθες στην ζωή, για να εξυπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία, όπως είναι η προαιώνια απόφαση του Θεού, και να πληρωθεί με την εσάρκωση του Λόγου η δική μας η θέωση. Να τρέφεται η όρεξή σου με θεϊκά λόγια και με το χυμόν τους να δυναμώνεις ως σαν ελιά κατάκαρπη στον οίκον του Θεού, ως σαν δέντρο φυτευμένο στις νερομάνες του Πνεύματος, ως σαν δέντρο της ζωής που καρποφόρησε τον καιρόν που είχε οριστεί από το Θεόν. Θεόν εσαρκωμένον, την αιώνια ζωήν για όλα του τα πλάσματα. Έλκεις και κρατάς κάθε λογισμόν που τρέφει και ωφελεί τη ψυχήν, και απορρίπτεις μακριά, πριν ακόμα το δοκιμάσεις, κάθε τι που είναι άχρηστον και βλαβερό για τη ψυχήν. Μάτια προσιλωμένα για πάντα στον Κύριον, βλέποντας το αιώνιον και απρόσιτο φως. Αυτιά που ακούνε το θεϊκό λόγον και φρένονται με την κιθάραν του Πνεύματος που από μέσα τους πέρασε ο λόγος για να σαρκωθεί. Γλώσσα και φάριγγας που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκαν να γεμίζουν. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί Θεόν των αόρατων. Σπλάχνα που μέσα τους ήρθεν να κατοικήσει ο αχώρητος και στήθος που με το γάλαν του τράφηκε ο Θεός, και γόνατα που γίνανε θρόνος ψηλότερος και από τα χερουβή, με τα οποία στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύνατα πόδια. Πόδια οδηγημένα ως λιχνάρια φωτεινά από τον νόμον του Θεού, τρέχουν ανεπίστροφα πίσω από αυτόν, ώσπου τράβηξαν κοντά στην ποθούσαν το ποθούμενον. Είσαι με όλον το είναι σου παστάς νηφικό δωμάτιο του Πνεύματος, πόλη του ζωντανού Θεού, που εφραίνουν τα ρεύματα του ποταμού, δηλωνότι κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, όλοι πεντάμορφοι και όλοι κοντά στο Θεόν. Γιατί εκείνη ξεπέρασε στο ύψος τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και στάθηκε δίπλα στο Θεόν. Ο θαύμα υπέρτερον από όλα τα θαύματα, γυναίκα να βρίσκεται πάνω από τα σεραφείμ. Ο Παρθένα, Θεοχαρίτωτε, Άγιε Ναέ του Θεού, που ο πνευματικός Σολομών, ο άρχοντας της ειρήνης, σε έχτισεν και σε έκανε δικόν του ενδιέτημα. Ναέ που δεν στολίζεσαι με χρυσάφιν και άψυχες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί για χρυσάφιν από Άγιον Πνεύμα. Και αντί άλλων ακριβών πετραδιών έχεις το πολύτιμο μαργαριτάριν, το Χριστόν, τον άνθρακαν της θεότητος, τον οποίον παρακάλεσε να αγγίξει τα χείλη μας, για να μπορούμε αγνισμένοι να τον υμνήσουμε μαζί με τον Πατέραν και το Άγιον Πνεύμαν, ανακράζοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Χαρά σε σένα, πύλη προβατική, το ιερότατον ντέμενος της μητέρας του Θεού. Χαρά σε σένα, Μαρία, γλυκίτα των κοριτσάκιν της Άννας, γιατί σε σέναν πάλι με προσελκύει ο πόθος της αγάπης. Πώς να παραστήσω τον τίσιμό σου, πώς το πρόσωπό σου το χαριτωμένο, φρονιμάδα γεροντική σε νεανικό σώμα, ντύσιμον ευγενικών, χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο, χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, με ήθος σοβαρών που ήταν ανάμειχτο με ηλαρότητα. Κρατούσε στην ταπεινοφροσύνη στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις, τα λόγια σου γεμάτα καλοσύνη που έβγαιναν από ήρεμη ψυχήν. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, ήσουν άξια να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Άξια λοιπόν σε μακαρίζουν όλες οι γενιές εσένα, την πιο διαλεχτή δόξα των ανθρώπων. Εσύ είσαι το καύχημα των ιερέων, στήριγμα των βασιλέων,
ελπίδα των χριστιανών, πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας, γιατί από σέναν η ομορφιά της Παρθενίας απλώθηκε πλατιά. Ευλογημένη σύ έγινε ξύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένοι είναι όσοι σε αναγνωρίζουν Θεοτόκον. Αγαπητοί μου ακροατές, κλείνει τον λόγο του στη γέννηση της Θεοτόκου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τα πιο κάτω. Ο ιερός ζευγάριν Ιωακήμ και Άννα, δεχθείτε από μέναν τούτην την ομιλία στα γενέθλια της Μαρίας. Ω θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας και δέσποινά μου, δέξου τα λόγια του αμαρτωλού δούλου σου, που ο πόθος του όμως τον καίει και απόκτησε μοναδικήν ελπίδα χαρά σε σένα, προστάτησα του βίου του και μεσήτριά του κοντά στον Υιό σου και σίγουρον αραβώνα για τη σωτηρία του. Διασκόρπισε πέρα το βαρύ φορτίον των αμαρτιών μου και διάλυσε το σύννεφον και το παχύ στρώμα της ύλης που με σκοτίζει τον νου και σταμάτησε τους πειρασμούς και κυβέρνησε με επιτυχία τη ζωή μου και παίρνοντάς με από το χέρι οδήγησε με ψηλά στην ουράνιαν ευτυχία και στον κόσμο σου δώσε δώρον την ειρήνη. Και σε όλους τους ανθρώπους τέλειαν τη χαράν και την αιώνια σωτηρίαν με τις παρακλήσεις των γονιών σου και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ας γίνει αυτό, ας γίνει έτσι. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Σ' αυτόν η δόξα, μαζί και στον Πατέραν και στο Άγιο Πνεύμα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αγαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζων εν είδε στα υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίωση με αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν ο γέρος αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όλοι κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωσε αυτά, όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ Αποστέλου πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όναγρε δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όριοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων τη κτίνε και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπον ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού. Έθους σκότωρος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν εξ ασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα δαχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η βυθή αυτό η διαλογή

εγώ δε φρονθήσουμε επ' το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εσώνω στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Χριστέ, ελθόντες επειδή λίγοι συνειδώντες φόρσους περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση και ρίση μνήσε φωνές εσύ.

κατάρτι αμαρτή του φιλαθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο ποιμάς καθάπερος βίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπίμνου, συ δόξα πρέπει.

και την ανομία σου. Σε είχα το καλό και από το αποδεκτή, οι σύγχρονε και καλά. Του δέχομαι και πέταξαν να φτιάξουν, σου την εξαντλώνουν να μένουν βοήθεια. Άντω σου περιμένει έλεο και τη συνέχεια που έχω σπηρία. Μπορεί στη γραφεία έξω από το δίκαιο και για την παρούσα μέση πέρα με την μισούσα νύχτα από εντό εχθρού. Μα ο βάστη και μέσα υγεία διαβολική και διαργή των πατέρων και τιμήσεων των ονειρών.

Άγιος Αρχάντης ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αρχάντης ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αρχάντης ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, καλήθεια η

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή, ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Περαγία θεραπεία και σώσε μας.
2: Τη δημιουργία των χερουβίμ και δοξοτέρων συγκρίτων Σεραφείμ, δηλαδή αυτόνων θεολόγων τεχού, σαν την όντω θεοτόπο, σε μεγαλύνουμε. Δόξα πατρί και ιό και ιού πέμπτο την κοινή και ιού ξόνα στον αιώνα μη. Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, πατεράκι, ευλόγησο.
1: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, επίσημο, δόξα σε Χριστό, ο Θεός, Θεός ημών. Τες πρεσβείες προφάνει και επαναμονικής από τον Μικρός. Τι αλληνάμι και μη πισωπιαού σταυρού. Προστασίες την λεπονίδη νόμων στο μάτι. Η και εσείς την πιο ενδόξου δίτου του ανδρώπου και οριστή ιών. Τον Αγίον ενδόξου υπαρχήμων αποστόλων, τον Αγίον ενδόξου ήρων μαρτύρων, των οσίων και θεού μοδέρνημων. Τον Αγίον και δικαίων θεοπαρικών αγίων και άνοις και τον Αγίον ενδόξου μάτως ευπαιδιανού. Όντου είναι δούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσεις ως ο ημάς, ως αγαθός κράτος και ρεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, πάνω από την υπέροχη μορφή της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Πάσας αληθώς ανανικάς μητέρας, μήτυρ έως αν συγέννητε θυγάτυρ. Πράγματι, Άννα, υπερήχες όλων των μητέρων, ώσπου έγινε μητέρα η κόρη σου, η Θεοτόκος. Ο πατέρας της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Ιωακήμ καταγόταν από βασιλικό γένος. Αυτός και τι προσέφερε διπλά τα δώρα του στο Θεό ως φιλόθεος και πλούσιος. Ένιωθε όνειδος εξαιτίας της ατεκνίας του. Και επειδή και ο ίδιος και η σύζυγός του Άννα λυπούνταν από το όνειδος της ατεκνίας, αυτός μεν πήγε στο όρος, η δε σύζυγός του στον κήπο, και με δάκρυα στα μάτια οικέτευαν τον Θεό να τους χαρίσει τέκνο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους χάρισε καρπό κοιλίας Άγιο, την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά πρέπει να σημειωθούν εδώ και τα σχετικά με τους προγόνους και τους απογόνους της Άννας. Λοιπόν, ο 23ος απόγονος του Δαβίδ και του Σολομώντος ήταν ο Ματθάν. Αυτός νυμφεύτηκε την Μαρία που καταγόταν από την φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, τον πατέρα του μνήστορα Ιωσήφ, και τρεις θυγατέρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη, την Μαία. Η Σόβη γέννησε την Ελισάβετ. Η Άννα γέννησε την υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος ήταν εγγονή του Ματθάν και της συζύγου του Μαρίας. Η δε Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και πρωτοεξάδελφες της Θεοτόκου.

Άνακτος Δαβίδ, επομένως προερχόταν από την φυλή του Ιούδα, γιου του Πατριάρχη Ιακώβ.

αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη τον δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισες αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα ο Ιωακείμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγοριά στα γεράματά τους, και την ελπίδα τους ο Κύριος έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ που ήταν ορισμένη να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη από την οποία έμελε να προέλθει αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού Όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώσεις της υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν κεγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου που θα γεννούσε τον Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι η Άννα και ο Ιωακείμ, που κατάγονταν από το γένος του Δαβίδ, με την κρατεάν ελπίδα που είχαν στο Θεό, απέκτησαν από Αυτόν το επιθυμητό δώρο που θα συντροφεύει τον κόσμον μέχρι συντελείας των αιώνων.

18 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, η Θεοτόκος γεννήθηκε από υπόσχεση γύρω στο 16ο ή 17ο έτος πριν από την γέννηση του Χριστού, αποστηρεύοντες γονείς και προχωρημένους στην ηλικία, τον Ιωακείμ και την Άννα, από τους οποίους ο μεν καταγόταν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ, της φυλής Ιούδα, η Δεάνα από την ιερατική φυλή του Λεβί, κόρη του ιερέως Ματθάν και της Μαρίας.

Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, που εορτάζει το γενέσιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλο δώρο του Θεού ήταν η Παναγία στους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, που δεν είχαν τέκνα. Με την γέννησή της έφυγε από επάνω τους το όνειδος και η ντροπή της ατεκνίας. Μα πιο μεγάλο δώρο του Θεού είναι η γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου στον κόσμο. Είναι το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλλει: «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη». Ο καιρός που είχε ορίσει ο Θεός για να στείλει στον κόσμο την σωτηρία επλησίαζε. Ύστερα από λίγα χρόνια τον ήπιο που γεννήθηκε σήμερα θα γεννήσει τον αίτιο της εφροσύνης των ανθρώπων. Από αυτήν θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου και Ρουφιανού μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Σεβίρου μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Μάρτυρος Αρτεμιδόρου μαρτύρησε δια πυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη. Καταγόταν ο Αθανάσιος από μια κομμόπολη της Θεσσαλονίκης, την Κουλιακιά. Ο πατέρας του ήταν προεστός της χώρας εκείνης και ονομαζόταν Πολύχρους, η δε μητέρα του Λουλούδα. Ήταν δε και οι δύο ευσεβείς χριστιανοί. Στην αρχή ο Αθανάσιος παρακολούθησε μαθήματα στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και αργότερα μαθήτευσε κοντά στον Αθανάσιο τον Πάριο. Αργότερα φίτησε στη σχολή του Βατοπεδίου στον Άθο κοντά στον Παναγιώτη Παλαμά. Ύστερα ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να επιστρέψει και πάλι στο Άγιον Όρος και μετά επανήλθε στην πατρίδα του Κουλιακιά. Εκεί κατηγορήθηκε ψευδός ότι ομολόγησε την μουσουλμανική θρησκεία και έτσι τον πίεζαν καθημερινά να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Ο Αθανάσιος όμως έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη και φυλακίστηκε. Μετά από διάφορες προσπάθειες των Τούρκων κατά την πολυήμερη φυλάκισή του να εξισλαμιστεί, ο μάρτυρας ομολόγησε τον Χριστό σαν αληθινό Θεό. Έτσι οδηγήθηκε στην Αγχώνη έξω από την Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου το 1774.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, Επισκόπου Ακταλίας της Ιβηρίας. Γεννήθηκε ο Σοφρόνιος από γονείς ευσεβείς και ενάρετους κατά το έτος 1738 στο χωριό Λοτσίων, περιφέρειας Δερένης, της επαρχίας Χαλδίας στον Πόντο. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Γεώργιος Σερταρίδης, η δε μητέρα του Βαρβάρα. Είχε 4 αδελφές και έναν αδελφό, τον Δημήτριο, που ήταν και αυτός ιερέας. Το πρώτο όνομα του Σοφρονίου ήταν Σιμεών. Από νεαρή ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη στα θεία και ιδιαίτερα στην μοναχική ζωή. Νέος ακόμα πήγε στη Μονή Αγίου Γεωργίου Χουτουρά σαν δόκιμος. Μετά 3 μήνες πήγε στη Μονή Σουμελά και μετά 3 χρόνια στην Μονή Βαζελώνος. Και στις 3 μονές διδάχτηκε τα ιερά γράμματα και σε μεγάλο βαθμό την μοναχική ζωή. Εκάρι τότε μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος και κατόπιν χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά από 7 χρόνια ο ηγούμενος της Μονής Ιγνάτιος το έτος 1776 τον έστειλε στο μεταλλείο της Ακταλίας στην Ιβηρία, όπου 500 περίπου μεταλλουργοί είχαν εγκατασταθεί εκεί και αποτελούσαν ένα χωριό με την ονομασία Δάλβερ, που σημαίνει πολύτιμη λίθη. Εκεί με την Αγία του ζωή ο Σοφρόνιος προσήλκησε τον σεβασμό των κατοίκων, οι οποίοι με πρωτοβουλία δική τους τον έκαναν επίσκοπο στις 29 Οκτωβρίου το 1777. Έχοντας έδρα της επισκοπής του την εκεί Ιερά Μονή της Παναγίας, την επισκοπή του κυβέρνησε μέχρι το 1794, όταν βαρβαρική φυλή επιτέθηκε στο μεταλλείο και το λαιλάτισε, αφού πρώτα κατέστρεψε τα πάντα. Ο Σοφρόνιος πιάστηκε εχμάλωτος και πουλήθηκε σε μια γυναίκα λατινικού δόγματος, που τον ελευθέρωσε και τον έστειλε με ιστιοφόρο στην Τραπεζούντα. Από εκεί ο Σοφρόνιος επέστρεψε στη Μονή Βαζελώνος, όπου έζησε σαν ένσαρκος άγγελος. Αλλά λόγω του φθόνου του ηγουμένου Ιερεμία αναχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η ανακομιδή των ιερών του Λιψάνων, γεμάτα με ευωδία, έγινε το 1824 στην Ιερά Μονή Βαζελώνος. Στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Θεόν το προσβαγέν της αρχήν το παρέν.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ,

0: πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών εν και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και των Υιού Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των εκθυρημών σου εξάρρυψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το ποντιρόν ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιώνα λευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαρόν ακτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου. Ότι η θέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκή εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσφους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες Κύριε, εις το βοηθήσε εμείς πέψαν. Εσκυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή ετεράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέδαστα προς ετασχύρες μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί το έλεος, ό,τι επισή ήρθισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν, δίδαξον με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμε εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμονος Άγιος, σήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει το θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει το τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προς σύλληψην δια πυρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι. Τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήντης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, ή μνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διετού το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επίτων Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επίτων Σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζεγουνίσα, Χαίρε διείσαι λήθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι συν βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρρύπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεων λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσεντας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την σύνεπη οίκια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και αστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία, Κύριε, πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σαντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστας, εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτοφημάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, γιατί των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλών και ασώτων, και δάξε μου την εκρύπαρον χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαίμονων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ηθείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού Σουηού, το Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον της σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη τιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεκούσα, την όντως του τόκων σε μεγαλύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να θεθυμάς και ελεήσει ημάς. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμώνοντας πρεσβείες της Πανακράντου και Πανομομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων εντόξου προφήτε προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.

χαρά με τη γέννηση της Παναγίας μας. Και όχι μονάχα εμείς, όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη, διότι η Παναγία μας είναι η παγκόσμιος χαρά και η γέννησή της χαρά ανεμήνησε πάση τη οικουμένη. Με την πτώση των πρωτοπλάστων γεμίσαμε σκοτάδι, πικράναμε το Θεό, λαιλατίσαμε τις ψυχές μας, δυσκολέψαμε τη ζωή μας και μπήκαμε στη φθορά και στην απάτη και στο θάνατο. Μας έκλαψε η Αγία Τριάς, αλλά και μας παιδαγώγησε και προετοίμασε την ανθρωπότητα για να έλθει ο Χριστός μας. Και ο Χριστός ήλθε διά της Θεοτόκου. Γι' αυτό και ένας ωραίος ύμνος λέγει «Πάντα μη τα καλά διά σου Θεοτόκε». Παναγία είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως και το τέλειον πρότυπο του χριστιανικού βίου. Έφερε στη γη το Θεό και ανέβασε τους ανθρώπους στον ουρανό. Γι' αυτό της οφείλομαι τα πάντα μετά το Θεό, και είναι εκείνη η οποία αποτελεί το σύνορο μεταξύ Θεού και ανθρώπου και είναι η μεταθεών Θεός. Γι' αυτό είναι και χίλιο αγαπημένη και χίλιο δοξασμένη, και εκείνη η οποία αποτελεί τη χαρά του κόσμου, γιατί έφερε στη γη και στην πλάση την πάντων χαρά, που είναι ο Χριστός μας, το φως, η ζωή, η αλήθεια και του κόσμου η Ανάσταση. Γι' αυτό και έχει χαρά η ψυχή μας, σκυρτά ο λογισμός μας, εφραίνεται η καρδιά μας, μαλακώνει η ψυχή μας, γινόμαστε ανάλαφροι και νιώθουμε υπόπτεροι. Είναι η χαρά της γεννήσεως της Παναγίας μας, διότι από αυτήν ανέτειλε Χριστός ο Θεός και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν ο Χριστός μας, και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Γιατί ο άνθρωπος ορμενφύτος και κατασκευής φέρεται προς την αιώνια ζωή, προς την άνω πλάση, προς την αληθινή πατρίδα, προς τον παράδεισο του Θεού μας. Και δεν μπορεί να ησυχάσει με κανέναν τρόπο μέχρι ότου ευρεθεί εκεί, στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, στην αιώνια ζωή και κατάσταση. Γι' αυτό όταν κολλάμε εδώ στα γήινα και στα επίκυρα, η ψυχή μας στενοχωριέται, δεν βολεύεται, δεν χορταίνει, δεν νιώθει καλά, νιώθει άβολα, δυσκολεύεται, υποφέρει, κολλάζεται, τρελαίνεται. Γι' αυτό και γέμισε τρέλα η εποχή μας και η ζωή μας και μέσα μας και στα πέριξ. Και δεν μπορούμε να χορτάσουμε την ύπαρξή μας με τίποτε. Δεν πάμε να μαζεύουμε λεφτά. Μας είπαν πως τα λεφτά είναι το παν. Δεν είναι το παν τα λεφτά. Το παν είναι η ψυχή μας και ο Χριστός μας. Χριστός και ψυχή μας χρειάζονται, όπως έλεγε ο Πατροκοσμάς, ο αλής του μνήμης, η μεγάλη αυτή ψυχή, ο μεγάλος εις Απόστολος και ιερομάρτης και ευεργέτης και της πατρίδος μας και της Βαλκανικής και της Οικουμένης. Ψυχή και Χριστός μας χρειάζονται. Άλλοι είπαν πως η αθεία και η απιστία και η παλιανθρωπιά είναι τρόπος υπάρξεως και μπορεί ο άνθρωπος να επικρατήσει, να γεμίσει την ψυχή του και να νιώσει καλά. Πόσο όμως επλανήθηκε ο άνθρωπος παίρνοντας αυτό το δρόμο. Επλανήθηκε ικτρά και υποφέρει δεινά. Η αλήθεια είναι η Εκκλησία μας. Όλα τα άλλα είναι λύθη, όλα τα άλλα είναι χαμός.

όλα τα άλλα είναι φθορά, απάτη και θάνατος. Το βλέπουμε ολοκάθαρα. Μας κύκλωσε καταστροφή, σε κάστρο σακρογιάλι, κι είδα την τρέλα να έρχεται, όπως λέει και ο παλαιός ποιητής. Έρχεται η τρέλα, η τρέλα της αθεΐας. Γιατί χωρίς Θεό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι και ικανός για όλα. Είδατε στην εποχή μας τα διάφορα συστήματα και περισσότερο ο μαρξισμός που έβγαλε από την ψυχή του ανθρώπου το μεταφυσικό, που έβγαλε την πίστη στο Θεό και στην Εκκλησία και στην ψυχή και στην καλοσύνη. Τι έγιναν οι άνθρωποι? Θηρία. Και τώρα πάνε σαν τα σύνορα, ξεχύθηκαν και πλημμύρισαν και την πατρίδα μας. Τι να κάνουν για αυτοί ταλέποροι, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε. Γι' αυτό να φροντίζουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την ορθοδοξία μας, την εκκλησία μας, την ψυχή μας, την ιστορία μας, τα παιδιά μας, τις παραδόσεις μας, τα μεγαλεία μας, τα περασμένα. Να τα φροντίζουμε, τα επαναφέρουμε, να τα βιώνουμε, να μετανιώνουμε, να αλλάζουμε και να ανθίζουμε μέσα στην άνοιξη της Εκκλησίας, μέσα στην ομορφιά της ελληνοορθοδόξου πατρίδος μας και να γινόμαστε λεβέντες, να έχουμε ξανά την πρώτη ομορφάδα και την πρώτη νιώτη και χαρά της Εκκλησίας και της πατρίδος. Τότε ακριβώς ζούμε, υπάρχουμε, ανθίζουμε, δημιουργούμε και προσφέρομαι. Αποκύμισαν τις ψυχές μας, τις λαιλάτισαν, τις έστρεψε ο αρχαίκακος τα όργανά του εκεί που ήθελαν και πολλοί πέτυχαν και χάλασαν στην πατρίδα μας τον υπέροχο λαό μας. Τα 70% να πω ότι έχουμε χαλάσει. Λίγο είναι, περισσότερο είναι, αλλά να μην απελπιζόμεθα, γιατί ζει Κύριος ο Θεός και ζει στη ψυχή μας, όπως είπε και ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης. Ζει Κύριος ο Θεός και Εκείνος κυβερνάει και στις ψυχές μας και στην πλάση και στην πατρίδα μας. Αφήνει πολλές φορές να δει τι θα κάνουμε, πώς θα φερθούμε, πώς θα διαφεντέψουμε το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, τα χαρίσματά μας. Και ύστερα, επειδή μας αγαπάει και μας λυπάται, επεμβαίνει. Το ξέρετε αυτό. Επεμβαίνει. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία και η ιερά και η θύραθεν. Ότι ο Κύριος επεμβαίνει. Μας αγαπάει. Παραβιάζει κάποτε και το αυτεξούσιο, το δώρο του, για να μην χαθούμε. Για να μην χαθούμε. Το έδωσε το υπέροχο αυτό δώρο, το μοναδικό αυτό δώρο, αλλά και κάποιες φορές παρεμβαίνει για να μας σώσει. Και μοιάζουμε εδώ με τα παιδάκια, πάμε να πέσουμε στον κρεμό και ο Θεός τρέχει την τελευταία ώρα και μας πιάνει από το χέρι, μας παίρνει αγκαλιά, μας ρίχνει και καμιά ραβδιά που ήρθαν οι παλαιότεροι και συνερχόμαστε και πάει ο νους στη θέση του, νουθεσία, και πάει ο νους στη θέση του. Υπάρχει και παιδαγωγία. Θεός παιδαγωγεί. Θεός δεν τιμωρεί ούτε εκδικείται. Μας φροντίζει όμως και μας φέρνει στον ίσιο δρόμο, στο δικό του δρόμο, στο δρόμο της σωτηρίας. Και αυτό είναι που μας συγκινεί. Μας συγκινεί πολύ η αγάπη του Θεού. Και όταν μας επισκέπτεται εν ράβδο και καταλάβουμε, τότε πέφτουμε στα γόνατα και τον ευχαριστούμε. Έστω και αν είμαστε στο κρεβάτι καθυλωμένοι, έστω και αν έχουμε οτιδήποτε, έστω και αν δεν έχουμε να φάμε, έστω και αν είμαστε μέσα σε μία φυλακή, τότε γονατίζομαι και τον ευχαριστούμε. Γιατί η αγάπη του είναι ανίποτη. Είναι μέγιστη. Τόσο μας αγάπησε που έστειλε το γιο του και σταυρώθη και ανέστη για μας. Είναι το μέγιστο της αγάπης του. Και αυτό μας συγκινεί. Και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη, για την αγάπη. Και μόνο εκείνη τον συγκινεί, αν δεν έχει πορωθεί. Αν έχει πορωθεί, δεν τον συγκινεί τίποτε. Τίποτε. Και αυτό αποτελεί βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και είναι η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται ούτε εν τον ειν αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι.
κανένας άνθρωπος, κανένας χριστιανός, καμία ύπαρξη να μην πάθει πόρωση, γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Το πιο τραγικό, η μεγαλύτερη συμφορά, η μεγαλύτερη καταδίκη, η μεγαλύτερη άλωση και απώλεια. Η πόρωση. Δεν έχει περάσματα η ψυχή πια. Δεν δέχεται το φως το αληθινό. Δεν περνάει χάρις από εκεί. Δεν αισθάνεται την καλοσύνη ούτε του Θεού ούτε των ανθρώπων. Και είναι ο άνθρωπος αυτός λοιμός, λοιμεών, καταστροφεύς. Καταστροφεύς. Και παλιά αυτούς τους πιάνανε, τους έδαιναν, τους έκλειναν και στη φυλακή ακόμα. Αυτό σημαίνει κράτος, να κρατεί το κακό και να προστατεύει το καλό, το ξέρετε, αυτό θα πει κράτος. Να κρατεί το κακό και τους κακούς, να τους κρατεί, βεβαίως, κάνει καλό και σε αυτούς και στους άλλους. Γιατί σήμερα πια δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε έχουμε ασυδοσία. Ασυδοσία. Και ποιος μας φυλάει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Ποιος μας φυλάει? Ο Χριστός και η Παναγιά μας φυλάνε. Οι κακοί θέλουν να μας απολέσουν, να μας καταστρέψουν, και ο διάβολος να αναποδογυρίσει τη γη, όπως λένε οι πατέρες. Και όμως η καλοσύνη και η χάρη του Χριστού δεν τον αφήνει, όχι μονάχα στους ανθρώπους να παρέμβει, αλλά ούτε και στα χοιρινά χωρίς την αδειά του. Του επιτρέπει πολλές φορές και μας παιδαγωγεί, μας κοσκινίζει, όπως κοσκίνησε και τον Απόστολο Πέτρο με την τριπλή άρνηση. Μας κοσκινίζει, φέρνει τα άνω κάτω. Και όταν τι κάνουμε, αν έχουμε λίγη ψυχή μέσα μας, τι κάνουμε? Τρέχομαι στο Χριστό κοντά. Γιατί αυτός μόνο μπορεί να μας σώσει. Αυτό το καταλαβαίνουν τότε εμπειρικά και πρακτικά και εκ των παθημάτων μας. Μόνο εκείνος μπορεί να μας σώσει. Και όταν πάμε και καθόμαστε στα πόδια του, σαν το δαιμονισμένο της χώρας των Γεργεσινών, και γινόμεθα ηματισμένοι και σοφρονούντες. Καθόμαστε κοντά του και θέλουμε να φύγουμε με τίποτα. Με τίποτε. Πουθενά άλλο δεν είναι καλά. Μονάχα εκεί, στα πόδια του, στη χάρη του, στην αγάπη του, στην ευλογία και παρουσία του. Όπως ο δαιμονισμένος, ο θεραπευτής δαιμονισμένος της χώρας των Γεργεσινών, κάθισε στα πόδια του και δεν ήθελε να πάει πουθενά. Και του λέει: Κύριε, πάρε με κοντά σου. Κύριε, έχε με μαζί σου. Κύριε, μη με αφήνεις. Εγώ ξέρω το κακό μου, ότι πέρασα μέσα σε ερημιές και στα μνήματα, δεμένος με αλυσίδες που τις έσπαζα, και γινόμουν ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Και ο Κύριος τον έστειλε να πάει στην πατρίδα του και να διηγείται όλα όσα του έκανε ο Χριστός. Ενώ εκείνοι τον έδιωξαν, ο Κύριος τους άφησε μια παρηγοριά. Μια παρηγοριά. Το θεραπευμένο συνανθρωπό τους τον άφησε να τον βλέπουν, να παρακινούνται σε μετάνοια, να αναζητήσουν τον Κύριο, να ψάξουν να βρουν τη χάρη του, να πάρουν την ευλογία του. Αυτός είναι ο Χριστός. Εμείς μπορούμε να τον βγάλουμε από την ψυχή μας, μπορούμε να τον διώχνουμε, μπορούμε να τον αρνούμεθα. Εκείνος όμως δεν μπορεί να μας αρνηθεί, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Αρνήσεται εαυτόν ουδύνατε. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Τι είναι ο εαυτός του? Η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν το Θεό, εν τη αγάπη εν το Θεό μεν, και ο Θεός εν αυτό, λέει ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο αγαπημένος μαθητής. Η Παναγία λοιπόν μας αγαπάει εξαιρέτως και μας φροντίζει παντοτινά. Ποτέ δεν μας άφησε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Είναι η αγάπη του Θεού χειροπιαστή, πάντοτε κοντά μας, πάντοτε μαζί μας, πάντοτε στη διάθεσή μας, ακόμη και όταν την ξεχνάμε, και το χειρότερο, ακόμη και όταν την βρίζουμε. Εκείνη μας παίρνει από κοντά και δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Και αν έχουμε λίγη συνείδηση και λίγη ψυχή,
πέφτουμε στο φιλότιμο, την αγαπάμε, κλαίμε μπροστά της, πιανόμαστε από το φορεμά της και θέλουμε και από αυτή να αποχωριστούμε και να φύγουμε. Την κρατάμε και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, οι θερμόαιμοι και οι συναισθηματικοί και αισθηματικοί, την Παναγιά την έχουμε στα κατάβαθα της ψυχής μας. Γι' αυτό και την άνοιξη στους χαιρετισμούς γεμίζουμε τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα εξοκλήσια, τα προσκυνήματα. Όπου γίνονται χαιρετισμοί και ακούγεται η χάρη της, τότε τρέχουμε όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, πιστοί και άπιστοι, καλοί και κακοί, στην Παναγιά, στη μάνα μας, να νιώσουμε ανάσα, να πάρουμε την ευχή της, να αισθανθούμε απαλά και τρυφερά και στοργικά και να θυμηθούμε και τα παιδικά μας τα χρόνια, τη δική μας μανούλα, αν είχαμε περάσει με εκείνη καλά. Γίνονται παρακλήσεις το 15 Αύγουστο, ασφυκτικά γεμάτες οι εκκλησίες και ανήμερα στη χάρη της, στην κοίμηση, δεν μένει κανένας ασυγκίνητος, δεν μένει κανένας στο σπίτι του, δεν μένει κανένας αδιάφορος. Όλοι, ακόμη και οι κυβερνώντες μας, πέρασαν από τα μικρά και τα μεγάλα προσκυνήματα, καθώς και οι υπόλοιποι, και έβαλαν ένα κερί στην Παναγιά, φίλησαν την εικόνα της και κάτι ο καθένας της είπε από μέσα του ή απ' έξω του και ένιωσαν καλύτερα και έφυγαν πιο ανάλαφροι και αισθάνθηκαν πιο οικεία. Αυτή είναι η Παναγιά. Και όταν κάποτε στον παράδεισο τη ζήτησε ένας, του είπαν πως λείπει και ρώτησε πού είναι και του είπαν κάτω στη γη με τους ανθρώπους, με τους πονεμένους, με τους δυσκολεμένους, με τους πιστούς και τους άπιστους. Είναι πάντα κοντά η Παναγιά, γιατί είναι μάνα όλου του κόσμου. Και δάνεισε στο μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ουσία, το ανθρώπινο φύραμα. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο υπεράγαθος και φιλάνθρωπος, τη οφείλει, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, χρέος ανεξόφλητον. Του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και είναι υποχρεωμένος ο καλότατος και πάγκαλος Χριστός μας. Είναι υποχρεωμένος απέναντι στη μάνα του, απέναντι στην Παναγιά, απέναντι σε εκείνη που του έδωσε την ανθρώπινη φύση, τον εγέννησε κατά άνθρωπον, που τον εθύλασε, που τον μεγάλωσε, τον ανέθρεψε και περισσότερο που χάρηκε με τα θεία του έργα, πόνεσε αφάνταστα στη Σταύρωση, αλλά υπερεχάρη στη λαμπροφόρο Ανάστασή του. Γι' αυτό και η Παναγιά μας είναι αρμόδια και κατάλληλη και για κάθε πόνο και για κάθε χαρά. Γιατί εκείνη δοκίμασε όλους τους πόνους και το μεγαλύτερο κατά τη Σταύρωση του Υιού και Θεού της, εβάσταξε τότε εκείνη τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Εβάστηξε τον οικουμενικό πόνο, τον πόνο για το γιο της και για όλους μας. Πως άντεξε η Δέσποινα και όπως διάβαζε το μεσημέρι, τη στήριξε η Αγία Τριάς και μπόρεσε και έκαμε υπομονή και βάσταξε τον αβάστακτο πόνο, τη μέγιστη αδικία, σφαγήν στην άδικον Χριστέ η Παρθένος βλέπουσα και λοιπά, τη μέγιστη αδικία να βλέπει τον Υιό και Θεό της, τον υπέρκαλο να γίνεται χωρίς είδος και χωρίς κάλος και να του φωνάζει με το στόμα του υμνογράφτων εγκομείων του επιταφείου θήνιου του Χριστού: «Ω γλυκή μου τα έκνον, γλυκή τα τόμου έαρ, που έδισου το κάλος». Και αναφέρεται στο γεροντικό η περίπτωση του Αβά Ποιμένος, ο οποίος καθώς ήταν στην έρημο με το μαθητή του, σε κάποια στιγμή που επροσήφιετο περιέπεσε σε έκσταση και πήγε αλλού και έλαμψε το πρόσωπό του. Και σε κάποια στιγμή
άρχισε να κλαίει, να κλαίει πολύ, να κλαίει δυνατά, με αναφιλητά και να μην έχει σταματημό, και σε κάποια ώρα συνήλθε και επανήλθε και ο μαθητής τον ερώτησε: «Πού ήσουν, Αβά, πού πήγες, τι είδες και γιατί κλαις?» «Είχα πάει», λέει, «στην ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, στο Γολγοθά». Οι Άγιοι δεν έχουν χρόνο. Μπαίνουν και βγαίνουν στο χρόνο, αν θέλετε καλύτερα. Και έβλεπα τη Μαρία Θεοτόκο να κλαίει για την άδικη σταύρωση και το μέγιστο πόνο του Υιού και Θεού της. Και την συμπόνεσα κι εγώ και με πήραν τα κλάματα. Μου άρεσε όμως αυτό, μου άρεσε πολύ, και ήθελα πάντοτε ούτω κλαίν, και ήθελα πάντοτε έτσι να κλαίω. Γι' αυτό και η Παναγιά είναι αρμόδια για κάθε πόνο, δικό μας πόνο, που είναι και δικός της, γιατί μας έχει παιδιά της. Στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός την τελευταία στιγμή, από το ύψος του Σταυρού και του πόνου, φρόντισε στοργικά, τρυφερά και μοναδικά την υπέροχη μητέρα του. Την παρέδωκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον Ευαγγελιστή της αγάπης, και της είπε: «Ιδού ο Υιός». Ιδού ο Υιός, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί στην Εκκλησία γινόμεθα μικροί Χριστοί όλοι, με το βάπτισμα και τα μυστήρια. Και λέμε αυτό που λέει ο Μέγας Παύλος και τηλουμένο των αναλογιών: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Όταν βλέπει Παναγιά το Χριστό μέσα μας, όταν βλέπει πως είμαι θα βαπτισμένοι ή υποψήφοι να βαπτιστούμε, τι κάνει? Λυγίζει και μας φωνάζει τρυφερά παιδιά της, τέκνα της, γιους της, και μας κλαίει. Στον πόνο μας έρχεται και εκείνη και κλαίει, και είναι φορές που δεν μας κάνει τίποτε, αλλά κλαίει μαζί μας, και το κλάμα αυτό της Θεομάνας μας ανακουφίζει τα μέγιστα. Γι' αυτό και σε δύσκολες και γολγοθαϊκές δικές μας ώρες νιώθουμε κάποια στιγμή μια στήλωση, που έλεγαν οι γιαγιές, ένα στήριγμα, μια υποστήριξη, κάποιος να μας παίρνει στην αγκάλι του, κάποιος να σπογγίζει το δάκρυ μας και να παίρνει τον πόνο μας και να αλαφρώνει την ψυχή μας. Αυτή είναι η Θεομάνα και ο Υιός της και Θεός της και Θεός ημών. Και τότε βλέπουμε το πόσο μας αγαπάει, το πόσο μας συμπαρίσταται. Και όχι μόνο αυτό, συγκινούμεθα και φιλοτιμούμεθα, και κάνουμε και εμείς τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο, που υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη και υπάρχει πολλής πάνω στη γη, και φταίμε και εμείς πολλές φορές γι' αυτό, κι άλλοτε δεν φταίμε. Ο άνθρωπος που κατάλαβε την αγάπη της Παναγιάς στον πόνο του το μεγάλο, τρέχει και εκείνος με τον τρόπο του να συμπαρασταθεί στον πλησίον, να προσφέρει και εκείνος αγάπη, να κλάψει με τα κλαιόντα, να προσφέρει στήριξη, να προσφέρει παρέα, να μην πει τίποτα, να κάτσει εκεί δίπλα. Και να θαραπάμε στους πονεμένους και λέμε οι καημένοι, με καλή διάθεση βέβαια, άρρητα ρήματα, και χαλάμε στους ανθρώπους περισσότερο, και καλύτερα μην πηγαίναμε. Βεβαίως θέλει σοφία και προφαντός το πράγμα, τη διάκριση μίζων, πασών, των αρετών, κατ' τον όσο Ισάκ το σύρο, η διάκριση εστί. Είναι η διάκριση. Τα πάμε με διάκριση, το ωφελούμε. Πάμε σιωπηλά, δεν είναι ανάγκη κουβέντες. Πιάνουμε το χεράκι του άλλου, το φιλούμε. Φιλούμε και τον ίδιο, αν γίνεται. Και καθόμαστε εκεί και είμαστε κοντά του. Τον αγαπάει η ψυχή μας. Του μιλάει η καρδιά μας.
του μεταφέρουμε την αγάπη μας νοερά και ψυχικά, και εκείνος τη λαβαίνει και λίγο λίγο τι κάνει, αρχίζει να συνέρχεται και τι κάνει, αρχίζει να μιλάει. Ο πονεμένος και πληγωμένος και θλιμμένος έχει ανάγκη να μιλήσει, όχι τόσο να του μιλήσουμε εμείς, το ξέρετε αυτό, υπάρχει αυτή η εκδοχή, αλλά συνήθως και κυρίως έχει ανάγκη να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να τα βάλει και με το Θεό, να τα βάλει και με τους ανθρώπους, να παραπονεθεί, να βρίσει, να μαλώσει, να οργιστεί, να φωνάξει. Έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Γιατί είναι σε δύσκολη κατάσταση και στιγμή. Έχει δικαίωμα. Εμείς τον αφήνουμε αν μπορούμε να μιλήσει. Έτσι έλεγε ο γέροντας Πορφύριος και σε εμάς τους παπάδες. Αν δεν μπορούμε, δεν τον αφήνουμε. Γιατί μπορεί να μας κάνει και κακό. Κάνουμε προσευχή όμως. Κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Γιατί να παρηγορήσεις δεν είναι εύκολο. Και ούτε όλοι έχουν αυτό το πνεύμα της παρακλήσεως. Όπως είχε ο Απόστολος Βαρνάβας που ήταν Υιός παρακλήσεως και Υιός παρηγορίας. Δεν μπορούμε, τότε ας γονατίσουμε στο σπίτι μας. Ας προσευχηθούμε όπου είμαστε. Για εκείνη την ψυχή, για εκείνο τον αδελφό, για εκείνο τον συνάνθρωπο και πλησίον. Ας προσευχηθούμε. Τότε θα πάει πρεσβευτής καλοσύνης και αγάπης και στοργής και παρηγορίας. Αυτή μας η προσευχή. Άγγελος Κυρίου θα τη μεταφέρει. Και θα του έρθει χαρά και παρηγορία από εκεί που δεν περιμένει, από εκεί που δεν ξέρει. Και θα λέει, τι έγινε, τι συνέβη, τι έπαθα, από πού μου ήρθε αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του συνιστά μεταξύ των άλλων να προσευχόμεθα για όλους και για τους φυλακισμένους και να νιώθομαι ότι είμεθα συνδεδεμένοι με αυτούς, ότι φοράμε τα δεσμά τους, ερχόμεθα στη θέση τους. Και τότε εκεί στη φυλακή γίνεται παράδεισος, γίνεται παρουσία Κυρίου μέσω της δικής μας προσευχής και αγάπης. Γιατί να ξέρουμε, τίποτα μα τίποτα δεν χάνεται από όσα κάνουμε καλά. Μπορεί και τα κακά να γράφονται και γράφονται, αλλά και τα καλά γράφονται περισσότερο. Ήταν κάποτε, να αφεδρύνουμε την ατμόσφαιρα, ήταν κάποτε ένας υπηρέτης, ένας μαθητής των πατέρων της ερήμου, διακονητής, τους έφερε νεράκι να πιούν εκείνοι οι ιεροδοί του Θεού, τα ελάφια του Κυρίου που ύφχοντο ημέρας και νυχτός και είχαν ανάγκη από ένα κομματάκι ψωμί και από ένα κυπελάκι νερό. Επήγαινε λοιπόν ο αδελφός με το σταμνί ώρες μακριά, ώρες μακριά, σήμερα τα έχουμε όλα και δεν εκτιμάμε τίποτα, ώρες μακριά να φέρει λίγο δροσερό νεράκι και να προσφέρει στους πατέρες ποτήριον ψυχρού ύδατος που λέει το Ευαγγέλιο, για να πάρει το μισθό του δικαίου. Μια φορά καθώς πήγαινε, χτύπησε με το ποδαράκι του το γυμνό, τι παπούτσα να είχαν καημένη τότε, σε μια πέτρα και μάτωσε, άρχισε να τρέχει το αίμα του, ξεματώθηκε σχεδόν, ξαπλώνει στην έρημο και αμέσως απελπίστηκε. Τον κύκλωσε το σκοτάδι και η απόγνωση και άρχισε να σκέπτεται στραβά και αρνητικά. Και εμείς το παθαίνουμε. Αν είμαστε καλά, έχουν όλα καλά. Λίγο να στραβώσουν τα πράγματα οι καημένοι, αμέσως αντιστρέφουμε τους λογισμούς και υποφέρομαι. Βοηθάει και εκείνος που κάθε δίπλα μας, ο αρχέκακος, και το πράγμα παίρνει άλλο δρόμο και άλλη τροπή. Και την ώρα λοιπόν που πονούσε και συνέφιαζε από την απελπισιά και την απόγνωση, παρουσιάζεται ο φύλακας της ψυχής του. Έχουμε ένα φύλακα όλοι κοντά, μην το ξεχνάμε αυτό, τον φωνάζουμε και αυτόν. Ο φύλακας αγγελός του. Και του λέει, αδελφέ, γιατί απελπίζεσαι, γιατί αποκάνεις, γιατί πας να τα χαλάεις και να τα χάεις όλα, τα τόσα κόπια σου, την τόση αγάπη σου, την τόση προσφορά σου, τις τόσες θυσίες σου. Και στη συνέχεια ο άλλος πήρε τα πάνω του, αφού είδε τον άγγελό του, έφυγε το σκοτάδι, ήρθε το φως, άντεχε τον πόνο του και του λέει ο άγγελος, ένα πράγμα να ξέρεις αδελφέ, εγώ σ' όλη τη ζωή
καταγράφω τα πάντα. Και ένα βήμα που κάνεις για την αγάπη και το καλό, το καταγράφω και όλα τα βήματα και όλες τις πράξεις και όλες τις θυσίες και τα πάντα. Σήκω λοιπόν και προχώρα και κάμε το υπέροχο έργο σου. Και έφυγε ο άγγελος. Εμψυχώθηκε, εγκαρδιώθη ο ανθρωπός μας. Έδεσε το ποδαράκι του πρόχειρα, πήρε το σταμνί και πήγε, το γέμισε νερό και γύρισε στους πατέρες χωρίς να το καταλάβει. Ο άγγελος, ο φύλακας της ψυχής του, του δάνεισε τα φτερά του. Του δάνεισε τα φτερά του. Και πήγε φτερωτός και γρήγορος ο κήπους που θα έλεγαν στα χρόνια του Ομήρου, Γοργοπόδαρος, πήγε και γύρισε και έφερε νεράκι στους πατέρες και τους διηγήθη το πάθημά του και την οπτασία και το όραμα. Και εκείνοι συγκλονίστηκαν, σηκώθηκαν και δόξασαν τον Κύριο και ευχαρίστησαν και τους αγγέλους του Κυρίου που τόσο μας φροντίζουν και μας συνοδεύουν και μας έχουν από κοντά και τόσα καλά μας προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τα κάνουμε το καλό, το όποιο καλό, μικρό ή μεγάλο, φανερό ή αφανές. Και μας βρίσκουν δυσκολίες και βρίσκουμε και τον πελά μας και μας κατηγορούν οι άλλοι και μας δυσκολεύει και ο αρχέκακος. Τότε μη εκακόμεν, το καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Μην επηρεαζόμεθα εκ του κακού, μην αποκάμνομαι, μην παρετούμεθα. Για το κακό αυτό θέλει να μας κόψει τον δρόμο προς το αγαθό, προς το Θεό, προς την Εκκλησία, προς την αγάπη, προς την καλοσύνη, να μας βάλει τρικλοποδιά, όπως λέμε στις ημέρες μας, να μας βάλει τρικλοποδιά, να απελπιστούμε, να το παρατήσουμε στη μέση και όχι μόνο αυτό, να αρχίσουμε να κάνουμε και το κακό. Μεγαλύτερη καταδίκη για την ψυχή μας δεν θα μπορούσε να συμβεί. Ο κόσμος και η τρέλα του και η λογική του αρχεκάκου μας λένε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέει η Εκκλησία. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις, πάντα τους όλους κάτω, μη λογαριάζεις κανέναν, χάλασαν όλοι, ποιος σου το έχει, ποιος σε φροντίζει, αν πας με το σταυρό στο χέρι θα χαθείς, και τους άλλα τα ξέρουμε όλοι. Κάθε στιγμή τα σφυρίζεις το αυτάκι της ψυχής μας και της οντότητός μας. Εμείς ας μην του κάνουμε το χατήρι. Ας δούμε τη βοήθεια και τη δύναμη του Χριστού και της Παναγιάς και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την ενίσχυση και φροντίδα των Αγίων και του φύλακος Αγγέλου μας, και ας παρακαλούμε να μας στηρίζουν στην πίστη και στην ορθοπραξία. Στην ορθοπραξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε. Και έτσι, κάνοντας το καλό συνέχεια και ο ένας και οι πολλοί, το μεγαλώνουμε, το αυξάνουμε και το μεταδίδουμε. Κυρία μου, αν θέλετε μην μιλάτε, εσείς εκεί πέρα, σας βλέπω. Κατά αλλεπαλλήλους κύκλους. Κατά αλλεπαλλήλους κύκλους. Και εδώ τι γίνεται? Διώχνουμε το σκοτάδι. Διώχνουμε τα έργα του σκότους, που μακρύνουμε τον αρχέκακο, ο οποίος όπου δει αγάπη έμπρακτη, τι κάνει, ξέρετε? Παραλύει, το ξέρετε? Παραλύει, παραλύει. Ο Άγιος μας Νεκτάριος είχε τόση αγάπη που έβγαινε και προς τα έξω, από το στόμα του, από τα μάτια του, από το είναι του ολόκληρο. Γι' αυτό και όταν έβλεπε κακούς και τους κοίταζε, τι πάθανε αυτοί, ξέρετε τι πάθανε? Παρέλειον. Ηρεμούσαν. Μαλάκωναν. Και έπεφταν στα πόδια του. Έπεφταν στα πόδια του. Έπεφταν στα πόδια του. Έτσι είναι. Όχι σαν καλοπροαίρετοι. Και όχι σαν κακοπροαίρετοι και σατανάδες. Έπαιρναν δρόμο και έφευγαν μακριά. Μακριά. Πολύ μακριά. Η αγάπη λοιπόν, η έμπρακτη αγάπη, παραλύει το διάβολο. Και όπως λένε οι πατέρες, και η ψαλμωδία, η ορθόδοξη ψαλμωδία, τι κάνει? Τον τρομοκρατεί. Το ξέρετε αυτό?
τον τρομοκρατεί. Γιατί η ψαλμωδία αυτή είναι εκ πνεύματος Αγίου. Η μουσική αυτή είναι η μουσική των αγγέλων. Είναι η μουσική του Θεού. Είναι η μουσική της Εκκλησίας. Και στον Παράδεισο τέτοια λένε. Και Άγιος Ραφαήλ Μυτιλίνης, ο θαυματουργός, είπε σε μια αποκάλυψή του ότι και στον Παράδεισο και εμείς και οι άγγελοι βυζαντινή μουσική ψέλνουμε. Που για μας τους Έλληνες είναι και εθνική μουσική. Μαζί με τη δημοτική μουσική. Ήρθε κάποιος θες τραγουδοποιός και μου λέει, ρε πάτερ, έχουν και αυτή τη μαγιά του και τη χάρη του. Είχες βάλει, βρε, προχθές κάτι πυρώτικα που σηκώθηκε η τρίχα μου κάγκελο. Τι είναι αυτά? Και η αρχαιότερη ελληνική μουσική είναι της Ηπείρου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί από την Ήπειρο ξεκίνησε η Ελλάς. Την Ελοπία, τους Μολοσσούς. Την Ήπειρο. Κατέβηκε στη Φθία, στη Θεσσαλία και γέμισε τον κόσμο. Από την Ήπειρο. Γι' αυτό και μοτίβα της αρχαίας πυρωτικής μουσικής και της σημερινής έχουν ληφθεί από τους ροκάδες. Από τους γερόλικους, τις ροκ. Έχουν ληφθεί μοτίβα. Αν τα προσέξετε εσείς που ξέρετε μουσική μερική, έχουν ληφθεί. Ξύπνοι είναι αυτοί. Ψάχνουν όλοι την οικουμένη και είναι εργατικότατοι και αγέραστο όπως τους βλέπετε. Και το βάζουν κάτω με τίποτα, εμείς το βάζουμε κάτω. Και ψάχνουν. Και όπου βρουν καλή μουσική, καλά μοτίβα, οτιδήποτε εκεί πέρα υπέροχο, το προσλαμβάνουν. Το υιοθετούν και το εντάσσουν στη δική τους μουσική. Γι' αυτό και μερικά από τα τραγούδια της ροκ είναι καλά, όχι όλα. Είναι καλά. Έτσι λοιπόν θυμάμαι το φίλο μου και αν ακούει αύριο στο ραδιόφωνο στο θυμηθεί, ρε πάτερ, τι έβαλες εκεί πέρα? Λέμε τώρα για τον Άγιο Κοσμά, όπως βλέπετε κάθε Δευτέρα όσοι παρακολουθείτε. Τον Άγιο Κοσμά τον ετωλό. Το βίο του, τη δράση του, τις προφητείες του, τις διδαχές του, τις διδαχές του. Παμπροθέσε την Παναγία. Και επειδή ο Άγιος Κοσμάς κατήγε το εξυπήρου από το γραμμένο. Γι' αυτό έχουμε και πέτυκα γραμμένη για να θυμηθούμε το όνομα της πατρίδος. Το γραμμένο, τα γραμμένο χώρια. Καθώς και ο δικός μας εδώ Άγιος κατήγε το εξυπήρου εκ προγόνων υπηρωτών. Όπως οι μεγάλες Καποδίστριες και τόσοι άλλοι. Πράγει νεκτάριο, τον πρόγονο του Αγίου Νεκταρίου τον πήγαν από την Ήπειρο στη Συλληβρία, στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μέσα σε μια κοφίνα. Μέσα σε μια κοφίνα τον κρύψανε και τον πήγαν εκεί. Και γεννήθηκε ο μεγαλύτερος Άγιος του περασμένου αιώνα και της εποχής μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός, ο Μυροβλήτης. Εδώ μας δέχεται κάθε φορά που κάνουμε τη Θεία Λατρεία, την Ομιλία, την Άγια Λειτουργία και τόσα άλλα. Πραγματικά να τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Με αυτή την αγκάλι μας ανοίγει κάθε φορά. Και να ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του, από τον Σεβασμιότο μέχρι τον τελευταίο διακονητή εδώ, που μας προσφέρουν αυτή τη Θεία Θαλπορή, αυτή την ουράνια γαλήνη, αυτή την υπέροχη λατρεία, όλα αυτά τα καλά και τα ωραία. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, γιατί βλέπω την ώρα να περνάει, η αγάπη η έμπρακτη παραλύει το διάβολο και η ορθόδοξη ψαλμωδία τον τρομοκρατεί. Είχαμε πάει κάποτε με έναν πατέρα καλήφωνο σε ένα σπίτι πάνω πολλά χρόνια και το παιδάκι της οικογένειας έκλαιγε γοερά και ασταμάτητα. Τι τραβάνε για αυτά? Και από εμάς και από άλλους. Ο Θεούλης τα κρατάει στην αγκάλι του και η Παναγίτσα. Και μερικοί ένθεοι. Και εκείνη την ώρα έτσι σκέφτηκα. Λέει, ρε πάτε, δεν λες έναν ύμνο? Δεν ψάλλεις έναν ύμνο? Δεν τραγουδάς ένα τραγούδι του Θεού? Και μόλις άρχισε και έλεγε γλυκύτα εκείνο στο Θεοτό και Παρθένη, το παιδάκι σταμάτησε και κοίταζε. Ηρέμησε, συνήλθε, γαλήνεψε. Ψαλμός, γαλήνη, ψυχής, αναφέρει ο Μέγας και Θείος Ουρανοφάντορ Βασίλειος, επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Η Παναγιά λοιπόν μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας έχει από κοντά, μας συγχωράει, μας δείχνει το δρόμο προς τον Υιό και Θεό της και είναι η οδηγήτρια, η οδηγήτρια.
μας δίνει οδηγίες, μας δείχνει το δρόμο, μας φέρνει κοντά στον Υιό και Θεό της, και είναι ακόμα και δεωμένη, παρακαλούσα και οικετεύουσα. Γι' αυτό έχουμε χαρά επί τη Θεία γεννήση της και ευφροσύνη, και οι άνθρωποι και οι δίκαιοι του παραδείσου και τα έμψυχα και τα άψυχα και ο ουρανός και η γη. Και αυτές τις ημέρες μέχρι την απόδοση που 12 του μηνός πανηγυρίζομαι και εφρενόμεθα επί τη Θεία γεννήση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Ας μας ευλογεί η χάρη της πάντοτε, ας μας φυλάτει, ας μας φωτίζει, ας μας παρηγορεί και ας φροντίζει και την πατρίδα μας, γιατί είναι και η μητέρα του έθνους μας, είπαν προχθές, και υπέρμαχος στρατηγός, και ας φροντίζει και όλη την οικουμένη και κάθε ψυχούλα που την έχει ανάγκη. Αμήν.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος,

Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου

αγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων.

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δόλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Άκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημί δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπά.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σύν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ανευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει και επιβάλλεται να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Είχαμε πει ότι χρειάζεται προσευχή, ευλάβεια, φόβος, σεβασμός, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη και διάθεση υπακοής και εφαρμογής όλων όσων διαβάζουμε. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς σημειώνει ακόμη: πρώτα αξίζει κανείς να ζήσει και μετά να καταλάβει. Εδώ ισχύει ο λόγος του Σωτήρος: εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής πότερον εκ του Θεού εστίν. Δούλεψε για να καταλάβεις. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας της ορθόδοξης ερμηνευτικής. Συνήθως, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο άνθρωπος στην αρχή διαβάζει γρήγορα την Αγία Γραφή και μετά όλο και πιο αργά, μέχρι ότου στο τέλος αρχίζει να διαβάζει λέξη προς λέξη. Γιατί σε κάθε λέξη ανακαλύπτει ατέλειωτη αλήθεια και άφατο μυστήριο. Κάθε μέρα διάβαζε το λιγότερο από ένα κεφάλαιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά παράλληλα με αυτό εξάσκησε και μία αρετή. Εξάσκησέ την μέχρι ότου σου γίνει συνήθεια. Παραδείγματος χάριν, εξάσκησε πρώτα τη συγχώρηση των προσβολών. Αυτό να σου γίνει καθημερινό καθήκον και παράλληλα με αυτό εύχου προς τον Κύριο. Κύριε αγαθέ, δώσε μου αγάπη για αυτούς που με προσβάλλουν, και όταν μετατρέψεις την αρετή αυτή σε συνήθεια, τότε θα σου είναι ευκολότερη κάθε άλλη μετά από αυτήν, και έτσι θα εργαστείς με τη σειρά μέχρι την τελευταία αρετή. Βασικό είναι να διαβάζεις την Αγία Γραφή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ό,τι ο νους δεν αντιλαμβάνεται θα το αισθανθεί η καρδιά. Και αν ακόμη ο νους σου δεν αντιλαμβάνεται και η καρδιά σου δεν αισθάνεται, εσύ εν τούτης διάβαζε. Γιατί με την ανάγνωση σπείρεις το Λόγο του Θεού στην ψυχή. Και ο σπόρος αυτός εκεί δεν θα καταστραφεί, αλλά βαθμιαία και απαραίτητα θα περάσει στη φύση της ψυχής και θα εκπληρωθεί σε σένα ο λόγος του Σωτήρα περί του ανθρώπου, ο οποίος βάλει τον σπόρον επί της γης και καθεύδει και γύρεται νύχτα και ημέρα, και ο σπόρος βλαστά και μικίνεται ως ουκ είδεν αυτός. Βασικό είναι να σπείρεις, και ο Θεός είναι εκείνος που κάνει να αυξάνεται η σπόρα. Μόνο μη βιάζεσαι για την επιτυχία, ώστε να μην μοιάσεις με τον άνθρωπον εκείνο που σήμερα σπέρνει και την επομένη θέλει ήδη να θερήσει. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας ενότητα να μιλάμε πάνω στο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, για τους τρόπους δηλαδή που πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: χθες της εορτής. Αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκο. Ή το Ιθεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως. Ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν. Όσο δυνατόν. Και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα η γέννηση Θεοτόκου. Απανθίσματα.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.

Οι ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύναξη των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Την επομένη του γενεθλίου της Θεοτόκου εορτάζομαι την μνήμη των δικαίων θεοπατώρων, διότι αυτοί έγιναν οι πρόξενοι της παγκοσμίου σωτηρίας με την γέννηση της Αγίας τους Θυγατρός και έλαβαν εγγύηση της συμφιλιώσεως του ανθρωπίνου γένους με το Θεό. Η μνήμη της κοιμήσεώς τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

σήμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού. Ο Άγιος Σεβυριανός ζούσε στην Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας την εποχή του βασιλέως Λικινίου 307-324 μετά Χριστόν. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος για την αρετή και την πίστη του στο Χριστό. Όταν ο Δούκας Λυσίας, διοικητής της Σεβαστίας, πληροφορήθηκε ότι ο Σεβυριανός με το λόγο του και το παράδειγμα του εναρέτου βίου του πολλούς ιδωλολάτρες οδηγούσε στο Χριστό και ότι αυτός ενεψύχωσε στο μαρτύριο και τους 400 μάρτυρες, έστειλε αμέσως στρατιώτες να τον φέρουν. Ο Άγιος, χωρίς να τους περιμένει, παρουσιάστηκε μόνος του στο Δούκα, ομολόγησε την πίστη του και τον ήλεγξε για την ασέβειά του. Έκπληκτος ο Λυσίας από την ασυνήθιστη τόλμη του, διέταξε να τον μαστιγώσουν με ομά βούνευρα, να τον κρεμάσουν σε ξύλο και να του καταξεσχίζουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Κατόπιν, καθώς τον έσυραν στη φυλακή διαμέσου της πόλεως, ο μάρτης, έχοντας ως καύχημα τις πληγές του, έλεγε στο πλήθος που τον ακολουθούσε ότι είναι άρρητες και ακατάληπτες οι αμοιβές που ο επουράνιος βασιλεύς δίδει σε όσους πάσχουν για το όνομά του και τους εδίδασκε να μένουν πιστοί στο Χριστό και ασάλευτοι στον δρόμο της αρετής. Μετά από 5 ημέρες έδεσαν 2 βαριές πέτρες, μία στον τράχυλο και μία στα πόδια του, και δεμένον στη μέση με σκηνή τον κρέμασαν από το τείχος, ώστε από το βάρος των πετρών να εξαρθρωθούν τα μέλη του. Ενώ το σώμα του είχε συντριβεί και ο μάρτης έπνεε τα λίσθια, βρήκε τη δύναμη να πει στον τύρανο που τον ηρωνευόταν: «Εάν γνώριζες τα αγαθά που μου προξενείς με αυτά τα μαρτύρια, και εσύ θα επιθυμούσες να τα υπομείνεις». Και ευχαριστώντας το Θεό για την ενίσχυση που του έδωσε, παρέδωσε την ψυχή του. Την επομένη, καθώς οι χριστιανοί μετέφεραν το λείψανο του Αγίου για να το ενταφιάσουν, η γυναίκα κάποιου δούλου

οποίος μόλις είχε πεθάνει, μέσα στη θλίψη της στράφηκε προς τον νεκρό άνθρα της λέγοντας: «Σήκω, αγαπημένε μου, σήκω να προϋπαντήσουμε κι εμείς τον αφέντη μας». Και ο νεκρός σηκώθηκε, ευπρεπίστηκε και βιάστηκε να παρευρεθεί στην κηδεία του κυρίου του Σεβυριανού. Επειδή οι συναθρηστέντες χριστιανοί δεν ήξεραν πού να τον θάψουν, έπλεξαν στεφάνι από άνθη και το άφησαν επάνω στο λείψανο, περιμένοντας κάποιο θεϊκό σημάδι. Μεγάλος αετός εμφανίστηκε τότε στον ουρανό, πήρε το στεφάνι στα νύχια του και πετώντας αργά, το απέθεσε σε κοντινό δάσος. Έπειτα εξαφανίστηκε. Οι χριστιανοί ενεταφίασαν τον μάρτυρα στον τόπο εκείνο και ο νεκρέγερτος δούλος παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση επί 15 χρόνια τον τάφο του κυρίου του, που έγινε πηγή πολλών θαυμάτων.

των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου της Ενεφέσο 431. Ονομαστός για την ευσέβειά του στην Αντιόχεια και ταλαντούχος ρήτορας ο Νεστόριος, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλέα Θεοδόσιο Β' τον Μικρό και το 428 ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο. Καταρχάς από αφοσίωση στην Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας, κατεδίωξε σφοδρότατα τους Αριανούς, τους Μακεδονιανούς και τους Νοβατιανούς. Χώλαινε όμως η δογματική του διδασκαλία, γι' αυτό και γρήγορα άρχισε να κηρύττει ότι εν το Χριστό δεν έχει γίνει τελεία ένωση της θείας και της ανθρωπινής φύσεως, αλλά ότι ο Σωτήρη είναι απλώς ένας θεοποιημένος άνθρωπος. Επομένως η Παναγία δεν μπορεί να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Με σκοπό την καταπολέμηση της αιρέσεως, ο βασιλεύς Θεοδόσιος Β' το 431 συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στον περίφημο ναό της Θεοτόκου στην Έφεσο. Χάρη στον Αποστολικό Ζήλο και στα θεόπνευστα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ο οποίος προείδρευε τη Συνόδου, οι συνερθόντες 200 θεοφόροι πατέρες αναθεμάτισαν τους αιρετικούς και τις μωρές διδασκαλίες τους, επεκύρωσαν την πίστη των δύο πρώτων συνόδων και απέδειξαν σαφώς ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αληθινά προσέλαβε την ανθρώπινη φύση κατά πάντα πλην της αμαρτίας, ώστε να δώσει στον εκπεσόντα άνθρωπο τη δυνατότητα της θεώσεως.

Αμβροσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτης βασιλείας του Διοκλητιανού Ασκήσαντος και Ομολογήσαντος. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες κατά την περίοδο της συμβασιλείας Κάρου, Καρίνου και Νουμεριανού. Πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, είδε κάποιο παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το ψύχος και του έδωσε τα ενδύματά του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, τον ερώτησε ο πατέρας του τι έκανε τα ρούχα του και ο μακάριος Θεοφάνης με πολύ απλότητα απήντησε «Τον Χριστό έντυσα». Επειδή εκείνος του είπε «Ποιος είναι ο Χριστός, εμείς οι Έλληνες τον Ερμή και τον Απόλλωνα σεβόμαστε», ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του ως ασεβείς και ειδωλολάτρες. Τον παρέλαβε τότε άγγελος Κυρίου και τον ανέβασε στο όρο στο καλούμενο Διαβηνό. Εκεί τον παρέδωσε σε έναν ασκητή που ζούσε μόνος του 75 χρόνια. Κοντά του ο Όσιος διδάχθηκε την τέχνη της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Οι δύο ασκητέ ετρέφονται κατά τρόπον θαυμαστό από θείο άγγελο. 5 χρόνια αργότερα ο γέροντας εκοιμήθη εν ειρήνη και ο Θεοφάνης συνέχισε μόνος την ασκητική πολιτεία επί 58 χρόνια. Έπειτα, οδηγούμενος από τον άγγελο, βγήκε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε λιοντάρι εκήρυτε στην γύρω περιοχή πώς να ακολουθεί κανείς τον Χριστό για να βρει την αιώνια ζωή. Σύντομα όμως τον συνέλαβαν οι βασιλικοί στρατιώτες και του έδωσαν στο πρόσωπο 100 ραπίσματα. Τα θαύματα που επιτελούσε κατά τις διάφορες τιμωρίες οδήγησαν πολλούς εθνικούς στη χριστιανική πίστη και οι βασιλείς, κατησχημένοι, τον άφησαν ελεύθερο να πολιτευθεί όπως ήθελε. Ο Όσιος Θεοφάνης ανέβηκε πάλι στο σπήλαιό του και ύστερα από άλλα 17 χρόνια ασκητικού βίου απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

Άγιος Μάρτης Χαρίτων, ξύφη τελειούται. Και τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ, κατά κόσμον Ιωάννης Σανίν, γεννήθηκε στο Βολοκολάμσκ. Προέρχεται από ευγενή και ευλαβέστατη οικογένεια λιθουανικής καταγωγής, της οποίας περισσότερα από 10 μέλη έλαβαν το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 20 ετών, ο Ιωάννης εγκατέλειψε την ματαιότητα του κόσμου και μετέβη στη μονή Μπορόφσκ, 85 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, προς τον ηγούμενο Όσιο Παφνούτιο. Από αυτόν έλαβε το αγγελικό σχήμα με τον ομαστής Ιωσήφ. Στο νησάκι Λοβίο ήλκησε τον κατασάρκα πατέρα του, τη μητέρα και τον αδελφό του, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος Ροστόφ. Ο νεαρός Ιωσήφ, ζηλωτής και αυστηρός αγωνιστής, ζούσε με μεγάλη σκληραγωγία, συνεχή τήρηση του νου και προσευχή, υποτασσόμενος κατά πάντα στον Όσιο διδάσκαλό του. Το διακόνημά του ήταν στο νοσοκομείο της Μονής, όπου υπηρέτησε επί 15 χρόνια και τον παράλυτο πατέρα του, ενώ παράλληλα εκτελούσε με κάθε συνέπεια και το μοναχικό του κανόνα. Προτού κοιμηθεί ο ηγούμενος Παφνούτιος, όρισε ως διάδοχό του τον Ιωσήφ. Όταν ο Όσιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, θέλησε να εισαγάγει στη Μονή αυστηρότερο τυπικό κοινοβιακής ζωής από το ήδη υπάρχον, αλλά οι μοναχοί αντέδρασαν. Αυτό έγινε αιτία να επιχειρήσει ένα μεγάλο προσκύνημα στα μοναστήρια της Ρωσίας με σκοπό να μελετήσει τα τυπικά τους. Και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη μονή του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, δεν έμεινε εκεί, αλλά ούτε και επέστρεψε στο Μπορόφσκ. Ανεχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Βολοκολάμσκ, όπου μέσα σε δάσος ίδρυσε μονή, την οποία αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εκεί είχε τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη ζωή των μοναχών βάσει του αυστηρού τυπικού που ο ίδιος θεσμοθέτησε, επηρεασμένος από το τυπικό της μονής του Δίου. Η ακριβής μοναχική ζωή στο νέο μοναστήρι ήλκησε πολλούς μαθητάς, οι οποίοι επιθυμούσαν να σηκώσουν τον σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο με καθημερινό θάνατο. Ο Ιωσήφ δεχόταν με απροσωπόληπτη πατρική στοργή πλούσιους και πτωχούς και παρέδιδε τις ίδιες αρχές κοινοβιακής ζωής τόσο στους ευγενείς που υπετάσσονται στην καθοδήγησή του, όσο και στους υπηρέτες που τους ακολουθούσαν. Η άσκηση, η ευτελής ενδυμασία, τα διακονήματα, τα πάντα ήταν κοινά. Μολονότι όσοι ζούσαν με άκρα ακτιμοσύνη και ολοκληρωτική αυταπάρνηση, και όλοι ζούσαν έτσι, τους ασθενείς και τους γέροντες τους μεταχειρίζονταν με πολλή διάκριση. Δίδασκε στους μοναχούς να αφήνουν ακόμη και το διακόνημά τους, προκειμένου να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε ηλικιωμένον ή ασθενή αδελφό τους, διότι έλεγε «Η θεία εντολή της αγάπης είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης εντολής». Έζησε την δύσκολη εποχή κατά την οποία η Ρωσία αναγεννιόταν μέσα από την τέφρα που άφησε ο Ταταρικός ζυγός. Ο Όσιος Ιωσήφ, πολύ φιλάνθρωπος και ελεήμων, με κάθε τρόπο βοηθούσε τον πάμπτωχο λαό. Ξεχώρισε ένα τμήμα του κημητηρίου της Μονής για την ταφή των ξένων και δίδασκε στους ευγενείς και στους ισχυρούς να είναι ελεήμονες προς τους υπηκόους τους. Σε περίοδο μεγάλης πείνας εστέγασε και έθρεψε στη Μονή του 1000 περίπου παιδιά. Την ίδια εποχή ο νεαρός ηγεμόν του Βολοκολάμσκ, Ιωάννης, ανεχώρησε απροετοίμαστος για την άλλη ζωή. Ο Όσιος Ιωσήφ τον ανέστησε με την προσευχή του, τον εξομολόγησε, τον εκκοινώνησε και ο ηγεμόν εκοιμήθη πάλι για να αναπαυθεί αιωνίως. Προς το τέλος του 15ου αιώνα, ο Όσιος με την θεόπνευστη διδασκαλία και το παράδειγμα του ορθού ασκητικού φρονήματος που πρόσφερε η Μονή του, εξαπέλυσε δρυμύτα το αγώνα εναντίον της αιρέσεως των Ιουδαϊζόντων, η οποία αναστάτωσε τον Νόβγκροτ. Με τον επίσκοπο της πόλεως Άγιο Γενάδιο, ο Ιωσήφ επέτυχε την καταδίκη τους στις συνόδους που συνεκλήθηκαν το 1490 και 1504. Του μοναχισμού που παρατηρήθηκε στη Ρωσία κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, οι μονές συγκέντρωναν πολλή περιουσία προερχομένη από δωρεές πιστών και ηγεμονικές χορηγήσεις.
και καθώς τεράστιες εκτάσεις γης περιήρχοντος στην κυριότητά τους, το ζήτημα αν τα μοναστήρια μπορούσαν να διαχειρίζονται αυτές τις περιουσίες ως ιδιόκτητες έλαβε ιδιαίτερη οξύτητα. Μήπως αυτό ήταν αντίθετο προς την ευαγγελική πτωχία? Όσιος Ιωσήφ επενεύει στο θέμα υπερασπίζοντας το δικαίωμα των μονών να έχουν ακίνητη περιουσία με το επιχείρημα ότι η προσωπική ακτιμοσύνη του κοινοβιάτου μοναχού δεν επηρεάζεται από την κοινή περιουσία της μονής. Επιπλέον οι μονές έχουν έτσι τη δυνατότητα να διακονήσουν την εκκλησία και τους πτωχούς. Ο πλούτος στην περίπτωση αυτή δεν είναι εγωιστική απόκτηση, αλλά αποβαίνει προς κοινόν όφελος της εκκλησίας. Η άποψή του, που επικυρώθηκε από τις συνόδους το 1503 και 1504, ουσιαστικά δεν εναντιονόταν στην αντίθετη θέση που υπερίσπιζε ο Όσιος Νήλος της Σόρα, κατά την οποία οι μοναχοί έπρεπε να ζουν με παντελή ακτιμοσύνη και πτωχία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τάσεις του μοναχισμού που πρέπει να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου 1515 και ενταφιάστηκε στο καθολικό της μονής του. Τεστ των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: κάπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι κροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη εδώ, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο εδώ φωμιλάει στην ψυχή μας. Σε αυτήν την μεταμεσονύκτια συνάντησή μας, που σήμερα θα μας μεταφέρει εκεί όπου ζουν οι ερημίτες, ναι, στην κυριολεξία. Τουλάχιστον νοερός θα βρεθούμε εκεί, φτάνοντας στα φρικτά καρούλια, στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για κάποια από τα διακονήματα, τα αγιορείτικα. Όπου γης παπάκι hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά, και το ταξίδι μας στο Άγιον Όρος ξεκινά.

ξύπνη βράχη, εν αέριες τροχαλίες, γκρεμή. Φτάσαμε ως τα Καρούλια, την πιο απομονωμένη ασκητική περιοχή της Αθωνικής Ερήμου. Μεταλλικές αλυσίδες σε απόκλημους βράχους που βοηθούν στην αναρρίχηση. Ξύλινες σκάλες, στερεωμένες πάνω σε πέτρες που φλερτάρουν με το κενό. Εν αέριες τροχαλίες, Καρούλια δηλαδή, με τις οποίες οι μοναχοί μεταφέρουν τρόφιμα στα κελιά τους, που γλιστράει. Ακριβώς από κάτω, το απέραντο βαθυμπλέ του κόλπου του Αγίου Όρους. Ένα λάθος πιάσιμο στις αλυσίδες, ένα απρόσεκτο βήμα και γκρεμίζεσαι στη θάλασσα. Αυτό είναι το άνυδρο και αφιλόξενο τοπίο στα Καρούλια, την απομονωμένη ασχετική περιοχή του Αγίου Όρους, στη νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Υπάγονται διοικητικά στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας και πήραν το όνομά τους από τα Καρούλια που σύμφωνα με τις αγιορείτικες αφηγήσεις εκτός από εφόδια και υλικά ανέβαζαν κάποτε με δίχτυ και ανθρώπους. Σήμερα ασκητεύουν εδώ περίπου 10 ερημίτες, 3 εκ των οποίων είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Σέρβοι, Ρώσοι και Ρουμάνοι. Οι σπηλιές που χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι ασκητές έχουν δώσει τη θέση τους σε αυτοσχέδια ησυχαστήρια και πρόχειρα καταλήμματα από λαμαρίνα, πέτρα, τσιμέντο, ό,τι υλικά έχει στη διάθεσή του ο καθένας. Η αρχιτεκτονική του ελαχίστου. Για να φτάσουμε στα Καρούλια, πήραμε το καραβάκι από τη Δάφνη με προορισμό τον Αρσανά της Αγίας Άννας. Στη μικρή προβλήτα, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα πετρόχτιστα κτίρια, επικρατούσε συνωστισμός. Γαϊδούρια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και εφοδίων στριμώχνονταν με φορτηγά, βιτιοφόρα και δεκάδες προσκυνητές. Ένας μοναχός κατέβαινε βιαστυχώς από τα πέτρινα σκαλοπάτια κουβαλώντας μια καμπάνα. Ξεμπλέξαμε από την κίνηση και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Ύστερα από μισή ώρα, μπόλικη βροχή, το μικροκλίμα της περιοχής είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό από τις υπόλοιπες Χερσονήσου και φυσικά λαχάνιασμα, διασχίζοντας πυκνούς ελαιώνες και ένα μεικτό δάσος με καστανιές, βελανιδιές και άλλα πλατήφυλλα, είδαμε τα πρώτα κελιά. Στρίβοντας δεξιά, πήραμε το στενό μονοπάτι για τη Μικρά Αγία Άννα ή Μικρά Γιάννα, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα με την εγκατάσταση των οσίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους.

στην άκρη για να περάσουν μερικά φουριόζικα γαϊδούρια και αφήσαμε πίσω μας το ασκηταριό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του Αγίου Όρους, του οποίου ωστόσο την παρουσία δηλώνει ταπεινά μια μικροσκοπική μεταλλική ταμπέλα. Έτσι είναι εδώ. Τίποτα και κανείς δεν φωνασκεί. Μετά τα καλύβια της αδελφότητας της μικράς Αγίας Άννας, περπατώντας για περίπου μισή ώρα, μπήκαμε στον δρόμο για τα Κατουνάκια, ένα σύμπλεγμα πάνω από 20 ησυχαστηρίων που ξεκίνησαν το 1881 από τον Άγιο Δανιήλ Κατουνακιώτη τον Σμυρναίο. Στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου συναντάμε τον πατέρα Παντελεήμονα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Άγιον Όρος το 1989. Γεννημένος στην Αθήνα με καταγωγή από τη Χαλκίδα, επισκέφθηκε τη Χερσόνησο του Άθο για πρώτη φορά όταν ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης του Λυκείου, για να επιστρέψει μετά μόνιμα όταν ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία.

κόσμου με έστειλε στον Άγιο Παΐσιο για να τον ρωτήσω πού να πάω. Εκείνος με συμβούλεψε να τακτοποιήσω πρώτα τα περιουσιακά μου στοιχεία. Αφού έκανα ό,τι έπρεπε, κατέληξα στα Κατουνάκια, στον πατέρα Κύριλο. Έμεινα μαζί του 25 χρόνια. Αλλά μετά ο γεροντάς μου αρρώστησε και έτσι ήρθα σε αυτό το κελί που ήταν ακατοίκητο για 2 δεκαετίες. Γι' αυτό βλέπετε επισκευαστικές εργασίες, περιγράφει. Όσο μιλάμε, πλέκει κόμπους ή κομποσχήνη. Αυτό είναι το εργοχειρό του. Εξασφαλίζει τα προστοζήν διαθέτοντας έναντι αμοιβής τα παραδοσιακά εργαλεία προσευχής. Στην πλειονότητά τους, οι ασκητές της Αθωνικής Ερήμου, της περιοχής που εκτείνεται στις νότιες και νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Άθος, βιοπορίζονται από εργόχειρα με ιδιαίτερα αναπτυγμένη την αγιογραφία. Όταν πρωτοήρθα στο Άγιον Όρος, δεν υπήρχαν γεννήτριες, αυτοκίνητα και φώτα στα μοναστήρια. Όλα τα κάναμε με τα πόδια και με τα χέρια. Το δικό μας μέρος δεν έχει πολύ διαφορά συγκριτικά με παλαιότερα, παρότι έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος που μας επισκέπτεται, προσθέτει και σηκώνεται όρθιος να μας δείξει πού είναι τα καρούλια. Λόγω επικινδυνότητας αποφασίζει να μας συνοδεύσει ο ίδιος μέχρι ενός σημείου. Ο πατέρας Παντελεήμονας ξέρει καλά τα κατατόπια. Λειτουργεί τακτικά στο κελί της Παναγίας Πορταΐτισσας, όπου ζει ο πατέρας Σάβας, ο ένας από τους 3 Έλληνες ασκητές στα Καρούλια. Στο κακοτράχαλο και στενό μονοπάτι, με τη μεγάλη κλίση, οι ρίγανοι και το θυμάρι ευωδιάζουν. Καθώς περπατάμε, παρατηρώ το ράσο του να σέρνεται στο έδαφος. Με εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία κινείται, σαν να χορεύει. Λίγο μετά τους Δανιηλαίους, την αγιορείτικη μοναστική αδελφότητα που δημιουργήθηκε στα Κατουνάκια από τον Άγιο Δανίλη το Σμυρναίο, συναντάμε το μοναδικό πλατή δρόμο, Λεωφόρος, σχολιάζει γελώντας ο πατέρας Παντελεήμων και μας δίνει την ευχή του για να συνεχίσουμε. Λίγο νωρίτερα μας είχε προειδοποιήσει ότι η διαδρομή μέσα στην απότομη κοιλάδα δεν ενδείκνεται χωρίς τη συνοδεία ανθρώπου που γνωρίζει τα περάσματα. Δεν τον ακούσαμε. Αυτό που ζήσαμε με τον φωτογράφο δεν περιγράφεται. Επί 45 λεπτά κρεμόμασταν από σχοινιά και βαδίζαμε στο χείλος του γκρεμού σκυφτή για λόγους ασφαλείας. Κάποια στιγμή είδαμε από ψηλά κάτι υποτυπώδη φωτοβολταϊκά σε μια τσίγκινη σκεπή και έναν αυτοσχέδιο χώρο, μπαλκόνι, που κρεμόταν από το βράχο. Ο πατέρας Παντελεήμονας μας είχε πει ότι ακολουθώντας τις οδηγίες του θα φτάναμε στο κελί του Ρώσου πατέρα Δημητρίου. Αφού καταφέραμε να βρεθούμε έξω από το κατόφλι του, φωνάξαμε το όνομά του. Ξαφνιασμένος, βγήκε να μας υποδεχτεί.

εργαστήριό του με ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και λίγες μπαταρίες, ο πατέρας Δημήτριος διατηρεί ένα μικρό ψυγείο. Η διατροφή του είναι ξεροφαγική. Αφιδατωμένα σίκα, φρούτα, ελιές και καμιά κονσέρβα. Στο χώρο διακρίνουμε επίσης δύο μικρούς μαθητικούς πίνακες με μεταφράσεις λέξεων από τα ελληνικά στα ρωσικά, όπως «κοντά» και «δεξιά». Αναρωτιέμαι πόσοι θα του έχουν ζητήσει κατά καιρούς οδηγίες για να έχει τις βασικές λέξεις προσανατολισμού φάτσα κάρτα. Μαχαίρια, πυρούνια, ρολά κουζίνας, πλαστικές εικόνες, αγιογραφίες εκτυπωμένες σε χαρτί, λογής-λογής εργαλεία και ένα σωρό άλλα αντικείμενα βρίσκονται ατάκτως τοποθετημένα στον λευκό τοίχο. Η τροχαλία, το καρούλι της εισόδου, είναι ανενεργή πια. Αφού οι γειτονές του, οι πατέρες Αρσένιος και Βαρνάβας, έχουν αποδημήσει εις Κύριον. Παρατηρώ τα κελιά τους από μακριά. Ξεχωρίζουν από τις λαμαρίνες που στηριγμένες σε ξύλινες δοκούς έχουν τοποθετηθεί στις εσοχές των βράχων. Στην αυτοσχέδια αυλή του ο πατέρας Δημήτριος έχει απλωμένες τις πετσέτες και τα σεντόνια του. Σε σπαστά ελληνικά μας λέει ότι μπήκε στο Άγιον Όρος το 2010 και μας συνοδεύει μέχρι το Κυριακό. Πρόκειται για τον κεντρικό ναό της μοναστικής κοινότητας, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Στον δρόμο συναντάμε άλλη μια τροχαλία, η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων στο κελί του πατέρα Σάβα. Ο μικρός ναός με τα ξύλινα στραβά παράθυρα, τη σκεπή από λαμαρίνα και τη σιδερένια επιγραφή με τη χρονολογία 1811, εξωτερικά μοιάζει ετοιμόρροπος. Μπαίνουμε μέσα. Λευκή φρεσκοβαμένη τύχη, ένα τυρκουάζ τέμπλο και στο κέντρο η εικόνα του Αγίου. Τα απολύτως απαραίτητα για την πίστη τους. Ο πατέρας Δημήτριος παίρνει θέση και αρχίζει να ψέλνει στα ελληνικά του Χριστός Ανέστη σε μια πολύτιμη σκηνή μυσταγωγίας και πνευματικής συγκέντρωσης. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν μακρύς και γεμάτος κινδύνους, απαιτώντας την απόλυτη προσήλωσή μας. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στην τσιμεντένια προβλήτα, αισθάνθηκα ανακούφιση. Για πρώτη φορά μετά από 3 ώρες σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω από πού είχαμε περάσει. Κοιτώντας το βάθος της πελαγιάς και τα κοφτερά βράχια, σκέφτηκα πως πολλά θα μπορούσαν να έχουν πάει λάθος. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ζουν εκεί, ασκούμενοι στην ταπείνωση, στο δρόμο προς τον Θεό. Ευλογία που τους γνωρίσαμε, έστω και για λίγες ώρες.

ένα κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα ολόκληρη κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονοκτικά, είναι τα διακονήματα και αντίθεται από τον καθηγούμενο σε κάθε μοναχό. Ουσιαστικά οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εγχριστού αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακόνηματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προς το ζήν, δημιουργώντας συνήθως εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα ή κομποσχήνια. Ένα λοιπόν από τα διακονήματα είναι και αυτό του ψάλτη. Γέροντας πρόδρομος, ιερό κελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ιερά μονή Σιμωνόπετρας. Ο γέροντας πρόδρομος, με καταγωγή από τη Λιβαδιά και μισό αιώνα στο Άγιον Όρος, διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στην εκκλησιαστική σχολή της Πάτμου. Όταν έγινε μοναχός, άρχισε να μαθαίνει το αγιορείτικο ύφος από τους προηγούμενους ψάλτες. Η διαφορά με το κοσμικό ύφος είναι μεγάλη. Ο μοναχός ψάλλει με συνέστημα και από καρδίας. Οι λαϊκοί ψάλτες θέλουν να είναι αρεστοί στο εκκλησίασμα, σημειώνει. Πλέον, στα 68 του, ηγείται των χοροδιών, είναι χωράρχης δηλαδή, και γνωρίζει πώς να φροντίζει τη φωνή του. Ιδίως στους χειμερινούς μήνες, η φωνή θέλει προστασία για να μην κρυώσει. Όταν ψάλλεις 12 με 14 ώρες συνεχόμενες, κουράζεσαι. Επίσης, στεγνώνει ο λαιμός, καθώς 6 ώρες πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν πίνουμε ούτε νερό. Περιγράφει. Όση ώρα κουβεντιάζουμε, ο παπαγάλος του, ο Ευλόγιος, επαναλαμβάνει την ευχή. Χριστός Ανέστη. Τον ρωτάω αν οι ψάλτες πρέπει να είναι καλήφωνοι. Ο Θεός έκανε το ειδόνι, έκανε και το κοράκι. Ο καθένας δίνει αυτό που έχει. Απαντά χαμογελαστός. Άλλο διακόνημα είναι αυτό του βιβλιοθήκου νόμου. Μοναχός πολύευτος, ιερά μονή Σιμώνος Πέτρας. Το 1891 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερό στη μονή και όλα τα χειρόγραφα. Σήμερα ο πατέρας πολύευτος στη δανειστική βιβλιοθήκη που συστάθηκε το 1994 συντηρεί και αρχιοθετεί συνολικά 80.000 τίτλους στη συντριπτική πλειονότητά τους νεότερες εκδόσεις. Τα χειρόγραφα που αποκτήθηκαν μετά τη φωτιά προέρχονται κυρίως από δωρεές και κληρονομιές, όπως και τα 5.000 παλέτυπα. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους σε περισσότερες από 15 γλώσσες, καθώς η Μονή έχει στην αδελφότητά της πατέρες από 15 διαφορετικά έθνη. Μαζί με τον πατέρα Νίφωνα, δημιούργησε σειρά ψηφιακών θεματικών βιβλιοθήκων με δωρεάν πρόσβαση στο κοινό. Για παράδειγμα, η Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, Athos Library, περιλαμβάνει 4.000 τίτλους που αφορούν το Άγιον Όρος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τις αγιορείτικες σπουδές. Τέλος, στη βιβλιοθήκη φυλάσσεται και μια σπάνια νομισματική συλλογή.

κλήπτης είναι το διακόνημα του μοναχού προδρόμου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Πριν έρθει στο Αγιον Όρος, ο μοναχός πρόδρομος ήταν σκαλιστής γύψου σε εργαστήριο μεταλλικών εικόνων στη Γεωργία. Ο ίδιος έφτιαχνε τα καλούπια. Όταν πήγε στη Μονή, έμαθε την ενθετική ξυλογλυπτική στο ειδικό εργαστήρι. Έχοντας στα χέρια του το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο του προκατόχου του, πατέρα Θεοτόκη, ο οποίος την τριετία 1996-1998 φωτογράφησε όλες τις τεχνικές και τα υπάρχοντα κειμήλια των Μονών, μπορεί πλέον να αναπαράγει στα έπιπλα όλα τα παραδοσιακά μοτίβα. Πρώτο του έργο ήταν το κουβούκλιο της Αγίας Τράπεζας, για το οποίο εργαζόταν 2,5 χρόνια. Για τις ενθέσεις χρησιμοποιεί όστρακα, τα οποία σκαλίζει πάνω σε διάφορα είδη ξύλων, όπως αφρικανικό έβαινο και μαόνι. Τα ξύλα, όπως και τα υπόλοιπα υλικά, παραγγέλλονται εκτός Αγίου Όρους ή αποστέλλονται στις Μονές ως δώρα. Περνάω το ξύλο από την κορδέλα, μετά το βάζω στο τριβείο και στο τέλος το λιμάρω με τα χέρια. Σκαλίζω τις υποδοχές και στο τέλος κολλάω το υλικό που θέλω. Αφηγείται δείχνοντας 2 προσκυνητάρια, τα οποία δούλευε για 1,5 χρόνο. Ο μοναχός Κάλιστος είναι βιβλιοδέτης στο Ιερό Κελί Θείας Μεταμορφώσεως της Ιεράς Μονής Σιβήρου. Από τα 30 χρόνια που μονάζει, τα 20 ασχολείται με το εργόχειρο της βιβλιοδεσίας. Σήμερα, ο μοναχός Κάλιστος είναι ο μοναδικός βιβλιοδέτης στο Άγιον Όρος. Κάποιοι δάσκαλοι στις Καριές τον μίλησαν στην τέχνη. Έπειτα, μαθήτευσε σε ένα πρόχειρο βιβλιοδετικό εργαστήρι που είχε ανοίξει ένας κοσμικός και κατόπιν εξέλιξε τη γνώση του ως αυτοδίδακτος. Αναλαμβάνει κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία, γιατί με δεδομένο ότι λειτουργούν κατά μία έννοια ως χρηστικά αντικείμενα, πρέπει να αντέχουν περισσότερο, παραδείγματος χάρη, από ένα μυθιστόρημα. Ταράβει στο χέρι, χρησιμοποιώντας λινές κλωστές, οπότε το σώμα τους γίνεται πιο δυνατό. Γενικότερα, είτε αποκαθιστά βιβλία που έχουν πάθει ζημιές, είτε διακοσμείται εξοφυλά τους, όταν για παράδειγμα δίνεται ένα σπάνιο δώρο σε σημαίνοντα πρόσωπα. Το βιβλίο πρέπει να ανοίγει καλά, όπως πετάει ένα περιστέρι, λέει, μπροστά από μια μεγάλη κοπτική μηχανή. Εξηγεί ότι παλαιότερα κολούσαν την πλάτη του βιβλίου με αλευρόκολλα, κουνελόκολλα και ψαρόκολλα, εξού και η φράση ψαροκόλλημα. Μου αρέσει η βιβλιοδεσία, γιατί αισθάνομαι την πλήρωση της δημιουργίας. Ούτως ή άλλως, ως τεχνική από τα μοναστήρια ξεκίνησε, καταλήγει. Και το διακόνημα του Λιβανά ασκεί ο μοναχός Ευθύμιος στο Ιερό Κελίδι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το δεύτερο στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας. Την πρώτη ύλη του θυμιάματος, την αρωματική ρητίνη, την προμηθεύεται από την Ιεμένη και αφρικανικές χώρες, όπως η Αιθιοπία και το Σουδάν, όπου παράγεται. Προέρχεται από δέντρα του γένους Βοσβελία, τα οποία χαράσονται επαναλαμβανόμενα κατά την περίοδο της συλλογής, ώστε να εκρηθεί το ρετσίνι. Ο μοναχός Ευθύμιος αλέθει τη ρητίνη, δίνοντάς της σχήμα σιμιγδαλιού και μετά τη ζυμώνει στο ζυμωτήριο με διαφορετικό άρωμα κάθε φορά, όπως ανθό ερήμου, τριαντάφυλλο και κέδρο. Έπειτα, ρίχνει το τελικό προϊόν μέσα σε σκόνη ανθρακικής μαγνησίας, η οποία απορροφά την υγρασία και κρατάει τους κόκκους χωριστά. Ο ίδιος, όταν μπήκε στο Άγιον Όρος πριν από 35 χρόνια, βρήκε 12 πατέρες στο Ιερό Καλύβι. Ρεύμα δεν υπήρχε. Σήμερα είναι μόνος του και βιοπορίζεται από το θυμίαμα. Παράγει 60 διαφορετικούς κωδικούς και δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μικράς Αγίας Άννας.

0: Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και τούτη την ώρα μαζί μας. Ο χρόνος μας εδώ ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την ερχόμενη φορά. Ταξιδέψαμε στο Άγιον Όρος, εκεί όπου ζουν οι ερημίτες, και αναφερθήκαμε σε κάποια από τα διακονήματά του. Κείμενα του Γιάννη Παπαδημητρίου διαβάσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εργασία σμίγει με την τέχνη. Και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Όταν κάποιος αγωνίζεται πολλά χρόνια, οι εχθροί ψάχνουν να έβρουν την κατάλληλη ευκαιρία να μπορέσουν ή δυνατόν μέσα σε μια ώρα να του καταστρέψουν όλους τους σκόπους του. Λίγοι άνθρωποι τις βλέπουν όλες τις αναρρύθμιτες παγίδες, μεθοδίες και πονηρίες των δαιμόνων. Σαν άσαρκα πνεύματα, οι δαίμονες δεν έχουν ανάγκη από ανάπαυση και στην μακραίωνη ζωή τους έμαθαν πια να ψαρεύουν, και γι' αυτό κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να ξεφύγει τις πονηρίες, τις ολέθριες παγίδες και τις ενέδρες τους, παρά μόνο εκείνος που ευρίσκεται σε σωματική εξάντληση από τα συνεχή του αγωνίσματα και ζει την πνευματική πτωχία, δηλαδή ζει με συντριβή καρδίας και λογισμούς ταπεινούς. Αυτός θα τους νικήσει. Περισσότερο όμως από όλα συνεργεί η Θεία Βοήθεια. Και όπως το είπαμε και πιο πάνω, αρχή όλων των παθών είναι το ότι δεν απορρίπτουμε το κακό με ψυχή και με νου. Το ότι ενώ οι δαίμονες όλο και προσπαθούν να επιτύχουν κάτι το περισσότερο, εμείς δεν κάνουμε τίποτε προκειμένου να αρχίσουμε να κόβουμε έστω και κάτι από την μέχρι τώρα κατάσταση του κάθε μας πάθους. Την αρχή και αιτία του κάθε πάθους να την αναζητείς στον εαυτό σου, και όταν την ευρίσκεις, άρπαζε ένα οδυνηρό μαχαίρι και άρχιζε να κόβεις τις ρίζες του. Αν δεν τα ξεριζώσεις από μέσα σου, να το ξέρεις, τα πάθη θα βγάλουν πάλι βλαστούς και θα φουντώσουν. Αν δεν το κάνεις, δεν θα τα καταφέρεις να τα νικήσεις, να φτάσεις σε καθαρότητα και να σωθείς. Λοιπόν, αν θέλουμε να σωθούμε, έχουμε χρέος να κόβουμε την πρωταρχική προσβολή του κάθε λογισμού και την επιθυμία μας για το κάθε πάθος. Νίκησε το μικρό για να μην πέσει σε μεγάλο, και τότε ό,τι κι αν έρχεται μετά θα το νικάς χάρη σε αυτήν την πρώτη νίκη σου. Είναι φανερό ότι ο Θεός αφήνει να ξεσπάσει επάνω μας και ο δαιμονικός πόλεμος και το οποιοδήποτε άλλο έμονο πάθος, επειδή έχουμε έπαρση και υψηλοφροσύνη, επειδή θεωρούμε τον εαυτό μας άγιο ή δυνατό, επειδή στηρίζουμε την ελπίδα μας στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις, επειδή υπερερώμεθα εις βάρος των αδυνάτων, και τα αφήνει επειδή θέλει να συναισθανθούμε την αδυναμία μας, να ειδούμε την Θεία Βοήθεια, να καταλάβουμε ότι χωρίς την βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, και να ταπεινώσουμε τον λογισμό μας και μας τιμωρεί για τις αμαρτίες μας, για να μετανοήσουμε, για να αποκτήσουμε πιο πολύ πείρα στην ζωή μας και στον αγώνα μας, και για να δικαιούμεθα να πάρουμε τον στέφανο της νίκης. Φρόντισε λοιπόν και πριν από κάθε άλλο πάθος, αρματώσου και στρέψε όλη την μαχητικότητα και την παλικαριά σου εναντίον εκείνου που ενώ τον είχες νικήσει, σε κάνει τώρα και υποφέρεις. Και να το ξέρεις, το κάθε μας πάθος, το κάθε μας βάσανο, νικέται μόνο με την αναμφίβολη πίστη, με την καρδιακή νοερά εργασία, με τα δάκρυα, με τον θερμό ζήλο, με την ζωηρή μας επιθυμία να σταθούμε απέναντί τους ολόρθιοι. Αυτή είναι η υψηλής περιοπής και επενετή από τους πατέρες πάλι. Ο κάθε δαιμονικός πόλεμος εναντίον μας προέρχεται από τέσσερες αιτίες: από ακαταστασία και οκνηρία, από φιλαυτία, από φιλιδονία, από φθόνο των δαιμόνων. Ο Κύριος να μας φυλάει με την χάρη Του από την κάθε μεθοδία του εχθρού
και από τα εμπαθή έργα, εις τους αιώνας. Αμήν.

κηδεία, αμέλεια και διψυχία. Όταν σου συμβαίνει αυτό, να ασχολείς το νου σου με τη μνήμη του θανάτου, να πηγαίνεις νοερά στον τάφο σου και να βλέπεις εκεί τον εαυτό σου νεκρόν τετραήμερο, να βλέπεις πως μαυρίζει, πως σαπίζει, πως αναδίδει μια ανυπόφορη δυσοδεία, πως τον κατατρώγουν τα σκουλίκια, πως πάβει πια να έχει είδος και κάλος. Μετά πήγαινε και κοίταζε σε άλλο μέρος. Εκεί στον τάφο είναι μόνο κόκαλα. Από τι ανθρώπους, νέους ή γέρους, όμορφους ή άσχημους, και κρίνε αν μπορείς ποιος ήταν εύμορφος και ποιος δυσμορφός, ποιος ήταν νηστευτής, εγκρατής, ασκητής και ποιος ήταν ακατάστατος, και σκέψου τι ωφελήθηκαν οι πλούσιοι που έζησαν άνετα και πέρασαν την ζωή τους στον κόσμο αυτό με ειδονές και απόλαυση. Θυμήσου μετά τα αιώνια και ατελεύτητα βάσανα για τα οποία μας μιλάνε τα ιερά βιβλία. Θυμήσου το πυρ της γεέννης, το σκότος το εξώτερο, τον βρυγμό των οδόντων, τον υπόγειο τάρταρο, τον σκόλικα τον ακίμητο. Φέρε στο νου σου πως θα φωνάζουν εκεί οι αμαρτωλοί χύνοντας πικρά δάκρυα, και κανείς δεν θα τους σώζει. Θα στενάζουν, θα κλαίνε και κανείς δεν θα τους λυπάται. Θα αναστενάζουν από τα βάθη της καρδιάς τους και κανείς δεν θα τους συμπονεί. Θα ζητούνε και τευτικά βοήθεια. Θα το λένε και θα το ξαναλένε πόσο υποφέρουν και κανείς δεν θα τους προσέχει. Σκέψου πως ολόκληρη η κτήση, το κάθε πράγμα τότε που πρέπει, υπηρετούν τον Θεό, τον Δημιουργό τους. Συλλογήσου τα ένδοξα θαύματα του Θεού που απαρχής έκανε στους δούλους του, και ιδίως το ότι ο Κύριος εταπείνωσε εαυτόν και υπέμεινε πάθη πολλά για την σωτηρία μας, για να ευεργετήσει και αγιάσει το γένος των ανθρώπων, και ανάπεμψε στον φιλάνθρωπο Θεό ευχαριστία. Θυμήσου την μέλουσα άλικτη ζωή και την βασιλεία των ουρανών, την ανάπαυση και την άρρητη χαρά. Κράτα, μην αφήνεις καθόλου την προσευχή του Ιησού. Αν όλα αυτά τα θυμάσαι και τα σκέπτεσαι, αν όλα αυτά τα κάνεις, τότε η ακηδεία, η αμέλεια, η διψυχία θα λείψουν μια για πάντα, και η ψυχή σου με την χάρη του Χριστού θα ξαναζωντανεύσει σαν να έχει αναστηθεί εκ

προφεσίες πατέρων. Όταν κατά παραχώρηση Θεού σου έρχεται πειρασμός, παραδείγματος χάρη γύμνωση, ασθένεια, πείνα ή κάποιος άλλος πειρασμός στο σώμα σου, μέχρι και να χρειάζεται να χύσεις το αίμα σου για τον Χριστό, να μένεις πάντοτε έχοντας την ελπίδα σου στον Θεό. Και τότε θα το ειδείς ότι θα επαναλαμβάνεις συνεχώς με παρησία και ακατεσχύντος τα λόγια «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Ψαλμός 65, στίχος 2. Αν με ρωτήσεις, άνθρωπε, πώς θα μπορείς να εκπληρώνεις το θέλημα του Θεού στο κάθε τι, θα σου απαντήσω με λίγα λόγια. Για να μπορέσεις να υπομένεις όλον τον αγώνα

Αν λοιπόν είμαστε αδύνατοι, αν δεν έχουμε σθένος να αγωνιστούμε, τότε θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ταπείνωση, ευχαριστία, επίκληση του ονόματος του Ιησού. Και αν είμαστε καλά, έχουμε χρέος να καταβάλουμε κάθε μας προσπάθεια μέχρι σε εξάντληση των δυνάμεών μας. Και έτσι λίγο-λίγο η καρδιά μας χαλιβδώνεται και μας μαθαίνει να αποκτάμε υπομονή και αρετές. Διαφορετικά πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε? Όποιος δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα της μοναστικής κοινότητας και του τόπου που ευρίσκεται, μόνος του διώχνει από εκεί τον εαυτό του. Όποιος είναι στα λόγια του χοντρός, ξεσηκώνει εναντίον του οργή και θυμό. Αντιλογία είναι το να φέρνεις αντιρρήσεις ακόμη και στα καλά έργα. Αν δεν έχεις στην ψυχή σου κατάνοιξη, να το ξέρεις, ή έχεις υπερηφάνεια, ή έχεις οργή εναντίον κάποιου άλλου, ή τρως, πίνεις και κοιμάσαι πιο πολύ από ό,τι πρέπει, ή αφήνεις τον εαυτό σου σε διάσπαση και μέριμνες. Αυτά είναι που δεν αφήνουν την ψυχή σου να έλθει σε τρυφερά συναισθήματα. Αν όποιος παρατρώει είναι εχθρός του εαυτού του και εσύ αυτό το κάνεις, υπες τον εαυτό σου. Έτσι που πας εσύ, θα χάσεις και την ουράνια τροφή και χαρά και την ομορφιά του παραδείσου, και μάλιστα για μια τροφή που θα γίνει τροφή για τα σκουλίκια. Ω διάκονε της Θείας Λατρείας, σκέψου το καλά και πρόσεχε σε αυτό. Γίνε στον εαυτό σου προσεκτικός. Το έργο που κάνεις είναι μεγάλο. Στέκεις εν τόπο Αγίο μαζί με αγγέλους, εκεί όπου το κάθε τι εμπνέει φόβο και τρόμο. Ω ιερέα του Θεού, φύγε από εκεί που τρέχουν οι άνθρωποι από ανθρωπαρέσκεια. Διαφορετικά, τι κατάνοιξη και τι συντριβή θα μπορέσεις να έχεις ποτέ αν πηγαίνεις σε τέτοια μέρη και χωρίς δάκρυα δεν κάνει να λειτουργούμε.

θέλεις να μάθεις κάτι, αναζήτησέ το και θα το μάθεις. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι θεολόγοι και μεγάλοι συγγραφείς που είπαν πολλά έξυπνα και σοφά λόγια. Κατάνοιξη όμως είχαν μόνο επειδή είχαν επαγρύπνηση. Γιατί μόνο η επαγρύπνηση και η μόνωση δίνει στο νου μας σύνεση και διώχνει την ταραχή. Και γι' αυτό την ύψη και την επαγρύπνηση την είχαν σαν εργόχειρο, σαν διακόνημα. Αποστολή της θεολογίας δεν είναι να μας δίνει αφορμές για ατελείωτες συζητήσεις. Αγωνίζου λοιπόν κάθε ημέρα, άνθρωπε, να εξαλείφεις τις αμαρτίες που διέπραξες με την μετάνοιά σου και να πλένεις το πρόσωπό σου με τα δάκρυά σου. Αν ο θάνατος σου έλθει η μέρα που έχισες δάκρυα,

δάκρυα, θα γλιτώσεις από την αιώνια κόλαση, γιατί τα δάκρυα είναι έκφραση αληθινής μετάνοιας. Με αυτό τον τρόπο γλίτωσε την κόλαση και ο ληστής που καταμούσκεψε το μαντήλι του με τα δάκρυά του, και ο μοναχός εκείνος που κάθε ημέρα έπεφτε σε σεξουαλική αμαρτία, αλλά και κάθε ημέρα μετανοούσε στην εικόνα του Χριστού, και ο τελώνης που χτυπούσε το στήθος του και έλεγε με δάκρυα «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό», κατά Λουκάν 18-13. Και η πόρνη που έβρεξε με τα δάκρυά της τα άχαραντα πόδια του Χριστού, και ο Μανασής που τον εξέπλυναν και αυτόν τα δάκρυα της μετανοίας, και όλοι τους εσώθησαν. Κάνω την σκέψη ότι αν ήταν δυνατόν να έπλαινε κανείς το σώμα του με δάκρυα, θα αφθαρτοποιεί το, θα γινόταν άφθαρτο. Μα ένας άνθρωπος ποτέ δεν κλαίει αν δεν έχει οδυνηρές εμπειρίες, βαθιά κατάνοιξη από συνέστηση αμαρτίας, τρυφερά αισθήματα, μνήμη του πυρός του αιωνίου, μνήμη της ανταμοιβής που θα πάρει ο καθένας μας κατά τα έργα του. Εξαιτίας των ως άνω τεσσάρων αρετών, το Άγιο Πνεύμα δεν φεύγει από τον άνθρωπο, αλλά μένει για πάντα κοντά του. Ενώ αντίθετα, από εκείνον που μένει οκνηρός και άπραγος για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και ή πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες ή αμελεί για τα πάθη από τα οποία υποφέρει, από ένα τέτοιο άνθρωπο το Πνεύμα φεύγει. Αρχή της υπακοής είναι να αφήνει κανείς εξ ολοκλήρου το ίδιον θέλημα, να μην επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να έχει εμπιστοσύνη στον λογισμό του και να απαρνείται τις επιθυμίες του σώματός του. Ο κόπος που χρειάζεται προκειμένου ο άνθρωπος να υποτάξει το θέλημά του και τον τρόπο συμπεριφοράς του δεν είναι απλό και εύκολο πράγμα. Όμως κανένας δεν θα σωθεί αν, έστω και αν αγωνίζεται σκληρά, δεν απαρνηθεί και το θέλημά του. Γιατί το θέλημά μας και γενικά η συμπεριφορά μας είναι σαν τείχος χάλκινο ανάμεσα σε μας και στον Θεό. Λοιπόν, να το ξέρετε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο κοντά στον Θεό αν δεν αφήσουμε την συμπεριφορά μας και το θέλημά μας. Αν ζητήσουμε κάτι που το ποθούμε και το αίτημά μας προσκρούσει σε ένα κατηγορηματικό όχι, την επόμενη φορά η επιθυμία μας θα έχει εξασθενήσει, θα έχει ατονίσει. Αλλά αν την επιθυμία σου την ικανοποιήσεις, την άλλη φορά θα διαπιστώσεις ότι θα έχει αποκτήσει μια φοβερή δύναμη εις βάρος σου. Ναι, τότε θα το ειδείς ότι η κάθε πράξη σου, και η καλή και η κακή, με τον εθισμό και τη συνήθεια παίρνει δύναμη και χαλιβδώνεται. Να το θυμάσαι αυτό, και αν θέλεις να ειδείς τα έργα και τις συνήθειες κάποιου, πρόσεξέ το να ειδείς πώς μιλάει και τι λέει, γιατί τίποτε δεν βγαίνει στα χείλη αν δεν ήταν πρώτα στην καρδιά.

0: κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διαβάζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσκυνθεί είναι εις τον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με οι εχθροί μου. Και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσκυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητι των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητι μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήνη. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπείνωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμων Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος για να καθοδηγείται στον δρόμο τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απογονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι, και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζων που μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσόν τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί, και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ουμή καθίσω. Νύψαμεν αθώοι στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνή ενέσεως και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναβολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, ον εν χερσία νομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε εν ακακία μου επορεύθυν. Λύτρωσέ με και ελέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε.
2: Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εσύ ο δίκαιος δικαστής, κρίνε και απόδοσέ μου το δίκαιο, γιατί εγώ φρόντισα να ζω χωρίς κακία. Σε σένα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου και γι' αυτό οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου δεν θα εξασθενήσουν. Υπόβαλέ με σε δοκιμασία θλίψεων, Κύριε. Στείλε μου πειρασμούς μεγάλους. Άναψε μέσα μου φωτιά. Ερεύνησε και δοκίμασε τον εσωτερικό μου κόσμο, τους νεφρούς και την καρδία μου. Επειδή πάντοτε έχω εμπρώσει στα μάτια μου την άπειρη καλοσύνη σου, φρόντισα να σου είμαι πάντοτε ευάρεστος και να συμμορφώνομαι προς την αλήθεια που διδάσκουν οι εντολές σου. Δεν παρακάθισα και δεν έλαβα μέρος σε συνέδρια ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστιούνται και επιζητούν τις ματαιότητες και αμαρτωλότητες μαζί με παρανομούντες ανθρώπους. Δεν εισήλθα ούτε θα εισέλθω ποτέ για να σκεφτώ μαζί τους κάτι το κακό. Εγώ μίσησα και αποστράφηκα κάθε συγκέντρωση πονηρών ανθρώπων και με τους ασεβείς δεν θα καθίσω στον ίδιο τόπο συντροφιά με αυτούς. Καθώς είμαι αθώος, θα νύπτω με νερό τα χέρια μου και σύμφωνα με τον νόμο σου, μαζί με τους άλλους αθώους ανθρώπους, θα περιφέρομαι γύρω από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου. Σε ευλαβή λιτανία. Για να ακούω τις φωνές των λεβιτών που σε δοξολογούν, για να διηγούμε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό όλα τα θαυμαστά σου έργα. Κύριε, αγάπησα και πόθησα την ωραιότητα και την αρμονία του οίκου σου και ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο τόπο, την σκηνή με την Κιβωτό, όπου κατασκηνώνει ιδιαίτερος η δόξα σου. Αφού αυτός ο πόθος καταπλημμυρίζει την καρδιά μου, μη συγκαταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς ανθρώπους τη ζωή μου και την ύπαρξή μου με ανθρώπους εκείνους που ζητούν να χύνουν αίματα αθώων ανθρώπων. Τα χέρια των ανθρώπων αυτών είναι γεμάτα από παρανομία και το δεξί τους χέρι έχει γεμίσει από δώρα αδικίας και από δωροδοκίες. Αντίθετα εγώ έζησα και φέρθηκα με αθωότητα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από τους κινδύνους αυτούς και λέησέ με. Τα πόδια μου στάθηκαν και βάδισαν σε ευθύς δρόμους. Δεν παρεξέκλειναν προς το πονηρό. Κύριε, θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ μέσα σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ιερία Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

περιμετρικά του ναού βρέθηκαν ενταφιασμένοι 172 ανθρώπινοι σκελετοί, οι οποίοι έχουν γίνει αντικείμενο ανάλυσης από νεότερους επιστήμονες. 5 από αυτούς τους σκελετούς χρονολογούνται μεταξύ του 9ου και του 12ου αιώνα με βάση τα ταφικά του συμφραζόμενα. 7 μικρά κομμάτια μοσαϊκού βρέθηκαν διάσπαρτα ανάμεσα στα ερείπια. Αποτελούνται από λευκές, γκρι, πράσινες, καφέ και μαύρες ψηφίδες τοποθετημένες σε κονίαμα πάχους 5 εκατοστών. Αυτά τα κομμάτια, στα οποία δυστυχώς καμία σύνθεση ή μοτίβο δεν είναι διακριτά, ίσως αποτελούν μέρος ενός μοσαϊκού δαπέδου. Φανερώνουν όμως ότι επρόκειτο για ένα σημαντικό οικοδόμημα με πλούσιο διάκοσμο. Η ακμή του συγκροτήματος συμπίπτει με αυτήν της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, η ίδρυση της οποίας συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Τον 13ο αιώνα όμως άρχισαν να εγκαθίστανται στον Ανατολικό Πόντο οι Τσεπνοί, μια νομαδική τουρκική φυλή με τους οποίους η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ήρθε σε σύγκρουση. Εφ' εξής και έως τον 15ο αιώνα εντείνονται οι επιδρομές των τουρκικών φυλών στην περιοχή και η στρατιωτική του σημασία αυξάνεται. Η εγκατάσταση στο νησί θεωρείται ότι ήταν περιτυχισμένη ήδη από την ελληνιστική ή τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ το προπύργιο ανήκει στον 10ο ή 11ο αιώνα. Η αποδιδόμενη στον Αλέξιο Δεύτερο μέρημνα για την οχύρωση του νησιού αφορά μάλλον τη συμπλήρωση αυτής και όχι την εκ του μηδενός κατασκευή της. Το Σεπτέμβριο του 1302 ο μεγαλοκομνηνός Αλέξιος Δεύτερος 1297 με 1330 αντιμετώπισε τουρκομανική εισβολή του φύλαρχου Κουστουγάνη, Κούστα Αγά. Ο Αλέξιος τον νίκησε, εξολοθρεύοντας πολλούς από τους εισβολείς και καταλαμβάνοντας την έδρα του επιδρομέα. Αυτή ήταν η γειτονική στην αρετιάδα πόλη της Κερασούντας, την οποία ο ίδιος επανοχύρωσε. Όμως η πλήρης απουσία αρχαιολογικών ευρημάτων τουρκικής παρουσίας στο νησί φανερώνει ότι καμία από τις επιθέσεις δεν είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους. Φαίνεται δηλαδή ότι ενώ η Κερασούντα είχε καταληφθεί προσωρινά από την Κούστα Αγκά, το νησάκι που αποτελούσε προέκταση της άμυνας και προκεχωρημένο φυλάκιο της γειτονικής πόλης παρέμεινε απόρθητο. Στρατεύματα αποτελούμενα από αζάπηδες και σπαχίδες επιτέθηκαν κατά του νησιού στις 19 Ιουλίου 1368, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Πιθανότατα επιδίωκαν την λαφυραγώγηση του νησιού και όχι την κατάληψή του. Κατά την διάρκεια αυτών των επιδρομών στάλθηκε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει βοήθεια. Σε αυτήν συμμετείχε και ο Μιχαήλ Πανάρητος, ο συγγραφέας του «Περί των Μεγάλων Κομνηνών», ως ανώτερος αξιωματούχος του πελατιού την περίοδο της βασιλείας του Αλέξιου Τρίτου Κομνηνού. Τα ισχυρά οχυρωματικά έργα απέτρεψαν την κατάληψη του νησιού παρά τις πολυάριθμες μάχες και επιδρομές. Η διατήρηση της μεγάλης σημασίας οχυρών θέσεων όπως της Αρητιάδας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του κράτους των Κομνηνών. Η απόκρουση και ο περιορισμός των τουρκομανικών επιθέσεων σε συνδυασμό με τη διάλυση της αυτοκρατορίας των Ιλχαδινών συνέβαλαν στην σημαντική βελτίωση της διεθνούς θέσης του κράτους κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα.

Όταν ο Μωάμεθ Δεύτερος κατέλαβε την Τραπεζούντα το 1461, η Κερασούντα και η ευρύτερη περιοχή πέρασαν υπό τον έλεγχο των Οθωμανών. Ωστόσο, μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι το μοναστηριακό συγκρότημα του νησιού άντεξε έως το 1468. Με την κατάληψή του από τους Οθωμανούς, το νησί έπαψε να κατοικείται. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατακόρυφη μείωση των εμπορικών δραστηριοτήτων τον 16ο αιώνα με την κυριαρχία των Οθωμανών στον Εύξεινο Πόντο. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις και η στρατηγική θέση του νησιού είχαν χάσει πλέον τη σημασία τους. Ταξιδεύοντας στην περιοχή το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, ο Ευλιά Τσελεμπή αναφέρει ότι το νησί χρησιμοποιήθηκε από τους Κοζάκους που ήταν εγκατεστημένοι στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου για την πρόσφατη επιδρομή τους στην Οθωμανική Κερασούντα. Πιο συγκεκριμένα, οι Κοζάκοι χρησιμοποίησαν το νησί ως ορμητήριο και κρυψώνα για τις βάρκες τους όταν επέδραμαν στην Κερασούντα το 1634. Το γεγονός ότι το νησί χρησιμοποιήθηκε ως βάση από τους Κοζάκους ίσως σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ήταν ακατοίκητο. Οι περιηγητές που ταξίδεψαν στην περιοχή τον 19ο αιώνα δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο νησί και το μοναστήρι. Το 1817 ο Μινάς Πηγισκιάν, το 1833 με 1840 ο Τεξιέρ και το 1840 ο Φαλμεράγερ. Στα τέλη του 19ου αιώνα μάλιστα, ο Βιτάλ Κιουνέτ αναφέρει την παρουσία στο νησί μιας μικρής εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο Φωκά. Παρόλο που από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα το νησί παραμένει ακατοίκητο, η ιερότητα του χώρου συνεχίζεται από την αρχαιότητα. Εκτός από το αρχαίο ιερό και το μοναστήρι, βρέθηκαν ένας όγκος μαύρου πετρώματος. Αυτός ο όγκος που βρίσκεται στην παραλία σήμερα ονομάζεται ο Βράχος του Χαμζά και θεωρείται ιερός από τους επισκέπτες του νησιού που συμμετέχουν στην καθιερωμένη γιορτή κάθε Μάιο.

Πεζούντα, Κορδίλη και Κίμινο. Στο κάστρο της Κορδίλης, Αξακαλέ, που βρίσκεται κοντά στην Τραπεζούντα και σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα πλάτανα Αξάμπατ, υπήρχε μονή του Αγίου Φωκά. Εξαιτίας της στρατηγικής του τοποθεσίας, το κάστρο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φυλάκιο στη Μαύρη Θάλασσα και ήταν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Η οικοδόμηση του κάστρου τοποθετείται με βεβαιότητα στα χρόνια πριν από τον Αλέξιο III, ίσως μάλιστα να έγινε την περίοδο του Αλέξιου II Κομνηνού, 1297 με 1330.

Πεζούντα, Κορδίλη και Κίμνα. Στο κάστρο της Κορδίλης, Αξακαλέ, που βρίσκεται κοντά στην Τραπεζούντα και σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα Πλάτανα, Αξάμπατ, υπήρχε μονή του Αγίου Φωκά. Εξαιτίας της στρατηγικής του τοποθεσίας, το κάστρο αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό φυλάκιο στη Μαύρη Θάλασσα και ήταν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής. Η οικοδόμηση του κάστρου τοποθετείται με βεβαιότητα στα χρόνια πριν από τον Αλέξιο III, ίσως μάλιστα να έγινε την περίοδο του Αλέξιου II του Κομνηνού. Το κάστρο είναι χτισμένο σε ένα βραχώδες ακροτήριο στην ανατολική πλευρά του Ιερού Άκρου, στις υπερόρειες του υψηλότερου Γυλόφου, που από τον ελληνικό πληθυσμό ονομαζόταν Μεσοπέδιο. Η τοποθεσία επιβλέπει ένα αρκετά ασφαλές εγκυροβόλιο, το πρώτο μετά το πέρασμα του Ιερού Άκρου με κατεύθυνση προς την Τραπεζούντα. Στον υψηλότερο του σημείο, το ακροτήριο της Κορδίλης βρίσκεται στα 20 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Στα μέσα του 14ου αιώνα, οι Κομνηνοί ενεπλάκησαν σε μια σειρά συγκρούσεων εναντίον ισχυρών οικογενειών της αυτοκρατορίας, η δράση των οποίων συχνά ερχόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα του κράτους. Οι Κομνηνοί, αφού κατάφεραν να καταβάλουν την αντίσταση των επαναστατών, κατέσχισαν τα κτήματά τους και ήταν πλέον ελεύθεροι να τα αναδιανύμουν και να επιδοθούν σε μια σειρά από χορηγίες. Από τις πρώτες ενέργειές του ήταν η επανίδρυση της Μονής του Αγίου Φωκά στην Κορδίλη. Ακολούθησε το 1364 η επανίδρυση της Παναγίας Σουμελά, το 1374 η ίδρυση της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους και το 1376 η επανίδρυση της Μονής Θεοσκεπάστου της Τραπεζούντας. Στην Κορδίλη προϋπήρχε ναός του Αγίου Φωκά, ο οποίος είχε καταστραφεί από βαρβαρικές επιδρομές. Δεν είναι γνωστό πότε καταστράφηκε το προϋπάρχον κτίσμα. Γνωρίζουμε όμως ότι την περιοχή έπληξαν επιδρομές Τουρκομάνων, οι οποίοι στο πέρασμά τους προκαλούσαν καταστροφές. Τα έτη 1318 με 1319, Τουρκομάνοι από τη Σινόπη άναψαν πυρκαγιά στην Τραπεζούντα και ελιμήνατο το πυρ πάντα τα ωραία της πόλεως, τα τε εντός και εκτός. Το 1336, επίσης ο Σιχασάνης, Σεϊχ Χασάν ή Κουτσούκ, απεβίωσε μετά το 1340, επιτέθηκε στην Τραπεζούντα και έγινε μάχη εκτός αυτής, στο Μαχάντακα. Το 1361, λοιπόν, ο Αλέξιος III Κομνηνός ανοικοδόμησε το ναό του Αγίου Φωκά και έκτισε μονή. Ήταν οχυρωμένη, όπως οι περισσότερες μονές της αυτοκρατορίας. Ο πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης εικάζει ότι ο Αλέξιος το έπραξε αυτό ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο, τον οποίο επικαλέστηκε όταν η θαλασσοταραχή έπληξε το ταξίδι του από την Κωνσταντινούπολη στην Τραπεζούντα και ενώ βρισκόταν ανοιχτά των πλατάνων. Συμπληρώνει λέγοντας ότι ο ναός που εγκαινιάστηκε αποτελούσε το καθολικό μονής. Τα εγγένειά του τελέστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Νίφωνα Πτεριγιονίτη και ο Ανδρέας Λιβαδινός, ως πρωτοταβουλάριος και χαρτοφύλακας της Εκκλησίας της Τραπεζούντας, εκφώνησε το εγκόμιο στον Άγιο Φωκά. Σύμφωνα με τις πηγές, ο ναός του Αγίου Φωκά, μετά την ανακαίνισή του, ήταν μεγαλοπρεπής και πλούσια διακοσμημένος. Τους τοίχους του ναού κοσμούσαν πολυάριθμες αγιογραφίες και στην μονή τελούνταν κάθε χρόνο πανήγυροι με την προσέλευση πλήθους χριστιανών.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ήταν συνήθις η πολιτική των Κομνηνών να προβαίνουν σε χορηγίες και να γίνονται κτήτορες μοναστηριών και ιερών ναών τοπικών Αγίων. Η προβολή και προώθηση της τιμής στον Άγιο Ευγένιο προστάτη της Τραπεζούντας είχε τον ίδιο απότερο σκοπό. Μακροπρόθεσμος στόχος της δυναστείας των Κομνηνών ήταν η ενίσχυση της εθνοτοπικής ιδεολογίας εντός της αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να επέλθει μεγαλύτερη τοπική κοινωνική συνένεση και ταύτιση του πληθυσμού με τη συγκεκριμένη τοπική θρησκευτική κοινότητα και κατ' επέκταση με τη δική του εξουσία. Η σχέση αυτή ήταν αμφίδρομη. Ο Άγιος αναλάμβανε υπό την προστασία του το κάστρο και τους πιστούς χριστιανούς, ενώ αυτοί του επέδιδαν τις πρέπουσες τιμές. Τα κάστρα, μοναστήρια της Κορδίλης και της νήσου Αριτιάδας αποτελούσαν σημαντικότατους πυλώνες της άμυνας του κράτους, αλλά και εδραίωσης της εξουσίας των Κομνηνών. Τα επόμενα χρόνια και κυρίως κατά τον 15ο αιώνα η Κονδύλη αποτέλεσε το δεύτερο κυριότερο λιμάνι της Τραπεζούντας και συνήθι επιλογή των μεγάλων Κομνηνών καθώς βρισκόταν σε κάποια απόσταση από τον πληθυσμό της πρωτεύουσας. Έτσι όπως παρατήρησε και ο Μπράιερ, τον τελευταίο αιώνα της αυτοκρατορίας τα ονόματα Κορδύλη και Άγιος Φωκάς κατέληξαν να είναι ταυτόσιμα. Η Κλαβίγιο, Πανάρετος και Χαλκοκονδύλης χρησιμοποιούν τις ονομασίες για να αναφερθούν στην ίδια τοποθεσία χωρίς να κάνουν καμία διάκριση μεταξύ τους. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1395 η Ευδοκία Κομνηνή, κόρη του Θανόντος Αλέξιου III, ερχόμενη από την Κωνσταντινούπολη, αποβιβάστηκε στον Άγιο Φωκά για να μεταβεί στη συνέχεια οδικό στην Τραπεζούντα. Στα πλαίσια της προσέγγισης με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε συνοδεύσει τη Βυζαντινή Αρχόντισσα Άννα Φιλανθρωπινή, την οποία νυμφεύθηκε σε δεύτερο γάμο ο αδελφός της και αυτοκράτορας Μανουήλ III Κομνηνός, ενώ ο γιος και διάδοχός του Αλέξιος IV νυμφεύθηκε την πριγκίπισσα Θεοδώρα Κατακουζινή. Το 1429 ο Ιωάννης IV Κομνηνός, πρωτότοκος γιος του εν ενεργεία αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιου IV, ανέτρεψε τον πατέρα του από τον θρόνο. Αρχικά κατέφυγε στη Γεωργία και έχοντας εξασφαλίσει τη βοήθεια των Γενουατών, ηγήθηκε ναυτικής δύναμης που έφτασε στον καφά της Κρυμαίας. Με την ενίσχυση των γενοατικών πλοίων υπό τον ναύαρχο Ντομένικο Ντιαλέγκρο, η εκστρατευτική δύναμη αποβιβάστηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά και κατέλαβε την Τραπεζούντα. Μετά από μερικά χρόνια, το 1456, η τοποθεσία του Αγίου Φωκά και οι εγκαταστάσεις της ήρθαν ξανά στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Τουρκομάνου σε ήχη Γιουναΐντ. Προς αντιμετώπιση του επιδρομέα έσπευσε ο Ιωάννης IV που προχώρησε μέχρι τη μονή του Αγίου Φωκά στην οποία εγκαταστάθηκε χρησιμοποιώντας την ως αρχηγείο. Το μέρος του στρατού που θα έρχονταν μέσω θαλάσσης δεν μπόρεσε να καταφθάσει και να συμμετέχει στη μάχη εξαιτίας θαλασσοταραχής. Τα αυτοκρατορικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στον οχυρωμένο στα στενά του Μελάρι ή αλλιώς Καπάνιον, Γιουναΐντ, νικήθηκαν και υποχώρησαν εντός του κάστρου της Τραπεζούντας. Ο Άγιος Φωκάς έγινε πλέον το αρχηγείο του Γιουναΐντ που ετοιμαζόταν να πολιορκήσει την Τραπεζούντα. Μια πυρκαγιά που αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός είχε αποτέλεσμα τη διασπορά πανικού και τη φυγή των αρχόντων και μέρους του πληθυσμού της πόλης προς τα σύνορα με τη Γεωργία. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη και οι διαθέσιμες δυνάμεις του Ιωάννη IV ήταν ελάχιστες, αλλά η πολιορκία κράτησε μόλις 3 μέρες και ο επιδρομέας αποχώρησε. Μετά το 1461 δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία σχετικά με παρουσία χριστιανών και ναού εντός του κάστρου. Επί τουρκοκρατίας φαντάζει απίθανο να επιτράπει και η παρουσία χριστιανών και η λειτουργία εκκλησιών σε ένα τόσο σημαντικό οχυρό. Το κάστρο μετατράπηκε σε πλατφόρμα πυροβολικού το 1828 και λίγο πριν το 1836 το κάστρο βλήθηκε από 7 κανονιβολισμούς ρώσικου πλοίου.
Ακόμα πιο ισχυρό και καταστροφικό βομβαρδισμό δέχτηκε από το ναυτικό των Ρώσων στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε ανακαλυφθεί ναός πλησίων ή εντός του κάστρου. Το 2017 όμως έλαβε χώρα ανασκαφική έρευνα με πολύ σημαντικά ευρήματα που ανήκουν σε μια εκκλησία με διαστάσεις 15 επί 7 μέτρα. Η εκκλησία αποτελείται από ένα και μοναδικό κλήτος και έχει μία αψίδα, ενώ η φορά της είναι βόρεια-νοτιοδυτική. Κατά την διάρκεια των ίδιων ερευνών ανακαλύφθηκαν εντός ή πλησίων των τάφων εφιαλωμένα κεραμικά τεμάχια, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ 10ου και 12ου αιώνα. Στην περίοδο άλλωστε της Μακεδονικής Δυναστείας είχε σημειωθεί μία αναγέννηση στην τέχνη της κεραμικής με την υιοθέτηση καινούριων τεχνοτροπιών. Η τεχνική των εφιαλωμένων πύληνων αγκίων υιοθετήθηκε από την Μυζαντινή τέχνη κατά τα τέλη του 9ου αιώνα.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ.

θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

να συνεχίσουμε τα σχόλιά μας στο διάλογο που είχε ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του στις όχθες της λίμνης της Τιβεριάδας με τον Απόστολο Πέτρο. Ενθυμίστε, το κλίμα είναι στη συνάντηση αυτή πολύ οικείο, τρυφερό, συγκινητικό. Οι Απόστολοι γνωρίζουν ότι μαζί τους ευρίσκεται ο Αναστημένος Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος καταπλέγεται από την επιθυμία να αποκατασταθεί ενώπιον του Κυρίου για την άρνηση το βράδυ της δίκης στην αυλή του αρχιερέως, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως σας είπα και την περασμένη Κυριακή, δείχνει τη μεγαλειότητά Του, τη μακροθυμία Του, τη στοργή Του για τους μαθητές, αφού δεν διαμαρτυρήθηκε για καμία από τις συμπεριφορές τις οποίες επέδειξαν οι μαθητές κατά τα γεγονότα της συλλήψεως, της δίκης, της σταυρώσεως και του πάθους. Και τη στοργή αυτή την έδειξε ο Κύριος ετοιμάζοντας το προάριστο, το πρόγευμα δηλαδή, το οποίο ήταν ψάρι ψητό και ψωμί. Ενώ έφαγαν λοιπόν, διαβάζομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότε ουν ηρίστησαν, λέγει το Σίμον Πέτρο ο Ιησούς, Σίμον Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Τον ερωτά λοιπόν και του λέει, Σίμον, γε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από όσο με αγαπούν αυτοί εδώ που είναι γύρω. Απάντησε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, σοι είδας ότι φιλώσε. Εσύ ξέρεις, είπε, ότι σε αγαπώ. Και ο Κύριος, βόσκε τα αρνία. Θα κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε

0: ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο, αφού θα δούμε και τις άλλες απαντήσεις του Κυρίου μας στον Απόστολο Πέτρο. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Σαν ο Κύριος να μην είχε βεβαιωθεί ότι ο Πέτρος αγαπά πράγματι, τον αγαπά. Γι' αυτό του κάνω τη δεύτερη ερώτηση. Δεν είναι όμως αυτό η μοναδική ερμηνεία γιατί ο Κύριος έκανε τις τρεις ερωτήσεις. Οι τρεις ερωτήσεις έγιναν επειδή τρεις αρνήσεις έκανε ο Πέτρος. Η κάθε μία από αυτές τις ερωτήσεις αντιστοιχεί σε μία από τις αρνήσεις του Αποστόλου Πέτρου. Και επίσης στη ρωμαϊκή εποχή, και οι Ιουδαίοι το είχαν αυτό, η επανάληψη της ερωτήσεως και της απαντήσεως απεδείκνυε τη βεβαιότητα της απαντήσεως, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ελεύθερα απαντά σε αυτό που με ρωτάτε. Έτσι συνηθιζόταν και, στα δικαστήρια της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και αυτή η συνήθεια και αυτός ο τρόπος έχει εισαχθεί και στην Εκκλησία μας. Στο βάπτισμα δηλαδή, όταν ρωτάτε ο προσερχόμενος να βαπτιστεί, τρεις φορές ρωτάτε, αποτάσσει το σατανά. Τρεις φορές ρωτάτε, απετάξω το σατανά. Τρεις φορές ρωτάτε, συντάσσει το Χριστό. Τρεις φορές ρωτάτε, συνετάξω το Χριστό. Τρεις φορές ρωτάτε και πιστεύεις αυτό. Όλα γίνονται τρεις φορές. Και αυτό, όπως σας είπα, έχει ως σκοπό να φανεί πράγματι η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου, η οποία δηλώνεται με την επανάληψη της απαντήσεως και μία και δύο και τρεις φορές. Το όμοιο συμβαίνει και στη μοναχική κουρά. Και εκεί έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις, και όταν πρόκειται να γίνει η κουρά του μοναχού, ο τελών την κουρά λέει στον μοναχό, λάβε το ψαλίδιο και επίδοσμη αυτό. Και μία φορά και δύο φορές και τρεις φορές δηλαδή, πάρε το ψαλίδι το οποίο βρίσκεται επί του Αγίου Ευαγγελίου και δώσ' το, μου λέει ο εφημέριος. Και το παίρνει αυτός που θα καλεί μοναχός και το δίνει αυτή. Και το αφήνει πάλι επάνω στο Ευαγγέλιο και του λέει, λάβε το ψαλίδι και επίδοσμη. Το δίνει. Και το ξαναφήνει και του λέει για τρίτη φορά, λάβε το ψαλίδι και επίδοσμη αυτό. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος, άνδρας είναι ή γυναίκα είναι, αναλόγως με τη θέληση του ή της, προσέρχεται στη μοναχική κουρά και εντάσσεται στην τάξη των μοναχών. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ βλέπουμε ο Κύριος μας να ακολουθεί όλη αυτή τη σύνθετη τακτική, να ερωτά τον Απόστολο Πέτρο τρεις φορές. Λέγει αυτό το δεύτερο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει αυτό, απαντάει ο Πέτρος, ναι Κύριε, σύ είδας ό,τι φιλώσει. λέγει αυτό, ενώ την πρώτη φορά ήταν βόσκε, εδώ τώρα λέει πείμενε τα πρόβατά μου. Ξαναρωτάει τρίτη φορά ο Χριστός. Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Και λέει εδώ το κείμενο, ελπίθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτο φιλείς με. Ο Πέτρος στενοχωρήθηκε που για τρίτη φορά τον ρώτησε ο Χριστός αν τον αγαπά. Και είπε και απάντησε στο Χριστό, Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσαι. Εσύ όλα θα ξέρεις, είσαι παντογνώστης. Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Λέει γι' αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου. Οι τρεις αυτές εντολές που είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο. Η πρώτη είναι βόσκε τα αρνία μου. Η δεύτερη είναι πείμενε τα πρόβατά μου. Και η τρίτη είναι βόσκε τα πρόβατά μου. Είναι και οι τρεις εντολές για την Αποστολική Διακονία, ότι ο Κύριος τον αποκαθιστά στο Αποστολικό έργο, τον εμπιστεύεται και του δίδει έτσι τρόπον τεινά την εντολή να κηρύξει, να ποιμάνει τα πρόβατα. Όταν κανείς επισκεφθεί τα πρόβατα του Χριστού που είναι η πιστή, όταν κανείς επισκεφθεί τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, θα δει γραμμένο στην αψίδα αυτή τη φράση, την εντολή που έδωσε ο Χριστός, την ανάθεση δηλαδή του Χριστού, τις τρεις και τις τρεις και οι τρεις αυτές εντολές είναι γραμμένες στην αψίδα του ιερού, εκεί που είναι από, στο κυβόριο δηλαδή, να σας πω. Εμείς δεν έχουμε κυβόριο, εκεί υπάρχει ένα ωραίο κυβόριο. Λοιπόν, και είναι γραμμένο στην αψίδα εκεί, που βέβαια χρησιμοποιεί η Δυτική Εκκλησία τις φράσεις αυτές για να στηρίξει τις υπεροχικές εξουσίες που έχει, που έλαβε ο Απόστολος Πέτρος, έτσι λένε εκεί, έναντι των άλλων μαθητών, ότι ο Κύριος ιδιαίτερα σε αυτόν ανέθεσε, και όπως θα δούμε παρακάτω, τη φροντίδα, τη διαπείμανση της Εκκλησίας. Βέβαια, αυτές είναι υπερβολικές σκέψεις, θέσεις, τις οποίες δεν αποδεχόμαστε εμείς εδώ στην Ανατολή, ότι ο Απόστολος Πέτρος πήρε κάτι περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους και ότι ο Κύριος τον χειροτώνησε και τον άφησε αντιπρόσωπό του επάνω στη γη. Αλλά αυτά δεν μας απασχολούν αυτή την ώρα, παρά το γεγονός πρέπει να ξέρετε ότι ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα το οποίο διαχωρίζει την Ανατολή από τη Δύση, το ότι εμείς δηλαδή δεν αναγνωρίζουμε τα πρωτεία, τις εξουσίες δηλαδή τις οποίες έχει ο Πάπας στην Εκκλησία. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις εξουσίες και δεν τις αναγνωρίζουμε βέβαια ιστορικά με επιχειρήματα τα οποία αυτά αναπτύσσονται και λέγονται στους διαλόγους που γίνονται με την Καθολική Εκκλησία. Γιατί πρέπει να τους πούμε γιατί διαφωνούμε. Θα μου πείτε, από το 1054 που έγινε το σχίσμα, δεν τα ξέρουνε, τα ξέρουνε. Και πριν από το σχίσμα ελέγονται αυτά, από τον Ιερό Φώτιο, δηλαδή από τον 9ο αιώνα, αλλά και τον 11ο αιώνα και τους μετέπειτα αιώνες, γνωρίζουμε τι γράφουμε και τι λέμε για το παπικό πρωτείο. Αλλά έχουν τη δική τους αντίληψη, το δικό τους στόχο. Μάλιστα δε, οι τρεις τελευταίοι πάπες, δηλαδή ο Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος, το θυμόσαστε που ήρθε και στην Αθήνα αυτός, εν συνεχεία ο Φραγκίσκος, ο Βενέδικτος και τώρα ο Φραγκίσκος, έχουν πει για μας, εξαιτίας ακριβώς αυτής της ερμηνείας, τα λόγια αυτά του Χριστού και σε άλλα λόγια, έχουν πει πρώτον μεν ότι εμείς είμαστε και οι τρεις στη σειρά. Ο καθένας για μας έχει πει αυτά τα οποία θα σας πω. Πρώτον, ότι είμαστε, αυτό το είπε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος, ελαττωματική εκκλησία. Έτσι μας θεωρούν, ότι είμαστε ελαττωματικοί. Γιατί είμαστε ελαττωματικοί? Διότι δεν αναγνωρίζουμε την εξουσία του Επισκόπου Ρώμης στην Εκκλησία. Εν συνεχεία, ο Πάπας Βενέδικτος, ο οποίος ήταν καθηγητής της Δογματικής, έγραψε μια εγκύκλιο, παπική εγκύκλιο, η οποία αναφέρεται στην ενότητα των χριστιανών και έχει επάνω μια φράση την οποία είπε ο Χριστός και είναι γραμμένη στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στην αρχαιρετική προσευχή, η ναώση εν, για να είναι όλοι ενωμένοι. Και εκεί λοιπόν ο Πάπας, τότε ήταν καθηγητής ακόμα της Δογματικής και υπεύθυνος για τις το λένε πίστη και τάξη, έτσι την επιτροπή αυτή η Ρωμαιοκαθολική, λοιπόν ήταν πρόεδρος αυτής της επιτροπής και έγραψε αυτή την εγκύκλιο, ναι, όπου και εκείνος και ο Βενέδικτος δηλαδή θεωρούσε ότι εμείς είμαστε ελαττωματικοί ως προς την εκκλησιαστικότητά μας, μας θεωρούν ελαττωματικές εκκλησίες. Και τούτος ο Πάπας, μάλιστα προ 15 ημερών, και ενώ πρόκειται να επισκεφθεί του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου την Κωνσταντινούπολη, που γιορτάζει την, έτσι λέγεται στην εκκλησιαστική μας ζωή και γλώσσα, θρονική εορτή, τον Άγιο δηλαδή που ίδρυσε την Εκκλησία και το Πατριαρχείο και τον Αποστολικό Θρόνο, είναι ο Άγιος Ανδρέας, ενώ πρόκειται να πάει λοιπόν στη γιορτή αυτή του Πατριαρχείου, δηλαδή Κωνσταντινούπολης, δήλωσε από τη Ρώμη ο Πάπας, κάνει ένα κήρυγμα, όπως γίνεται και εδώ σε εμάς. Τώρα βέβαια εμείς δεν είμαστε οι χιλιάδες που μαζεύονται εκεί από όλο τον κόσμο για να πάνε να ακούσουν, έχουν πρόγραμμα αυτοί, ποιος θα πάει, ποια ημέρα, ποια Κυριακή απόγευμα δηλαδή, που βγαίνει εκεί στο μπαλκόνι και έχει μπροστά εκείνο το κόκκινο ύφασμα για να μιλήσει. Και η ομιλία αυτή λέγεται Urbi et Orbi, δηλαδή Urbi προς την πόλη και προς τον κόσμο, να απευθύνεται ο Πάπας στην πόλη, τη Ρώμη δηλαδή, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, ως παγκόσμιος ηγέτης. Έτσι, ως παγκόσμιος ηγέτης. Ούρμπι ετ όρμπι στην ομιλία αυτή. Εκεί είπε λοιπόν για μας ότι είμαστε άρρωστη εκκλησία. Ο ένας είπε ότι είμαστε ελαττωματικοί, ετούτος λέει ότι είμαστε άρρωστοι. Και είμαστε άρρωστοι γιατί δεν αναγνωρίζουμε, δεν είμαστε υποταγμένοι στην εξουσία του Επισκόπου Ρώμης. Και θα έλεγε κανείς ότι δεν ήταν και ο πιο κατάλληλος καιρός να κάνει αυτή τη δήλωση όταν θα πάει να συναντήσει τον Κωνσταντινούπολιος και τους Ορθοδόξους. Αλλά βλέπετε ότι αυτοί έχουν ένα στόχο και τον υπηρετούν το στόχο αυτό, τη γραμμή τους δηλαδή, και δεν λαμβάνουν τίποτα υπόψη. Το εξαπέλυσε από εκεί την βαριά αυτή γνώμη για μας, αλλά και θα πάει να χαιρετήσει τον Κωνσταντινούπολιος και την Σύνοδο εκεί και τους Ορθοδόξους δηλαδή, έχοντας ήδη δηλώσει ότι εμείς σας θεωρούμε ότι είσαστε άρρωστοι επειδή δεν είστε υποταγμένοι σε εμάς στην Παπική Εκκλησία. Αυτά είναι σχόλια για το θέμα αυτό. Έχουμε σχόλια ότι ο Κύριος ερωτά τον Πέτρο, με αγαπάς? Ο Πέτρος απαντά ναι, και ο Κύριος του αναθέτει, όπως είπα, τη διαπείμανση των πιστών στην Εκκλησία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η διαπείμανση των πιστών, για μας περισσότερο τους αρχιερείς και τους ιερείς, η φροντίδα για τους χριστιανούς είναι απόδειξη της αγάπης για τον Χριστό. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, αυτός ποιμένει τα πρόβατα του Χριστού, τα φροντίζει δηλαδή τα πρόβατα του Χριστού, είναι καλός ποιμένας αυτών των προβάτων. Και βέβαια η εικόνα την οποία χρησιμοποίησε ο Κύριος για να δηλώσει την αποστολική διακονία είναι η εικόνα γνωστή, επειδή απευθυνόταν σε ανθρώπους που είχαν ζήσει αγροτική ζωή, ήξεραν δηλαδή τι είναι βοσκός, πώς συμπεριφέρονται τα πρόβατα προς τον βοσκό και πώς ο βοσκός προς τα πρόβατα. Βέβαια σήμερα οι άνθρωποι εδώ στις πόλεις δεν ξέρουν αυτή τη σχέση που έχει ο βοσκός με το κοπάδι του, με τα πρόβατά του. Όσοι όμως προέρχονται από επαρχία και είχαν πρόβατα ή και έβλεπαν, θα διεπίστωναν ότι ο Κύριος είχε σαφή εικόνα της ζωής της ποιμενικής και αγροτικής και γι' αυτό τη χρησιμοποιούσε. Μάλιστα δε, όταν μίλησε για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καλού ποιμένος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εκεί λοιπόν τα περιέγραψε και ακριβώς ο Κύριος, βλέποντας ή γνωρίζοντας πώς συμπεριφέρεται ο βοσκός απέναντι στα πρόβατά του και τα πρόβατα απέναντι στο βοσκό, περιέγραψε αυτή τη σχέση. Επομένως, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο σε αυτή τη σχέση, ότι όποιος αγαπάει τον Χριστό, ποιμένει τα πρόβατά του. Και μας κάνει επίσης εντύπωση ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί αρνία στην αρχή, πρόβατα εν συνεχεία και πρόβατα λογικά βέβαια και όχι τα φυσικά πρόβατα αυτά τα οποία ξέρουμε. Η αγάπη λοιπόν για το Χριστό μεταφράζεται σε διακονία των πιστών. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο δίδει η περικοπή αυτή. Όποιος δηλαδή αγαπάει τον Χριστό, φροντίζει τους πιστούς. Βέβαια αυτό επεκτείνεται και σε όλους τους μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος λέει όποιος με αγαπάει θα πρέπει να φροντίζει τους πιστούς. Εθνήσε αυτά τα οποία είπε στην διδασκαλία για τη μέλουσα κρίση, επίλασα και εδώ κατέβει και εδώ κατέβει και ούτω καθεξής. Για να προχωρήσουμε μετά, ο Κύριος αυτό το διάλογο, την τριπλή ερώτηση και απάντηση, απευθυνόμενος στον Πέτρο, του είπε: «Ότε εις νεότερος εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες». Του λέγει λοιπόν, κάνει προφητεία ο Χριστός για τον Πέτρο και του λέει, ας διαβάσω κατευθείαν τη μετάφραση: «Όταν ήσουν νεότερος έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα απλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Δέστε τώρα, έκανε μια προφητεία ο Χριστός για τον Απόστολο Πέτρο. Η προφητεία αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έγινε για το θάνατο του Απόστολου Πέτρου. Πώς δηλαδή θα πεθάνει ο Απόστολος Πέτρος. Το λέει και το κείμενο, ότι δηλαδή όταν θα γεράσεις θα οδηγηθείς αναγκαστικά, του είπε, στο μαρτύριο. Το όπου ου θέλεις, αυτό σημαίνει, θα οδηγηθείς αναγκαστικά στο μαρτύριο. Δεν θα το θέλεις, αλλά εκεί θα πας. Αναγκαστικά. Και διερωτάται κανείς. Από τη μια ο Χριστός εξυψώνει τον Απόστολο Πέτρο, από την άλλη του δίνει και μια στο κεφάλι και του λέει, ξέρεις, στο τέλος θα αναγκαστείς να μαρτυρήσεις για μένα χωρίς να το θέλεις. Όπου ου θέλεις. Και λέει εν συνεχεία το κείμενο, αυτό το είπε, το σχόλιο δηλαδή του συγγραφέα, για να δείξει με ποιο θάνατο θα δοξάσει το Θεό. Το λέει το κείμενο μέσα, ότι τα λόγια αυτά του Χριστού αναφέρονταν στον θάνατο του Αποστόλου Πέτρου. Και αφού το είπε αυτό, του λέγει, ακολούθησέ με. Και αφού του το είπε αυτό, λέγει, μετά από αυτά, του είπε, ακολούθησέ με. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από εδώ? Ο σχολιαστής λέγει, ο Χριστός έκανε την προφητεία και είπε ότι εκτενείς τα σχήρα σου και θα αναγκαστείς να υποστείς το μαρτύριο. Τι λέει εδώ πέρα λοιπόν? Αυτό το είπε για να δείξει με ποιο θάνατο θα δοξάσει τον Θεό. Επομένως, όταν έγραψαν το Ευαγγέλιο, είχε συμβεί ο θάνατος του Αποστόλου Πέτρου. Είναι γραμμένο δηλαδή μετά το θάνατο του Αποστόλου Πέτρου, για να μπορεί να βεβαιώσει ο συγγραφέας ότι έχει γίνει ο θάνατος του Αποστόλου Πέτρου και επαληθεύτηκε αυτό το οποίο είπε ο Χριστός. Εάν δεν είχε συμβεί, δεν θα μπορούσε να πει επαληθεύτηκε αυτό που είπε ο Χριστός. Για να δείτε παρακάτω πως τα πράγματα έχουν και διευκρινίζονται ακόμη περισσότερο. Βέβαια, ξέρετε ότι εμείς εδώ στην Ανατολή, με βάση την Καινή Διαθήκη, δεν δεχόμαστε ότι ο Απόστολος Πέτρος επισκέφθηκε τη Ρώμη. Μάλιστα, δεν έχω στο γραφείο μου, επειδή υπήρχε μία συζήτηση, τέλος πάντων, και βρήκα μια παλιά μελέτη ενός καθηγητού της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δέρβος σε λέγεται, και γράφει περί της μυθόδους επισκέψεως του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Πραγματεία δηλαδή, με την οποία αποδεικνύει ότι δεν ευσταθεί το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος επισκέφθηκε τη Ρώμη. Αλλά και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, την προς Ρωμαίους κυρίως, έχουμε και εκεί μία αναφορά, από την οποία αναφορά προκύπτει ότι ο Απόστολος Παύλος αγνοούσε, ας το πούμε έτσι, το καλύτερο, αλλά το χειρότερο είναι ότι ήξερε ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε πάει στη Ρώμη. Γι' αυτό και λέγει ότι εάν είχε έρθει ο Απόστολος Πέτρος στη Ρώμη, εγώ δεν θα έρχομαι να σας κηρύξω, σεβόμενος τη δική του εργασία και τη δική του διακονία στην Εκκλησία. Εγώ, λέει, δεν θα ήθελα να έρθω να μπω στον κόπο του Αποστόλου Πέτρου. Αυτά είναι μερικά έτσι για να δείτε πως τα πράγματα έχουν κατά την επιστήμη, τη θεολογική και την ερμηνεία. Όπως επίσης, εφόσον δεν επισκέφθηκε τη Ρώμη, δεν μαρτύρησε και στη Ρώμη, έτσι. Ωστόσο όμως, βέβαια, θα μπείτε τώρα 2000 χρόνια, αυτό ξέρουν οι χριστιανοί, και επιδεικνύεται και ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου, άμα πάτε στο Βατικανό, εκεί που είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, οι καθολικοί λένε ότι από κάτω ήταν ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου. Δεν έχουμε κανένα λόγο, όπου θέλουμε να προσκυνήσουμε, πώς να πω έτσι, το Θεό, δεν καταντάμε σαν τους Σαμαρίτες και τους Ιουδαίους, οι οποίοι διαφωνούσαν πού ο Θεός λατρεύεται, στα Ιεροσόλυμα ή στο όρος Γαριζίν. Δεν μπαίνουμε σε αυτή την οτροπία. Εμείς προσκυνάμε τον Θεό οπουδήποτε, και ούτε και εξαρτάται η πίστη μας από το που είναι ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου και που είναι ο τάφος του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος μαρτύρησε στη Ρώμη και είναι γνωστός και ο τάφος του έξω από τα τείχη της Ρώμης, αλλά η Αγία Γραφή λέει ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος δέσμιος φυλακισμένος στη Ρώμη για να δικαστεί από τον Έρωνα. Η πράξη των Αποστόλων, όταν δικαζόταν, νομίζω, δεν ξέρω, πέρσι σας τα είπα αυτά, όταν τον είχαν συλλάβει οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα, τον είχε φυλακίσει ο Πόρκιος Φίστος, και επειδή ήταν και αυτός παραδόπιστος, πίστευε ότι ο Απόστολος Πέτρος κάτι θα του δώσει για να τον απελευθερώσει, το κράτησε 2 χρόνια φυλακισμένο. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος δεν έκανε καμία κίνηση τέτοια, άρχισε να διαδίδει τι θα γίνει με αυτόν, και άκουσε ο ανιψιός του Αποστόλου Παύλου, που είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων, αυτό που σας λέω, δεν είναι δηλαδή παράδοσης έτσι, ανιστόρητη, άκουσε ο Ανιψιός, ο επαδελφή Ανιψιός του Αποστόλου Παύλου, αυτό που το έλεγαν στην αγορά, και ότι δηλαδή πρόκειται να τον φωνέψουν, πήγε και του το είπε, και εμφανίστηκε λοιπόν στο διοικητή και του λέει «Κέσσερα επικαλούμε». Εκείνος λέει οργισμένος, του είπε «Κέσσερα επικαλείσαι, προς Κέσσερα απελέψει, θα σε στείλω», του είπε, «να σε δικάσει ο αυτοκράτορας». Και βέβαια πώς τον έστειλε, σε ένα σαπιοκάραβο, το οποίο κάπου εκεί στη Μεσόγειο, ανάμεσα στην Κρήτη, στη Μάλτα, στην Κεφαλονιά, κάπου εκεί πέρα μέσα εναβάγησε. Άλλοι λένε, οι καθολικοί λένε ότι εναβάγησε κοντά στη Μάλτα. Νεότερες θεωρίες λένε ότι εναβάγησε κοντά στην Κεφαλονιά. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η νήσος με λύκη την οποία αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, στην οποία βγήκανε την αβαγή και εκεί συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα από τον Απόστολο Παύλο. Επομένως λοιπόν, ούτε αυτό επιβεβαιώνεται, ότι ο Απόστολος Πέτρος πήγε στη Ρώμη και μαρτύρησε στη Ρώμη με σταύρωση, σταυρούμενος δηλαδή. Μάλιστα δε, υπάρχει και μια παράδοση στην Καθολική Εκκλησία, διήγημα, όπου σε αυτή την ιστορία ο Απόστολος Πέτρος, όταν κηρύχθηκε ο διωγμός του Νέρονα, έφευγε από τη Ρώμη, το ίση όπου θέλεις, αναγκαστικά, που του είπε ο Χριστός, πρέπει να δικαιολογηθεί και το αναγκαστικά. Λοιπόν, έφευγε από τη Ρώμη, καταλαβαίνετε, φοβούμενος για τη ζωή του, από τον Έρωνα. Και καθώς λέει έβγαινε από την πόλη και πήγαινε προς το λιμάνι για να πάρει το πλοίο να φύγει, τον συνάντησε ο Χριστός και του είπε στα λατινικά «Quo vadis, Domine?» «Πού πηγαίνετε, Κύριε?» είπε ο Χριστός εις τον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος, ακούγοντας την ερώτηση αυτή, θυμήθηκε αυτό το οποίο συνέβη εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος και επέστρεψε στη Ρώμη και εμαρτύρησε εκεί. Αυτά έτσι για την ιστορία και τον εμπλουτισμό των γνώσεών σας. Και η φράση αυτή έχει μείνει στην ζωή και των καθολικών, και εμείς το χρησιμοποιούμε, «Quo vadis, Domine?» «Πού πας, Κύριε?» Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε. Αφού τελείωσε ο διάλογος αυτός, ο Χριστός λέγει στον Πέτρο, σηκώνεται δηλαδή από εκεί που ήσαν καθισμένοι, να βαδίσει, και του λέει «Ακολούθησέ μου». Ήθελε να δώσει στον Πέτρο την ευκαιρία μιας ιδιαίτερα συζητήσεως. Όλη η συζήτηση αυτή γίνεται ενώπιον και των άλλων, οι οποίοι ενθυμίστε ότι ήταν άλλοι 7. Αν αφαιρέσουμε τον Απόστολο Πέτρο, ήταν άλλοι 6. Σηκώθηκε ο Χριστός λοιπόν και λέει στον Πέτρο «Ακολούθησέ με». Πάμε δηλαδή. Και ο λόγος αυτός για τον οποίο ο Χριστός σηκώθηκε είναι ακριβώς όπως σας τον είπα, ήθελε να έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Απόστολο Πέτρο. Ήθελε προφανώς να τον στηρίξει εσωτερικά μέσα του, γιατί ο Κύριος ήξερε τι γινόταν μέσα στην ψυχή του Αποστόλου Πέτρο. Τώρα εδώ αρχίζει το μπλέξιμο. Σηκώθηκε λοιπόν ο Χριστός να κάνει τη βόλτα αυτή, την πορεία τη μικρή με τον Απόστολο Πέτρο. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, Την ώρα που σηκώθηκαν και προφανώς είχε περπατήσει λίγο, γύρισε ο Πέτρος προς τα πίσω και βλέπει τον μαθητή όνειγα που ο Ιησούς ακολουθούνταν. Βλέπει, λέει, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Απόστολο Ιωάννη, να τους ακολουθεί. Εξηγεί. Ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούνταν. Και εξηγεί ποιος είναι ον ηγάπα ο Ιησούς, για να μην πάει στο μυαλό κάποιος άλλος, ως και ανέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε της εστίν ο παραδιδούσε. Εδώ τι δείχνει? Εδώ λοιπόν δίδονται οι πληροφορίες για το ποιος είναι ο μαθητής αυτός. Είναι ο μαθητής που αγαπούσε, λέγει ο Κύριος, αυτός που έπεσε στο στήθος του Κυρίου το βράδυ του μυστικού δείπνου και τον ερώτησε όταν ο Χριστός είπε «Είσαι χειμών παραδόσιμη» και εκείνος τον ερώτησε «Τι σε στήν ο παραδιδούς». Όταν όμως διαβάζουμε την σκηνή αυτή στο μυστικό δείπνο, διαπιστώνουμε ότι ο Ιωάννης ερώτησε παρακινούμενος από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Πέτρος του είπε ερώτατον ποιος είναι ο παραδιδούς. Δείχνει εδώ δηλαδή ότι ο Πέτρος δεν είχε τόση άνεση να μιλάει με τον Χριστό, όση άνεση είχε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το καταλάβατε γιατί το λέει αυτό? Ο Ιωάννης ρώτησε τον Χριστό τι σε στήνο παραδιδούσε. Ο Πέτρος δεν είχε το θάρρος να ρωτήσει τον Χριστό ή και την άνεση ή και δεν του το επέτρεπε ο Χριστός η σχέση του με τον Χριστό. Εδώ λοιπόν συμβαίνουν άλλα πράγματα θαυμαστά στη σχέση των δύο Αποστόλων και των δύο Αποστόλων με τον Χριστό. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Απόστολος Πέτρος προηγουμένως δεν είχε τόσο θάρρος απέναντι στον Χριστό. Το απέκτησε μετά από αυτή τη συνομιλία. Τώρα λοιπόν ελάτε εσείς να πείτε, να ακούσετε τους καθολικούς που σας λένε ότι ξέρετε ο Πέτρος ήταν ο κορυφαίος. Ποιος κορυφαίος ήταν? Για δέστε εδώ τι λέει. Τι κορυφαίος ήταν που δεν είχε το θάρρος ο ίδιος να ρωτήσει τον Χριστό ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει? Αυτά όμως τα λέμε στους διαλόγους, έτσι όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα των άλλων, τα οποία επιχειρήματα και εκείνα στηρίζονται στην Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύσουμε σωστά για να πούμε τι ακριβώς λέει η Γραφή. Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει το Ιησού, όταν τον είδε, λέει ο Πέτρος τον Ιωάννη να ακολουθεί, Κύριε, ούτως δε τι? Τι θα γίνει με αυτόν? Έλεγε στον Χριστό τα δικά μου τάπες, ότι εγώ θα αναγκαστώ να μαρτυρήσω. Αυτό τι θα γίνει? Είδατε λοιπόν πως ο Απόστολος Πέτρος είχε καταλάβει αυτά τα οποία ο Χριστός είπε για αυτόν και ενδιαφέρεται να μάθει. Δηλαδή σου λέει θα είναι έτσι και για τον Ιωάννη? Τι θα συμβεί σε αυτόν? Για πες μας. Ο Ιησούς του λέει, κι αν εγώ του λέει θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι σημασία έχει με σένα? Ωραία. Αυτή την απάντηση δίνει ο Χριστός σε κάθε πιστό. Που σημαίνει, η σχέση μου με τον κάθε πιστό είναι μοναδική και ιδιαίτερη. Και δεν αφορά κανέναν άλλον να μάθει ποια σχέση έχω εγώ με τον πιστό. Αυτό λέει ο Χριστός στον Πέτρο. Λέει, μην ασχολείσαι τι θα γίνει με αυτόν. Ασχολήσου με τα δικά σου. Αυτό λέει ο Χριστός στον καθένα μας. Είστε περίεργοι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω σε όλα. Να ξέρετε μόνο αυτά που αφορούν εσάς προσωπικώς. Από εκεί και πέρα τι θα κάνω εγώ με τους άλλους, αυτό είναι δική μου υπόθεση. Λένε μερικοί και νομίζουν ότι μας φέρνουν σε δυσκολία. Μα λέει τι θα κάνει ο Θεός με εκείνους που δεν έχουν πιστέψει, που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, πώς θα τους κρίνει. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι του Χριστού να ξέρεις εσύ πώς θα κρυφείς, όχι πώς θα κρίνει τους άλλους. Εσύ να ξέρεις πώς θα κρυφείς. Τα δικά σου να ενδιαφέρεσαι να μάθεις και όχι τα των άλλων. Με τους άλλους θα τα κρίνει ο Θεός, θα τα βγάλει πέρα μόνος του. Το ίδιο είπε και στον Πέτρο. Του είπε, τι ασχολείσαι. Μάθε τα δικά σου και ας τον άλλον. Και μάλιστα ο Χριστός είπε, εάν του λέει εγώ θέλω αυτός να μείνει μέχρι να ξανάρθω, τι σε νοιάζει εσένα, εσύ ακολούθησέ μου. Προκάλεσε μια παραξήγηση αυτός ο λόγος του Χριστού. Το λέει εδώ. Διαδόθηκε λοιπόν τότε εις τους αδελφούς μεταξύ των χριστιανών, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει, επειδή του είπε «εάν θέλω μένει νέος έρχομαι, μέχρι να ξανάρθω». Και λέει ο συγγραφέας, ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι είπε ο Χριστός, ο Πέτρος βλέπει τον Ιωάννη να ακολουθεί και ρωτά τον Χριστό, «Κύριε, είπες για το δικό μου θάνατο, τι θα γίνει με αυτόν?» Και ο Κύριος του λέει, «Τι σε νοιάζει να μάθεις, εσύ ακολούθησέ με. Αν εγώ θέλω, επειδή μας ακολουθεί, να τον αφήσω να με περιμένει να πάμε και να γυρίσουμε, τι νοιάζεις εσύ, εσύ ακολούθησέ με». Τώρα δηλαδή, δίνω σε σένα το χρόνο μου, την ευκαιρία να συζητήσουμε. Μην ασχολείσαι με τον Ιωάννη, κάτι τον έτρεγε τον Απόστολο Πέτρο μέσα. Μην ασχολείσαι με τον Ιωάννη. Τι θα κάνω εγώ με τον Ιωάννη? Ας τον Ιωάννη. Τέτοια περιέργεια μην μου πείτε ότι δεν έχετε κι εσείς. Έλετε να μάθετε. Τι θα γίνει με αυτόν? Όχι. Να μην ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι θα γίνει με αυτόν. Θα το τακτοποιήσει ο Θεός όπως ξέρει εκείνος, χωρίς τη δική μας περιέργεια και την ανησυχία. Διαδόθηκε, οι άλλοι λέει που το άκουσαν αυτό, κατάλαβαν, διαδόθηκε όχι κατάλαβαν, διαδόθηκε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία ζωντανός. Από αυτό λοιπόν προέρχεται και ότι πρώτης Δευτέρας Παρουσίας θα ξαναέρθει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Από αυτό βγήκε και η μετάσταση του Ευαγγελιστού, ότι δεν έχει πεθάνει, ότι έχει αναλυθεί στον ουρανό. Βλέπετε λοιπόν πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα πράγματα που στηρίζονται. Στηρίζονται λοιπόν στα λόγια αυτά της, του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στην περικοπή αυτή. Εμείς δεν τα δεχόμαστε έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πέθανε, γιατί το λέει παρακάτω. Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πώς λέει την αλήθεια. Ο Χριστός, ενώ λέει ο Ιησούς, δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά εάν θέλω αυτός να με περιμένει, είναι γραμμένο πάλι και αυτό από εκείνους οι οποίοι ήξεραν ότι ο μαθητής εκείνος είχε πεθάνει. Αν δεν είχε πεθάνει δεν θα το έγραφαν. Θα περίμεναν να λυθεί η προφητεία. Αλλά η προφητεία ήταν λυμένη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πέθανε, επομένως δεν ήταν αυτό το νόημα των λόγων του Χριστού, άλλο ήταν το νόημα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ας πάμε εμείς τώρα εδώ να κουβεντιάσουμε και άστο να περιμένει εκεί να κάθεται, θα πάμε και θα γυρίσουμε. Αυτό το είπε πολύ απλά και πολύ φυσικά. Εκείνοι κατάλαβαν άλλα και διορθώνεται λοιπόν η σκέψη τους και η αντίληψή τους ότι δεν κατάλαβαν καλά, διορθώνει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι ή και όλο το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο μετά το θάνατο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Βλέπετε λοιπόν τι συμπεράσματα βγαίνουνε. Εδώ βεβαιώνεται ότι όταν εγγράφει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε πεθάνει. Γι' αυτό το έγραψαν. Πέθανε λέει. Τέλειωσε. Άρα ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο? Ποιος το έγραψε? Οι μαθητές του το έγραψαν το Ευαγγέλιο. Θυμάστε αυτό που σας το είπα και το ακούσατε περίεργα. Τι λέμε, να γιατί το λέμε. Εδώ λέει ότι ο Ιωάννης πέθανε. Άρα επομένως αφού είχε πεθάνει, ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο? Το έγραψε κάποιος άλλος λοιπόν, μαθητής του, ο οποίος τον είχε ακούσει βεβαίως αυθεντικά να ομιλεί για τον Χριστό. Βέβαια η ακραία ερμηνεία είναι ότι όλο το Ευαγγέλιο το έγραψε και γράφει μετά το θάνατο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Μια μετριότερη άποψη είναι, όχι όλο, αυτό το κομμάτι, δηλαδή το 21ο κεφάλαιο, ένα τμήμα, δεν μας πειράζει και αυτό να είναι αληθινό. Πάντως έτσι έχουν τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι η ίδια η γραφή ξεκλειδώνει τα μυστήρια και τα ενίγματα τα οποία δημιουργούνται στην ανάγνωσή της, και εμείς όταν τα διαβάζουμε πρέπει να έχουμε το μυαλό μας εδώ σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε τα γεγονότα. Βέβαια εμείς έχουμε μια απόσταση 2000 ετών από τα γεγονότα. Ωστόσο όμως μπορούμε με τις μαρτυρίες εκείνων οι οποίοι τα έζησαν από κοντά να καταλάβουμε αυτά τα οποία συνέβησαν και ελέγχθησαν τότε. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που αν γραφτούν ένα προς ένα ο κόσμος ολόκληρο δεν θα χωρούσε νομίζω τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε ο σχολιασμός του διαλόγου τον οποίο είχε ο Χριστός με τον Απόστολο Πέτρο. Σωτήριος διάλογος, φωτιστικός διάλογος, ο οποίος δίνει πολλά μηνύματα και για τον Χριστό και για τους μαθητές και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αποκατέστησε ο Κύριος τον Πέτρο. Δέστε εδώ θα το αναφέρω χωρίς να προχωρήσω παρακάτω. Ο Χριστός δεν ήθελε η αποκατάσταση του Πέτρου να γίνει ιδιωτικός, αλλά ήθελε να γίνει δημόσια, να ακούσουν οι άλλοι την ομολογία, να δούνε τη μετάνοιά του και να τον αποκαταστήσει. Αυτό είναι απάντηση σε εκείνους που λέει, που λένε εγώ θα πάω να εξομολογηθώ στην εικόνα. Ο Χριστός δεν θέλει να εξομολογηθεί στην εικόνα. Ο Χριστός θέλει να εξομολογηθείς δημόσια. Γι' αυτό και η εξομολόγηση στην αρχαία εκκλησία γινόταν δημόσια. Πήγαιναν οι χριστιανοί λοιπόν δημόσια και έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Επειδή όμως συνέβη κάποτε να σκανδαλιστούν οι χριστιανοί από μια έκφυλη πόρνη γυναίκα η οποία είπε τις πολλές και βαριές αμαρτίες που είχε κάνει. Γι' αυτό η Εκκλησία εισήγαγε την εξομολόγηση μυστικώς ενώπιον του πνευματικού. Αλλά και αυτή θεωρείται δημόσια εξομολόγηση. Βλέπετε, αδελφοί, πως όλα στηρίζονται στα έργα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εμείς στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, δηλαδή τον Πέτρο τον αποκατέστησε μετά από δημόσια εξομολόγηση, από δημόσια ομολογία, από δημόσια μετάνοια, να ακούσουν και οι άλλοι ότι ο Πέτρος μετενόησε και διορθώθηκε και ο Κύριος δημόσια του έδωσε το χάρισμα. Όπως και εμείς δημόσια χειροτονούμε τους ιερείς μας και τους αρχιερείς στην σύναξη δηλαδή της Εκκλησίας, δημόσια εδώ, όχι ιδιωτικά. Να πάρω δηλαδή τον υποψήφιο, να πάω στο γραφείο και να τον διαβάσω και όχι, λέει, εδώ δημόσια, να βλέπουν και να ακούνε οι πάντες. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ακολουθούμε και αυτά οφείλουν και οι χριστιανοί να πράττουν στην πνευματική του ζωή. Ο Θεός να είναι μαζί με εσάς. Αμήν.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κ. Δανίλ.